0: Τώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Πόνισος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

6. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
5: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
6: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.
9: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, Πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
10: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
11: Good morning.
10: Στα γαλλικά?
11: Bonjour.
10: Στα ιταλικά?
11: Buongiorno.
10: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
12: Πού αλλού?
11: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
12: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
10: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Φύγαμε, φύγαμε. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους. Μαζί στον αέρα, καλημέρα.

Μόλις απογειωθήκαμε, μόλις εκτοξευθήκαμε, μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση μόλις ξεκίνησε. Ο Κώστας Λαμπρόπουλος, πιλότος στο αεροσκάφος, στο μικρόφωνο δηλαδή, Διονύσης Στεφανόπουλος, πιστός συγκυβερνήτης, έχει την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου.

Σήμερα η Αθήνα έχει Ρούμπιο, εμείς περιμένουμε τον καφέ να δούμε ποιος θα αντέξει περισσότερο, φίλες και φίλοι. Σε κάθε περίπτωση ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ήρθε για στρατηγικό διάλογο, εμείς πάντως από τις 8 κάνουμε πλέον στρατηγικό μονολόγο. Από τις 8 και 7, όπως λέει το ρολόι, κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας. Μέχρι τις 9 θα είμαστε παρέτσα.

Σήμερα ξεκινάμε αμερικάνικα, σήμερα ξεκινάμε για λόγω της επικαιρότητας με διαφορετικό τρόπο, με εμβατήρια διαφορετικά, όχι και τα προηγούμενα δεν ήταν αμερικάνικα. Σήμερα η Αθήνα θα μιλήσει αμερικάνικα, γι' αυτό το κάνουμε, αλλά και ελληνικά και γεωπολιτικά. Ο Μάρκο Ρούμπιο πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα και εμείς είμαστε εδώ για να καλύψουμε όλο το ρεπορτάζ. Αναρωτιόμαστε, ήρθε για στρατηγικό διάλογο ή για να δει αν τελικά το It's all Greek to me ισχύει και στην εξωτερική πολιτική.

Και επειδή ο Ρούμπιο θα βρεθεί και στην Πνίκα, εκεί όπου γεννήθηκε η ιδέα της δημοκρατίας, το κόνσεπτ της δημοκρατίας, έχουμε και μια μικρή απορία βέβαια. Θα του εξηγήσουμε εμείς τη δημοκρατία ή θα μας εξηγήσει εκείνο στην Αμερική, σύντροφοι και σύντροφες? Εντάξει, Αθήνα είναι από χτες το βράδυ λίγο Ουάσιγκτον. Ευτυχώς η Πελοπόννησος παραμένει Πελοπόννησος, το ίδιο και ο Πελοπόννησος FM.

Και όπως έλεγε και φίλος μου πριν βγω στον αέρα, επειδή με ρώτησε αν θα ασχοληθώ σήμερα και με λίγο Ρούμπιο, στα γεωπολιτικά ραντεβού μου είπε, σας το λέω αυτό λεξί, στα γεωπολιτικά ραντεβού σημασία έχει ποιος έρχεται, τι ζητάει και ποιος πληρώνει στο τέλος τον λογαριασμό. Βέβαια το να μας πιάνει ένας αντιαμερικανισμός εδώ στην Πάτρα έτσι ξαφνικά, παραγνωρίζοντας πού βρισκόμαστε, ποιοι μας απειλούν, πού βαδίζουμε σε αυτή την ταραχώδη γειτονιά του πλανήτη, είναι λίγο kitsch. Το λιγότερο που μπορώ να πω, λίγο kitsch, λίγο αναχρονιστικό όλο αυτό. Έτσι, έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, μία από τις κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες του πλανήτη, χριστιανός, έτσι, φιλέλληνας, και εμείς λέμε φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι. Εντάξει, ο καθένας με την κλάβα του, συγγνώμη που θα το πω. Να πούμε ότι είναι ανεπιθύμητος κάποιος ή persona non grata, κάποιος που απειλεί τους εθέρες μας, τα νερά μας, τις θάλασσές μας, τα χωρικά μας ύδατα, τις στεριές μας και τα νησιά μας. Δεν θα το πούμε ότι είναι persona non grata, ανεπιθύμητος, ξανατολών ορμόμενος εννοώ. Αλλά κάποιος που έρχεται δυσμάς, τι κακό έχει κάνει ο Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ας αναλογιστούμε λίγο και εδώ στην Πάτρα και προς το κόκκινο δημαρχείο αναφέρομαι, γιατί τα έχουμε μπερδέψει λίγο τα πράγματα. Τα έχουμε μπερδέψει. Εκτός αν, ξαναλέω, αν πιστεύουμε ότι ο κόσμος και ο Κουσμάκης είναι λίγο μπαμπουίνος ή λίγο ουρακοτάγκος, ή απλά θέλουμε να ικανοποιήσουμε και το κομματικό μας, το πολιτικό μας ακροατήριο.

0: μαρτύρων Σεργίου και Βάκου σήμερα, δηλαδή το ορτολογιό μας, ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Ο ήλιος ανέτειλε σε 7:26, θα βασιλεύσει στις 6:59, η μέρα μικραίνει συνεχώς. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην περιοχή μας, από ό,τι βλέπω, είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία είναι στο 48%. Σήμερα εδώ στα μέρη μας, από ό,τι βλέπω από τα κουτάκια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, θα φτάσει τους 27 βαθμούς ταβάνι. Έτσι, θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε καλό καιρό. Ο κύριος Ρούμπιο, από ό,τι φαίνεται, εδώ στη Δυτική Ελλάδα τουλάχιστον, παίρνει ηλιοφάνεια. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Αττική, αλλά φαντάζομαι τον ίδιο καιρό θα έχει. Περιμένουμε λοιπόν, είναι μια γεμάτη μέρα, γεμάτη επικαιρότητα. Να δούμε και τι θα πει σε αυτόν τον περίφημο λόγο του στην Πνίκα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών. Ξαναλέω, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα. Όπως ήταν και χτες πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα, μέχρι να ξαναπιάσουμε πάλι το θέμα Ρούμπιο, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, εμείς βρεθήκαμε νωρίς το πρωί. Εκεί είχε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο για... Συνδέεται όλο αυτό και με το Ρούμπιο, να ξέρετε πάντως, παρένθεση. Για τους εμφύλιους πολέμους. Για τον εμφύλιο πόλεμο σε διάφορα στάδια που υπήρξε στη χώρα μας εκεί από τα μέσα της δεκαετίας του 40, μετά την απελευθέρωση, μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 40, με παρενέργειες, επιπτώσεις, με νεκρούς, αλλά και με κληρονομιά έναν εμφυλιοπολεμικό λόγο που συνεχίζεται ακόμα και στις μέρες μας, και εδώ το σύνδεο με το Ρούμπιο. Από τους ανάμεσους ομιλητές, βεβαίως ξεχώρισε η παρουσία του Γιώργου Λουγαράκη, του πρώην υπουργού, και έχουμε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος όλη την τοποθέτησή του, ξεχώρισε και η παρουσία ενός συναδέλφου, πολύ έμπειρου συναδέλφου, τον παρακολούθησα από το YouTube βέβαια, γιατί ήμουν στην εφημερίδα εκείνη την ώρα. Ήταν χύμαρος πραγματικά. Σε κάποια πράγματα συμφωνώ απόλυτα και προσυπογράφω. Σε κάποια άλλα πράγματα έχω και εγώ τις ενστάσεις μου. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση για το πού βρισκόμαστε σαν χώρα, γιατί έχουμε φτάσει ως εδώ και τι θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον. Κυρίες και κύριοι, να σας τον παρουσιάσω. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο Δημήτρης Τούμπος, πολύ έμπειρος δημοσιογράφος και παλιότερα και διευθύνων σύμβουλος στην εφημερίδα Αυγή. Να τον καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Στούμπο, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημερίζω και εσάς και την όμορφη Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή που σας ακούνε, την Πελοπόννησο και όχι μόνο. Απλά επειδή ρωτάγατε πριν και άκουσα το σχόλιο, η Λιακάδα έχει φέρει και στα Αθήνα στο Ρούμπιο.
0: Λοιπόν, άρα έχετε κι εσείς.
1: Αλλά ήταν Λιακάδα και ωραία χθες στην Πάτρα. Ευχαριστώ για τις καλές κουβέντες. Νομίζω ότι αυτό που είπατε έχει μεγάλη σημασία. Η ημερίδα αυτή, το συνέδριο που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και το τμήμα το ιστορικό, νομίζω με όλους τους επικεφαλείς και την ίδια την Οργανωτική Επιστημονική Επιτροπή με επικεφαλής την καθηγήτρια την κυρία Καρακώστα, ήταν μια εξαιρετική συζήτηση με πολλές ενδιαφέρουσες ομιλίες, και του κυρίου Βουλγαράκη που είπατε που μίλησε προς το τέλος εχθές, του Δημάρχου Νεστορίου που μίλησε χθες το πρωί, που είχε έρθει.
0: Ήμουν εγώ συντονιστής σε αυτό το πάνελ και ήταν πολύ έτσι, μας τράβηξε.
1: Ήταν πολύ γλαφυρός και παραστατικός, ναι, και προσπάθησε επί του πεδίου, όπως λέμε, να βάλει μια σειρά ζητήματα. Το δεύτερο, για να πάω στο ψητό, σε αυτό που είπατε, νομίζω ότι σε αυτές τις συζητήσεις, πέρα από τις προσεγγίσεις των απόψεων, των αντιλήψεων, καλό θα είναι ο καθένας να προσπαθεί πρώτα απ' όλα να ακούσει, όπως λέμε.
0: Σωστό.
1: Γιατί πολλές φορές είναι πολλοί ανάμεσά μας, όχι μόνο δημοσιογράφοι, δεν εννοώ δημοσιογράφους, εννοώ τους συμπολίτες μας, εννοώ τους καθηγητές πολλές φορές. Να μην πω τώρα και για τα κόμματα, ακόμα περισσότερο. Δεν ακούνε. Άρα, όταν μιλάμε και είμαστε σαν να είμαστε κοφοί, με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, δεν βοηθάει. Η χθες η συζήτηση, νομίζω, είχε πλευρές που πολλοί αντελήφθησαν περισσότερα πράγματα, μάθαμε πράγματα από όλους. Τι να πω τώρα. Το βασικό όμως, το δομικό που προσπάθησα εγώ να πω, είναι ότι η εμπειρία του εμφυλίου, του πρόσφατου εμφυλίου, παρά ότι έχουν περάσει πλέον 80 χρόνια από το επίσημο ξεκίνημά του, το 46, νομίζω ότι διευρύνθηκε η συζήτηση, γιατί οι ρίζες του είναι πολύ πιο πριν, και βεβαίως ήταν ένας εμφύλιος που έριξε τη χρόνια όχι μόνο 10 χρόνια πίσω και δεκάδες χιλιάδες νεκρούς από όλα τα στρώματα, από όλες τις πλευρές, από όλες τις περιοχές, αλλά γονάτισε τη χώρα όταν άλλες χώρες, εγώ έκανα και μια αντίστοιχη, αφού το ακούσατε θα το υπενθυμίσω, με την Ιταλία, που επίσης είχε πολύ βαρύτερη κληρονομιά από το φασισμό του Μουσολίνη για 22-23 χρόνια, Ναι, ναι. Εμείς τουλάχιστον η δικτατορία του Μεταξά ήταν πολύ μικρότερη διάρκεια, παρά ότι άφησε βαρύ αποτύπωμα και βαριές συνέπειες και στη συνέχεια, όπως και η μοναρχία τότε, και το θύμισε αυτό. Και αντί να κινηθούμε σε ανάλογες λογικές, και μιλάω περισσότερο για την περιοχή της αριστεράς τώρα, γιατί όπως είπα συγκεκριμένα, δεν το αποφεύγω το δίλημα, είχε ευθύνη η αριστερά τότε να δείξει μια θεσμική προσπάθεια αποκατάσταση της δημοκρατίας και, να το πω έτσι, και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Γιατί αν ο καθένας νομίζει ότι με διεκδικώντας με οποιοδήποτε τρόπο την εξουσία κάτι καταφέρνει, πολύ περισσότερο την ένοπλη βία, πάει πίσω και στην ουσία οδηγεί σε αυτό που λέω αλληλοσφαγή. Γιατί θυμίζω ότι για να γίνει η σφαγή και η δίδυμη, όπως λέω μεταφορικά, σφάζονται πολλές φορές, τα ξέρετε τώρα, σε πολλές περιοχές.
0: Θα μπορούσε, έχει την ευθύνη η αριστερά, θα μπορούσε να μπει σε μια κυβέρνηση τότε, να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση και να...
1: Να ήταν στην κυβέρνηση, να το θυμίσουμε, στην κυβέρνηση Παπανδρέου, όταν γύρισε με την απελευθέρωση της Αθήνας στις 12,
0: τον Οκτώβριο του 1944.
1: Μέρες θα είναι και η επέτειος. Πιο πριν βέβαια, για να πω και ένα ιστορικό στοιχείο για τους καλούς ακροατές και τις ακροάτριές σας, είχε έρθει κάτω στα Κύθυρα ο άλλος εξαιρετικός πολιτικός και διανοούμενος, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, που προσπάθησε
0: εδώ, από δικά μας μέρη, από την Πάτρα, πατρινός.
1: Μάλιστα, και προσπάθησε να αντιμετωπίσει, να θυμίσω τώρα, χωρίς να ανοίξω όλο το κεφάλαιο, να μην επισυμβεί η μετέπειτα τραγωδία, όπως θέλετε, πέστε στο Μελιγαλά. Τέλος πάντων, μην χαθούμε στις λεπτομέρειες. Απλά επίσης θέλω να θυμίσω ότι είμαστε η μόνη χώρα, δεν τα πρόλαβα να τα πω, να προσθέσω κάτι σήμερα, που δεν έκανε μια καλή, όπως λέμε, πώς να το πω, καταδίκη των βασικών συντελεστών και πρωτετήων της κατοχικής υποταγής πολλών στρωμάτων, ενώ του τότε πολιτικού κόσμου. Δεν είναι τυχαίο ποιοι γίνανε το σύλλογοι πρωθυπουργοί. Αυτό δεν μπορώ να το προσθέσω, το προσθέτω σήμερα. Παρ' όλα αυτά, όπως συνέβη και στη Γαλλία.
0: Και πριν, για να σας διακόψω λίγο, και πριν ξεκινήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, υπήρχαν στην Ελλάδα θαυμαστές. Έτσι, ακόμα και από το βενιζελικό στρατόπεδο και στρατιωτικοί θαυμαστές των καθεστώτων και του Μουσολίνη και του Χίτλερ. Έτσι. Όχι μόνο τη βενιζελική δεξιά δηλαδή, υπήρχαν και κεντρώοι.
1: Ο πρώτος μεγάλος, να το πω έτσι, με χαρακτηριστικά και εμφυλίου, μπορεί να πει κανείς, και θεσμικού, πολιτιακού αλλά και κοινωνικοπολιτικού, ήταν ο περιβόητος διχασμός μεταξύ βενιζελικών και βασιλικών τότε.
0: Ναι. Όταν έχουμε έναν τρόπο, κύριε Στούμπο, πάντα εμείς οι Έλληνες να τσακωνόμαστε μεταξύ μας, από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό μέχρι τους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους.
1: Τουλάχιστον έτσι. Τώρα η ιστορία δεν αλλάζει, έχει γραφτεί όπως λέμε. Μπορούμε όμως να την φωτίζουμε περισσότερο, να διδασκόμαστε από αυτήν και να αποφεύγουμε τους περιττούς φανατισμούς και τις ιδεολογικές αγκυλώσεις. Το είπα γιατί και χθες γίναν μια δυο ομιλίες που νομίζω ότι δεν έχουν διδαχθεί από τα συστήματα τι ακριβώς έφτιαξε τότε για την πραγματικότητα. Μια ευθύνη της τότε ηγεσίας του ΚΚΕ ήταν ότι δεν αντελήφθη ακριβώς αυτό που προσπαθούσα να εξηγήσω, ποια ήταν η συνολική διεθνής πραγματικότητα και όχι απλά για την περιβόητη συμφωνία Γιάλτας και τα μοιρασιές και τα λοιπά. Γιατί έπρεπε να συνυπολογίζεις, όπως και σήμερα πολύ περισσότερο σε πιο πολύπλοκο κόσμο, να ζυγίζεις συνολικότερες δυναμικές και μεταβλητές και να κανονίζεις την πορεία σου. Δεν φτάνει να έχεις, όπως λέω εγώ, κοινωνικές πλειοψηφίες, γιατί και τότε στην πραγματικότητα το ΕΑΜ εξέφρασε μια κοινωνική πλειοψηφία. Αλλά η κοινωνική πλειοψηφία ήταν αντίθετη στην κατοχή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και όπως είπαν χαρακτηριστικά πολλοί εισηγητές σωστά, πάρα πολλοί που ήταν μέλη του ΕΑΜ, υποστηριχτές του ΕΑΜ, δεν ήταν όλοι κομμουνιστές. Ίσα ήταν και πολλοί άλλους κόσμους. Επίσης υπήρχε ο ΕΔΕΣ, μικρότερης απήχησης, αλλά είχε το δικό του ρόλο. Και είχαν προηγηθεί και κάποιες συγκρούσεις και αιματοχυσίες, τα ξέρετε τώρα, μην το επαναλάβω. Ήθελα να δείξω λοιπόν ότι πρέπει αυτά να τα ξεπεράσουμε. Αυτά τα τραύματα, όπως είπαμε, παραμένουν. Και αν θέλετε να το πω λίγο και πιο μεταφορικά σε όσους μας ακούνε σήμερα, και πιο εμφαντικά, το βαρύτερο μετεμφυλιακό τραύμα ήταν η κατάληξη της δικτατορίας, της Χούντας, της Επταετούς, η οποία οδήγησε στην εγκληματική προδοσία της Κύπρου. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, μεσολάβησε η ιστορία του ΙΔΕΑ, μεσολάβησαν τα ζητήματα της μοναρχικής επιβολής διαφόρων κυβερνήσεων στη δεκαετία του 60, πέρα από τις επιμέρους πολιτικές αντιθέσεις. Άρα νομίζω ότι τουλάχιστον η μεταπολίτευση, το είπα νομίζω και χθες και το επαναλαμβάνω πολύ συχνά, ήταν και παραμένει η καλύτερη, η πιο δημοκρατική περίοδος για τους δύο αιώνες της ελληνικής πορείας, του ελληνικού κράτους, της πατρίδας μας. Τώρα, έχει ελλείμματα, η δημοκρατία μας έχει. αλλά αν θέλει να συζητάει τόσο δύσκολα ζητήματα, πρέπει να τα συζητάει πλέον χωρίς φανατισμούς, να προσπαθεί να αφουγκραστεί αιτίες και καταστάσεις και να μην τα κάνει, όπως λέω εγώ, μια περιχαράκωση απλά για μια σύγχρονη, ας το πω έτσι, πολιτική εκμετάλλευση. Γιατί πολλές φορές και σήμερα και σε περιοχές της αριστεράς αλλά και της δεξιάς υπάρχουν πολλοί που προσπαθούν μονοκόμματα να τα καλλιεργήσουν. Και για να θυμίσω και ένα ιστορικό παράδειγμα από την αρχαιότητα, για να μην έχει το μονοπόλιο ο κ. Γεωργιάδης, το είπα και χθες, αν το προσέξατε, είπα ότι τέλος πάντων κάποτε στην αρχαία Αθήνα ο Μεν Θεμιστοκλής κυνήγαγε τον Αριστείδη το δίκαιο, όπως λέμε, και Τούμπαλιν. Ήταν εκπρόσωποι δύο διαφορετικών πλευρών. Μπορεί να είχαν συγκρουστεί ανελέητα, αλλά στη μάχη του Μαραθώνα και μετά στη μάχη της Μαχαίτης Σαλαμίνας ήταν μαζί, συμπολεμιστές. Άρα να τα κρατάμε αυτά και το λέω γιατί...
0: Εγώ θα πω επίσης από δικές μου πηγές... και ότι και ο Λευτέρης Βενιζέλος λίγο πριν πεθάνει συνέστησε και στο γιο του Σοφοκλή και φάνηκε στην πορεία αυτό και στους συνεργάτες του Βενιζελικό Στρατόπεδο να μην ξαναυπάρξει εθνικός διχασμός και να υπάρχει μια συνεργασία. Προφανώς έβλεπε και ότι έρχονταν, μαζεύονταν τα σύννεφα.
1: Μα και ο Βενιζέλος, να θυμίσουμε ιστορικά, έφτασε στο σημείο, επειδή ήταν την φοβερή σύγκρουση, τότε κανείς δεν ήξερε πως θα τελειώσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά η μεν πλευρά του τότε Κωνσταντίνου, του βασιλιά τότε, πίστευε ότι έπρεπε να μείνει ουδέτερη η χώρα, έτσι πίστευε ότι θα βγάλει περισσότερη προοπτική, να το πω όσο μπορώ πιο λαϊκά. Ναι. Απ' την άλλη, ο Βενιζέλος πίστευε ότι έπρεπε να
0: συνεχίσει. Είχε βάση αυτή η θεωρία, είχε βάση πάντως.
1: Όλα
0: είχαν
1: βάση, αλλά τέλος πάντων εκ του αποτελέσματος.
0: Γιατί ακούστηκαν χθες και από τον κύριο Βουλγαράκη ότι αμέσως λέμε ο προδότης, ο γερμανόφιλος, ο αγγλόφιλος, ο ρωσόφιλος.
1: Και όπως είπατε σωστά, δεν είναι ποδόσφαιρο, ούτε θέλουμε να είμαστε φανατικοί. Ακόμα και στο ποδόσφαιρο πρέπει να κρατάμε. Όπως λέμε, το αθλητικό πνεύμα σου γίνεται, παρότι πολύ παρασυρώμαστε καμιά φορά, να τα θυμόμαστε αυτά, ιδιαίτερα για τους νεότερους. Και ό,τι διδαχτήκαμε με αίμα και πόνο, να μην το επαναλάβουμε, γιατί είναι άλλο οι εκρηκτικές αντιθέσεις πολλές φορές, είτε κοινωνικές, είτε οικονομικές, είτε πολιτικές, αλλά δεν μπορεί ο κομματισμός να υποκαθιστά τη συμβίωση. Θα το ξέρετε ο συνάδελφος, εγώ μαζί με τον Γιώργο τον Μουρούτη κάνουμε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, τέλος πάντων του Sky, την έχουμε βαφτίσει και μαζί και χώρια. Άρα μαζί για τη δημοκρατία, χώρια σε πολλές επιλογές. Και θεμητό είναι αυτό. Αρκεί να γίνεται με ουσιαστικό τρόπο, με επιχειρήματα όπως λέμε, και να μην καταφέρουμε στην εύκολη δημαγωγία που πολλές φορές παρασυρώμαστε κι εμείς.
0: Πολύ καλό. Αφού σας έχουμε μαζί μας και αφού τα είπαμε και για τα χθεσινά, τι βλέπετε τώρα? Δύο σχόλια θέλω. Ένα για την πολιτική επικαιρότητα και για τις πότε γίνουν εκλογές, πώς θα γίνουν εκλογές και με ποια κόμματα, και το δεύτερο για τον Μάρκο Ρούμπιο.
1: Να σας απαντήσω. Πρώτα απ' όλα, όπως μπορούσε να διασταυρώσετε εδώ και πάρα πολύ καιρό, έλεγα και επέμενα ως ανάλυση ότι στις δημοκρατίες τις κοινοβουλευτικές, όπως είναι η δική μας, όποια και να είναι η κριτική και οι καταστάσεις των αντιθέσεων, καλό θα είναι οι κυβερνήσεις, εκτός πολύ ακραίων καταστάσεων, δεν είμαστε σε αυτές, να ολοκληρώνουν την κοινοβουλευτική τους θητεία. Πώς εκλέγετε το δήμαρχό σας, εσείς, τους περιφερειάρχες, όλοι κτλ. Με θητεία. Mm-hmm. Άρα και ο κοινοβουλευτικός έχει θητείες. Μάλιστα πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν μονοκομματικές κυβερνήσεις. Αυτό λοιπόν είναι καλό, και καλά έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, το επαναλαμβάνω, που και τώρα συνεχίζει και πριν το καλοκαίρι, γιατί τότε και πολλοί συνάδελφοι και ρεπορτάζ και αναλύσεις περισσότερο λέγανε θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Και εγώ έλεγα τότε ότι εμείς δεν φταίμε, λέμε τι ακούμε ή τι μαθαίνουμε και από στελέχη κυβερνητικά ή της αντιπολίτευσης, γιατί και πολλοί στην αντιπολίτευση τότε λέγανε έρχονται εκλογές, γίνονται εκλογές, μερικοί φτιάξαν και κόμματα για να προλάβουν και πάει λέγοντας. Άρα λέω σωστά, πάμε για το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας, την άνοιξη δηλαδή. Νομίζω θα τηρηθεί αυτό και είναι καλό για την κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπως έλεγα πολλά χρόνια. Δεύτερο, τώρα για την άμεση επικαιρότητα, να πω για τον κύριο Σαμαρά. Mm-hmm. Πολλοί ασχολούνται ότι ο κύριος Σαμαράς εχθές είπε πάλι περισσότερα εν ώψη της προοπτικής να κάνει σχηματισμό κτλ. Ωραία, θα το κάνει το σχηματισμό, αλλά θα καθυστερήσει ακόμα ο κύριος Σαμαράς. Γιατί θα θυμίζω και πριν την έκθεση Θεσσαλονίκης, πολλοί λέγανε και γράφανε ότι το κόμμα του Σαμαρά το αργότερο 20-25 του Σεπτέμβρη μετά τη ΔΕΘ θα έχει ανακοινωθεί. Έχει νοικιάσει και κάτι γραφεία, δεν λέω κάτι μυστικό, δημόσια είναι αυτά. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι θα βιαστεί ακόμη, γιατί είναι της λογικής να συνεχίσει, όπως λέω εγώ, πολιτικά και επικοινωνιακά κάπως να τηγανίζει την κατάσταση στην περιοχή της ευρύτερης κεντροδεξιάς δεξιάς. Mm-hmm. Αλλά ότι θα το κάνει το σχηματισμό, θα το κάνει. Δεν έχω καμία αμφιβολία, όπως δεν είχα ποτέ, αν και θεωρώ ότι είναι πολύ κοντόφερνη η επιλογή απλά για μέσα στην πολιτική συγκυρία. Εχθές λοιπόν είπε στην ομιλία του κάτι για να δείξει ότι τέλος πάντων πώς αγωνίστηκε για να καλύψει καταστάσεις με την περιβόητη υπογραφή μέσα στη νύχτα ενός τελευταίου ζητήματος από τα τότε μνημονιακά παραγγέλματα, να το πω έτσι, και ότι το απαντούσε ο υπάλληλος, θα το ακούσατε αυτό, ή μπορείτε να το παίξετε το ηχητικό, όταν εσείς ο Σαμαράς, εγώ είμαι ο Πούτιν ή κάτι τέτοια. Αυτό δεν θα έλεγα ότι είναι αποτύπωση αποτελεσματικότητας μιας κυβέρνησης. Αλλά τέλος πάντων, επειδή σε αυτή τη φορά έχουμε ακούσει και μαθαίνουμε πολλά, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι στην ουσία χθες ο κύριος Σαμαράς με αυτή την περισσότερο επικοινωνιακή τοποθέτηση ήθελε να δείξει έμεσα μια απάντηση στον Πρωθυπουργό που είχε πει τότε, θα το θυμάστε, ότι ποιος θα απαντήσει 3 ώρες στο τηλέφωνο τη νύχτα,
0: ναι, ναι,
1: μετά τις επόμενες εκλογές. Άρα χωρίς να το πει έτσι ευθέως, το χρησιμοποίησε επικοινωνιακά για να δείξει, δεν το θεωρώ επιτυχημένο, αλλά αυτό έδειξε. Άρα θα περιμένουμε ακόμα και πιστεύω κοντά στα Χριστούγεννα ό,τι δούμε. Ίσως και πιο πίσω ακόμη. Πέρα από τις δυναμικές, και δεν είμαι και της λογικής, πόσο θα πάρει. Το θέμα δεν είναι πόσο θα πάρει, το θέμα είναι γιατί πάει να κάνει ένα σχήμα. Και νομίζω το σχήμα είναι καθαρά απέναντι στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Τώρα στον ευρύτερο χώρο της αντιπολίτευσης, νομίζω ότι μια σειρά κινήσεις δείχνουν μια σπασμωδικότητα. Έχω επικρίνει εξ αρχής την, πώς να το πω, υποτιθέμενη πολύ ριζοσπαστική κίνηση του κ. Τσίπρα να είναι εκτός Βουλής και να απαιτεί από όλους να είναι εκτός Βουλής για να ξαναμπεί μέσα είτε ως κυβέρνηση είτε ως αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό το θεωρούσα θεσμικό φάουλ και το επαναλαμβάνω κυρίως για όσους μας ακούνε. Δεν γίνεται να λες θέλω να βελτιώσω την κατάσταση, θέλω να την αλλάξω, να αλλάξω πολιτικές και να μην είσαι μέσα στην κοινοβουλευτική αντιπαράθεση και διάλογο. Γιατί τι να κάνουμε, κοινοβουλευτικό επαναλαμβάνω σύστημα έχουμε και καλώς το έχουμε. Γιατί τώρα δεν έχουμε και μοναρχία για να το δέσω πάλι με τα προηγούμενα. Έχουμε μια προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Τώρα για τα ζητήματα της επικαιρότητας, για τον κύριο Ρούμπιο που είπατε. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα
0: και μικρό... Και να κλείσουμε με αυτό για να πάω και εγώ σε διαφημίσεις, γιατί σωστά, θα περιμένουμε
1: μόνο
0: τον επόμενο κόσμο.
1: Το ότι έρχεται ο κύριο Ρούμπιο είναι ένα μικρό μήνυμα ότι μας παρακολουθεί η σημερινή ηγεσία της Ουάσιγκτον, του κύριου Τραμπ, που τον θεωρούσα και τον θεωρώ ακραία επικίνδυνο πρώτα απ' όλα για την Αμερική, όπως δείχνουν οι καταστάσεις της ενέργειας και άλλες επιλογές. Μας έχει μπλέξει σε πολλά πράγματα κάθε υπερβολή. Τώρα υποσχέθηκε και 5.000 δολάρια, θα τα ξέρετε, σε όσους τον ψηφίσουν, ενώ για τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο Ρούμπιο θα έρθει σε μια προσπάθεια να εξισορροπήσει το πατάρισμα προς την Άγκυρα που έχει δείξει η προεδρία Τραμπ μαζί με τον Αμερικάνο πρεσβευτή στην Άγκυρα και την υπερβολική του δραστηριότητα. Παρ' όλα αυτά, η πραγματική αποτίμηση της επίσκεψης που γίνεται στην Αθήνα σήμερα θα τη δούμε στις επόμενες μέρες. Νομίζω κάποιες αγορές αμυντικού εξοπλισμού θα δρομολογηθούν πρόσθετες. Δεν ξέρω τι παραπάνω εγγυήσεις θα δώσει για τη γνωστή κατάσταση διαρκών απειλών και υπερβολικής επιθετικής κινητικότητας και της τελευταίας περίοδου από τον νέο Σουλτάνο γείτονά μας.
0: Ναι. Θα τα δούμε όλα αυτά σήμερα. Θα τα δούμε όλα αυτά σήμερα.
1: Και θα επανέλθουμε.
0: Βεβαίως, κύριε Στουμπό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή μου και για όσα ενδιαφέροντα είπατε και χθες στο Πανεπιστήμιο, πραγματικά.
1: Ειλικρινά,
0: και θέλουμε να σας έχουμε και συχνά μαζί μας. Να
1: θα
0: σας ακούμε.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά, καλές προσπάθειες.
0: Καλημέρα στην ηλιόλουστρη Αθήνα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας. Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.

0: Η εταιρεία.
1: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
2: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
2: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
2: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
3: Thelove.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
6: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gourdoupis.gr.

0: Λοιπόν, με ωραίο τραγουδάκι επιστρέψαμε μετά από το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Συντονισμένοι πάντα στον Πελοπόννησο FM 103,9. Εκπομπή μαζί στον αέρα. Καλημέρα. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο. Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Και εντόπισε τον επόμενο καλεσμένο μας. Θα συζητήσουμε, επειδή συμβαίνουν πολλά τρελά, έως παρανοϊκά θα πω εγώ, και στη χώρα μας και στον πλανήτη γενικότερα. Νομίζω ότι είναι ιδανικός, από τους πιο ιδανικούς ανθρώπους για να τα συζητήσουμε. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, σας τον παρουσιάζω ευθύς αμέσως, είναι ο κύριος Θάνος Τζίμερος. Δημιουργία ξανά. Κύριε Τζίμερε, καλή σας μέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα κύριε Λαμπρόπουλε. Να διευκρινίσω ότι είμαι πρώην πρόεδρος της Δημιουργίας ξανά. Από το 2023 έχω αποσυρθεί από την πολιτική και το μόνο που τέλος πάντων κάνω είναι να αρθρογραφώ.
0: Το κρατάμε αυτό που λέτε, αλλά είστε δημιουργικός σε κάθε περίπτωση και σας παρακολουθώ και σας διαβάζω σχεδόν
1: είμαι
0: σε κάθε περίπτωση.
1: Είμαι δημιουργικός και είμαι υπεύθυνος πολίτης πάντα. Και πριν να ασχοληθώ με την πολιτική, δηλαδή να κατέβω στις εκλογές, φρόντιζα να ενημερώνομαι και επίσης διατύπωνα τη γνώμη μου εφθαρσώς.
0: Πολλές φορές και με κόστος, γιατί αμέσως διάφοροι μπορεί να σας ασχολούσαν και ταμπέλες, αλλά εγώ πρέπει να σας το αναγνωρίσω ότι ήσασταν ξεκάθαρος και δεν μασάγατε και δεν μασάτε τα λόγια σας σε πολλά ζητήματα.
1: Δεν έχει νόημα να λες ψέματα στους πολίτες εκτός να θες να τους εξαπατήσεις. Αυτό επιδιώκουν συνήθως οι πολιτικοί που γνωρίζουμε. Διότι ναι, υπάρχει ένα αφήγημα το οποίο ακούγεται ευχάριστα, αλλά η αλήθεια είναι από κάτω και τις περισσότερες φορές είναι δυσάρεστη. Όχι όλες, διότι υπάρχουν και ευχάριστες αλήθειες, μόνο που θέλουν δουλειά. Αλλά δεν έχουμε συνηθίσει πολίτες και πολιτικοί να κατανοούμε ότι οτιδήποτε πετυχαίνεις, το πετυχαίνεις με κόπο, εργασία, δεν έχει ταυτόματα. Δεν υπάρχει κάποιος θεός, ας πούμε, με ένα μαγικό ραβδί να διορθώσει πράγματα. Αλλά θέλει συμμετοχή και των πολιτών. Οι πολίτες αυτό τείνουν να το

0: ξεχνάνε.
1: Πάμε στην επικαιρότητα. Χθες το βράδυ πάτησε το πόντου στην Αθήνα, στην Ελλάδα, ο Μάρκο Ρούμπιο. Ένα από τα κορυφαία πολιτικά πρόσωπα στον πλανήτη, θα μπορούσε να πει κανείς. Ευθέως σας ρωτάω, τι περιμένετε εσείς από αυτή την επίσκεψη, και δεύτερον, πώς σχολιάζετε και κάποιες αντιδράσεις? Δυστυχώς είχαμε και εδώ στην Πάτρα κάποιες αντιδράσεις τύπου persona non grata, ανεπιθύμητος, και από τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας. Εσείς πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά για την επίσκεψη Ρούμπιο?
0: Αυτές οι αντιδράσεις είναι ενδεικτικό της ανοησίας που μας δέρνει. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών να είναι ανεπιθύμητος στη χώρα τη στιγμή που η Ελλάδα είναι σύμμαχος της Αμερικής και η Αμερική είναι η μεγάλη μας προστάτης, να το πω έτσι απλά. Και όχι μόνο αυτή την εποχή, διαχρονικά. Εγώ θα έλεγα ότι κανένας θεσμικός φορέας δεν μπορεί να είναι ανεπιθύμητος σε μια χώρα.
1: Δεν είναι λίγο παροχημένα αυτά, κύριε Τζίμερε, λίγο αναχρονιστικά όλα αυτά που
0: αυτά συνθήματα? Αυτά είναι οι ανοησίες της αριστερίλας, η οποία θεωρεί ότι με τον τσαμπουκά και τον τραμπουχισμό θα επιβάλλει τις απόψεις. Δεν έχει μάθει η αριστερίλα να λειτουργεί στη δημοκρατία. Η δημοκρατία έχει κανόνες. Οι κανόνες λένε ότι ψηφίζουμε, και αυτός που εκλέγεται είναι ο πρωθυπουργός. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, και παίρνει αποφάσεις. Η χώρα έχει διεθνείς σχέσεις, και μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν, αυτές οι διεθνείς σχέσεις θα πρέπει να καλλιεργούνται. Αυτά δεν τα καταλαβαίνει η αριστερά. Δεν ξέρω τι προτείνει, γιατί η αριστερά είναι στην Ελλάδα. Κάνει καριέρα μόνο αρνούμενη. Δηλαδή, αν διαβάσετε, ας πούμε, το πρόγραμμα του ΚΚΕ, για παράδειγμα, που είναι ο βασικός φορέας και είναι και το κόμμα, τέλος πάντων, που ανέδειξε το δήμαρχό σας. Λέει ότι εμείς θα διακόψουμε σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ΝΑΤΟ, με τα πάντα, και θα έχουμε σχέσεις μόνο με τις σοσιαλιστικές χώρες, δηλαδή τη Βόρεια Κορέα, να υποθέσω, και την Κούβα, δεν ξέρω άλλες. Για να μην πω τα άλλα που λέει, ότι θα καταργηθεί η δημοκρατία, θα επιβληθεί η δικτατορία του προλεταριάτου, ότι δεν θα ξαναψηφίσετε σε εθνικές εκλογές, και ότι όταν μας επιτεθεί κάποιος, εμείς θα πάρουμε τα όπλα για να αναλάβουμε, αν δεν κατακτήσουμε την εξουσία, δηλαδή μέχρι τότε.
1: Και εμένα μου φαίνονται αυτά λίγο αναχρονιστικά και λίγο παροχημένα.
0: Αυτά θα μπορούσαν να θεωρηθούν και εθνική προδοσία. Αλλά το σύστημά μας, το οποίο...
1: Αν ήταν εφικτά, αλλά επειδή δεν πρόκειται να είναι ποτέ εφικτά, οπότε ας τα αφήσουμε λίγο έτσι,
0: να
1: λόγω πιο χαριτωμένο.
0: Δεν έχει σημασία αν είναι εφικτό το να επιβάλλει κάποιος δικτατορία ή ανέφικτο. Μπορεί υπό προϋποθέσεις να γίνει εφικτό κάποιες χρονικές στιγμές, γιατί αυτό λέει το ΚΚΕ. Αλλά όταν ένα κόμμα έχει ως στόχο την επιβολή.
1: Είναι εδρεωμένη η αστική δημοκρατία, είναι εδρεωμένη, κύριε Τζίμερα.
0: Δεν ξέρουμε πόσο εδρεωμένη είναι, και ξέρετε, αυτή η βεβαιότητα μας έφαγε, και αυτή η βεβαιότητα τρώει και την Ευρώπη, γιατί θεωρεί ότι έχει έναν πολιτισμό που δεν τον ταρακουράει κανένας. Βλέπουμε όμως τι γίνεται στη Γαλλία.
1: Ναι,
0: θέλω να πω ότι όταν ένα κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα, λέει ότι έχω σκοπό την κατάλυση της δημοκρατίας και την επιβολή της δικτατορίας, γιατί εγώ ξέρω καλύτερα από εσάς και εγώ θα σας κάνω κουμάντο, αυτό δεν θα έπρεπε να συμμετέχει στο πολιτικό παιχνίδι. Τελεία και
1: εντάξει, αλλά λειτουργεί μέσα στον καπιταλισμό όμως, εγώ θα πω.
0: Κακώς λειτουργεί. Κακώς. Yeah. Έχει απαγορευτεί στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η λειτουργία κόμματος, είτε κομμουνιστικού είτε ναζιστικού. Διότι ο σκοπός τους είναι ο ολοκληρωτισμός. Δηλαδή, αν κάποιος έρχεται στο σπίτι σας και σας λέει ότι αν με βάλεις μέσα, εγώ θα σε πετάξω έξω ή θα σε σφάξω, γιατί ισχύει και αυτό, τι θα το πείτε? Καλώς το παλικάρι, εγώ δεν φοβάμαι, ας πούμε, είμαι εδρεωμένος? Δεν νομίζω. Λοιπόν, θα έρθει ο Ρούμπιο λοιπόν σε μια, ας πούμε, θυμοτιμική επίσκεψη, γιατί πάει και στην Ισλανδία, στην Πορτογαλία. Να συζητήσει αυτά που τέλος πάντων θεωρούνται μείζων σημασίας, δηλαδή τι γίνεται στη Μεσόγειο, ποιες είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, στην Ανατολική Μεσόγειο κυρίως, ενεργειακή στρατηγική, διμερείς επαφές, αυτά που γίνονται, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα συζητηθούν και πράγματα που δεν θα ανακοινωθούν, δηλαδή για την καινούργια δομή του ΝΑΤΟ, τον καινούριο προορισμό του ΝΑΤΟ, έτσι όπως τον φαντάζεται η Αμερικανική ηγεσία, και σίγουρα για το παγκοσμίως πρωτότυπο, δύο χώρες σύμμαχοι να βρίσκονται σε κατάσταση, ας πούμε, ψυχρού πολέμου επί δεκαετίες, επειδή η μία απειλεί συνεχώς την άλλη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να λυθεί με μία επίσκεψη. Θα συνηθίσουμε και θα ζούμε με αυτό. Γι' αυτό καλώς η Ελλάδα εξοπλίζεται. Αλλά είναι μια κατάσταση που σίγουρα δεν είναι φυσιολογική.
1: Ναι. Πάντως τον χαρακτηρίζουν οι αναλυτές των Ρούμπιο και φιλέλληνα, και έτσι είναι γνωστό ότι είναι, δηλώνει έτσι ανοιχτά ότι είναι χριστιανός, ότι είναι φιλέλληνας. Δηλαδή δεν έρχεται ένα πρόσωπο το οποίο έρχεται να επιβάλλει πράγματα στην Ελλάδα, ας πούμε. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν τα συμφέροντα πάντα, αλλά πρέπει να τον δούμε και σαν φίλο. Έχω την αίσθηση αυτή.
0: Γιατί όχι, είναι ένας από τους ισχυρούς παράγοντες
1: Έκτες,
0: μιας φίλης και συμμάχου χώρας.
1: Γενικά υπάρχει μια ταραχή στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Βλέπω δημοσκοπήσεις στη Γερμανία τα πάνω κάτω και μετά τις πρόσφατες εκλογές που έγιναν. Βλέπω στη Γαλλία κόσμο στους δρόμους. Γιατί είναι αυτό το εκρηκτικό μείγμα τώρα, πού οφείλεται?
0: Είναι στα προϊόρτια αυτού που έχω περιγράψει από το 2012 ως του πόλεμου της διπλανής πόρτας. Το ερώτημα δεν είναι εάν θα συμβεί, αλλά πότε θα συμβεί. Δηλαδή η Ευρώπη έχει δημιουργήσει ένα, όπως το είπατε, εκρηκτικό μείγμα, διότι συσσωρεύει εντάσεις στο εσωτερικό της οι οποίες δεν έχουν λύσει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ευρώπης, το λέω ξεκάθαρα, είναι η εισβολή του Ισλάμ. Δεν πρόκειται για μεταναστευτικό, πρόκειται για καθαρή εισβολή, μόνο που δεν γίνεται με τα όπλα. Γίνεται με τους δίθεν κατατρεγμένους και με τις κοιλιές των γυναικών τους στη συνέχεια. Έτσι όπως εξελίσσεται αυτό το πράγμα, δημιουργούνται στην Ευρώπη παράλληλες κοινωνίες. Δεν ενσωματώνονται οι μουσουλμάνοι. Ποτέ και πουθενά δεν ενσωματώθηκαν. Όπου πήγαν, και πήγαν στην Αφρική. Δεν ήταν μουσουλμάνοι στην Αφρική. Και στην Αραβία που εξαπλώθηκαν, και στην Ασία. Όπου πήγαν, υπέταξαν τους
1: στη Μικρά Ασία, στην Ανατολία.
0: Κατάργησαν οτιδήποτε ίσχυε, εξαφάνισαν τις άλλες θρησκείες, εξαφάνισαν οτιδήποτε δεν υποτάσσεται στο Ισλάμ, γιατί Ισλάμ σημαίνει υποταγή. Και επέβαλαν τον θεοκρατικό ολοκληρωτισμό τους.
1: Αυτό τώρα θέλουν... οι κυβερνήσεις των χωρών, των ευρωπαϊκών χωρών, αυτό που λέτε, ας πούμε, δεν το διαισθάνθηκαν. Οι μυστικές υπηρεσίες, ενδεχομένως τα υπουργεία, οι υπηρεσίες πληροφοριών, δεν διαισθάνθηκαν αυτόν τον κίνδυνο. Γιατί το άφησαν και το επέτρεψαν να πέσει από το σημείο?
0: Άργησαν πολύ, αλλά.
1: Βλέπω και στην Αγγλία φαινόμενα τέτοια, γι' αυτό δεν σας
0: πλέον λέω. Έχουμε ξεπεράσει το σημείο από το οποίο δεν υπάρχει επιστροφή. Διότι στην αρχή ερχόντουσαν ως εργατικά χέρια και στη Γαλλία και στην Αγγλία από τις πρώην αποικίες τους. Καθόντουσαν σε μια γωνιά, τέλος πάντων πιάνανε ένα σπίτι, φορούσε η γυναίκα τη μαντήλα, δεν ενοχλούσαν και πολύ, στρώναν τι κάνα χαλάκι στο σπίτι τους ή ξέρω εγώ νοικιάζαν κανένα χώρο που τον έκαναν ευκτήριο οίκο.
1: Ήταν από πρώην αποικία, οπότε θεωρούνταν πολίτες.
0: Οι Ευρωπαίοι το βλέπαν λίγο γραφικά.
1: Ναι.
0: Ωστόσο υπήρχαν και τότε φωνές όπως ο Ίνοκ Πάουελ από τη δεκαετία του 60 κιόλας προειδοποιούσε ότι αυτό θα εξελιχθεί σε ποταμούς αιμάτων στους δρόμους της Ευρώπης. Και ξέρετε, αυτός ο πόλεμος δεν θα γίνει με όπλα υψηλής τεχνολογίας. Θα γίνει με κουζινομάχαιρα. Και εκεί δεν έχουμε την υπεροπλία. Διότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τίποτε άλλο ξέροντας ότι κάποιος στον δρόμο θα σου επιτεθεί, και ούτε μπορεί, ας πούμε, το Βέλγιο να βομβαρδίσει το Μολεμπέκ, στο οποίο οι μουσουλμάνοι κυριαρχούν και στα σχολεία είναι το 95% μουσουλμάνοι. Ήδη στη Βιέννη, στα δημόσια σχολεία, στη Βιέννη έτσι, στη συμβολική Βιέννη, η οποία αντιστάθηκε δύο φορές την Οθωμανική επίθεση, πάνω από, το, από τους μισούς μαθητές των δημοσίων σχολείων είναι μουσουλμάνοι. Δηλαδή σε λίγα χρόνια θα γίνει πλειονότητα και πληθυσμιακά. Αλλά ήδη έχει μια πολύ σημαντική δύναμη αυτή η θρησκεία, καταφέρνοντας να επηρεάζει τις εκλογές.
1: Άρα εσείς λέτε ότι όλες αυτές οι αντιδράσεις σε διάφορες χώρες της Ευρώπης που βλέπουμε τους πολίτες από τον κόσμο έχουν να κάνουν με μια αντίδραση της φύσης η οποία δεν ανέχεται τα κοινά.
0: Μα φυσικά, διότι
1: είναι μια φυσιολογική αντίδραση του DNA, ας πούμε, του Ευρωπαίου πολίτη. Αυτό λέτε, έτσι να το πω λαϊκά.
0: Είναι αντίδραση επιβίωσης, είναι το ένστικτο της επιβίωσης. Φτιάξαμε έναν πολιτισμό στην Ευρώπη της ανεκτικότητας, της χαράς, της γιορτής, της μουσικής, της ελευθερίας, με πολύ κόπο. Δηλαδή αν δούμε την ευρωπαϊκή ιστορία, δεν έγινε εύκολα αυτό.
1: Όχι.
0: Έγινε παλεύοντας με πολλά θηρία, με την επικυριαρχία της θρησκείας για πολλούς αιώνες. Μετά την αναγέννηση ξεκίνησε η Ευρώπη να ανασένει. Δηλαδή δεν έχουμε πολλούς αιώνες, αν δούμε συνολικά την ευρωπαϊκή ιστορία στο πέρασμα του χρόνου, που ζούμε αυτές τις κατακτήσεις. Και αυτές θέλουν προστασία. Δεν μπορείς να είσαι ανεκτικός με τον μη ανεκτικό. Ήρθαν λοιπόν αυτοί οι πληθυσμοί. Οι πρώτες γενιές φρόντισαν κάπως να πιάσουν δουλειά, τέλος πάντων να στήσουν το σπιτικό που λέμε. Αλλά τα παιδιά τους είναι ξεκρέμαστα. Διότι η Ισλαμική κουλτούρα απαγορεύει τον ταραβέρι με τους δυτικούς. Δεν μπορείς να έχεις φίλους δυτικούς. Δεν μπορείς να κάνεις επισκέψεις σε σπίτια απίστων, όπως ονομάζονται οι μη μουσουλμάνοι. Και δημιουργεί γκέτο. Φυσικά δεν αφήνει τα παιδιά να σπουδάσουν, ειδικά τα κορίτσια. Άρα τι δημιουργεί? Ένα πλήθος ανθρώπων με πολύ χαμηλές δεξιότητες, οι οποίοι φυσικά θα υποαμείγονται σε σχέση με τους υπόλοιπους, που προσπαθούν να βρουν ταυτότητα μέσα από τη θρησκεία. Δεν είναι τυχαίο, όπως αποδεικνύουν όλες οι έρευνες, ότι οι νέες γενιές, δηλαδή οι κάτω των 25, είναι σε διπλάσιο βαθμό φανατικότεροι από τους πατεράδες τους. Θεωρούν δηλαδή, να σας πω, ότι ένας που φεύγει από το Ισλάμ θα πρέπει να θανατώνεται. Το 38% των Ευρωπαίων νέων
1: υπάρχουν θεωρεί, ακόμα αυτά λέτε
0: θεωρεί ότι ναι, Ευρωπαίων μουσουλμάνων που έχουν γεννηθεί στην Ευρώπη, που έχουν πάει σε ευρωπαϊκά σχολεία, που έχουν συγχρονιστεί με τον ευρωπαϊκό πληθυσμό, θεωρεί ότι κάποιος που φεύγει από το Ισλάμ πρέπει να θανατώνεται, ενώ οι πατεράδες τους είχαν την ίδια άποψη κατά 18%. Δηλαδή υπερδιπλάσει, και όσο πάει γίνεται πιο φανατική. Οι περιπτώσεις κοριτσιών που τα σκοτώνουν οι πατεράδες και οι αδελφοί τους όταν θέλουν να ζήσουν σαν δυτικές, ας πούμε, αυτά που λέμε, να ενσωματωθούν, είναι πάμπολες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν, για να το αντιμετωπίσεις, θα πρέπει να πάρεις γενναίες αποφάσεις, οι οποίες λένε ότι κάποιο κίνημα, κάποια ιδεολογία δεν με ενδιαφέρει αν έχει ταμπέλα της θρησκείας. Διότι ο Ισλάμ δεν είναι θρησκεία. Είναι ένα κοινωνικό, στρατιωτικό, ιμπεριαλιστικό πρωτίστως σύστημα, νομικό επίσης σύστημα, που διαφεντεύει τις ζωές των πιστών στην κάθε λεπτομέρεια και έχει το προκάλεμα της θρησκείας. Κάποιος λοιπόν ο οποίος έχει ως βασικές αρχές όσα η Ευρώπη έχει απορρίψει όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα έπρεπε να θεωρείται νόμιμος να λειτουργεί στην Ευρώπη. Δηλαδή αν κάναμε εγώ και εσείς, ας πούμε, έναν σύλλογο δαρτών γυναικών, όταν οι γυναίκες μας δεν μας ακούν, εμείς θα τις δέρνουμε. Αυτό λέει το Κοράνι. Αλλά συμβουλεύουν οι μάμιδες,
1: δηλαδή,
0: μην τις χτυπάτε πολύ και μην τις πάσετε καν κόκαλο, θα τις δέρνετε σε σημεία
1: σε μια σύγχρονη δημοκρατία δυτικού τύπου, αυτά είναι αστεία πράγματα.
0: Εάν λοιπόν κάναμε αυτόν τον σύλλογο και πηγαίναμε στο πρωτοδικείο να μας δώσει άδεια, θα μας έδινε? Αν φτιάχναμε ένα σύλλογο παιδεραστών, θα μας έδινε άδεια? Γιατί
1: είναι κατανοητό.
0: Να λειτουργεί μια θρησκεία η οποία έχει αυτά ως βασικές αρχές?
1: Είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Μια τελευταία ερώτηση θέλω τώρα για το Ισραήλ, για τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Γιατί πολλοί λένε τι πάμε με αυτούς, ο Νετανιάχου είναι φασίστας, είναι ακροδεξιός, είναι. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή δεν εγγυάται μια σταθερότητα υπέρ της Ελλάδας στην γεωπολιτικά, στην περιοχή. Εσείς τι λέτε, αυτό για να κλείσουμε με αυτό.
0: Πρώτα απ' όλα, το Ισραήλ είναι το πρότυπο του κράτους που είπε ότι εγώ θα επιβιώσω στο στόμα του λύκου. Και τα καταφέρνει. Αλλά τα καταφέρνει γιατί έχει ανάλογη κουλτούρα, εκπαίδευση και οι Ισραηλινοί πολίτες ξέρουν ότι αυτό έχει και κόστος. Δηλαδή, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, οι αμυντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ πάντα δεχόταν επίθεση, ποτέ δεν επιτέθηκε το ίδιο, σημαίνει ότι θα φέρνουν και πτώματα, κουτιά νεκρούς στις Ισραηλινές μανάδες. Αυτό το αποδέχεται το Ισραήλ, διότι είναι το κόστος επιβίωσης. Θεωρώ ότι το Ισραήλ είναι πρότυπο από κάθε πλευρά, διότι ταυτόχρονα με τον πόλεμο το ΑΕΠ του εκτινάσεται κάθε χρόνο και είναι πρωτοπόρο στην ψηφιακή εποχή και στην αμυντική τεχνολογία βεβαίως, αλλά όχι μόνο σε αυτή, και στη γεωργική τεχνολογία, σε ένα σωρό τομείς, διότι ταυτόχρονα δουλεύουν, πολεμάνε και κάνουν και παιδιά. Άρα το Ισραήλ είναι ο ισχυρότερος σύμμαχος που θα μπορούσαμε να έχουμε και ευτυχώς που αναπτύσσουμε και συσφίγγουμε τις σχέσεις μας με το Ισραήλ, γιατί θυμόμαστε τι σήμαιναν και για την Πάτρα, θυμάστε την έκρηξη που είχε γίνει τότε από Παλαιστίνιους που κουβαλούσαν βόμβα. Δηλαδή ο Ανδρέας, ας πούμε, ήταν αλαμπρατσέτα με τον Αραφάτ και με όλους τους παρακμιακούς νοικοκοσμικούς. Θυμόμαστε, η Ελλάδα ήταν ένα πεδίο συγκρούσεων και τρομοκρατικών ενεργειών από όλους.
1: Πάντως σαν σήμερα, επειδή το 2023, σαν σήμερα το λέω και εγώ έτσι σαν σχόλιο, η Χαμάς είχε κάνει την επίθεση που κατέληξε σε αιματοχυσία, 1.200 Ισραηλινοί πολίτες, 240 όμηροι, σαν σήμερα έγινε το 2023. Αυτό θα μπορούσαμε να δούμε και στο Δημαρχείο, εκεί που έχουμε και μια Παλαιστινιακή σημαία, σαν σήμερα να τιμήσουμε και τους φίλους μας τους Ισραηλινούς, να βάλουμε μια σημαία του Ισραήλ, λέω εγώ τώρα.
0: Εγώ θα ρωτούσα αυτούς που έχουν, βεβαίως θα έπρεπε, βεβαίως. Διότι βλέπω.
1: Σκοτώθηκε κόσμος από τη Χαμάς.
0: Και φρύτο, βλέπω με φρίκη και αηδία ότι γίνονται σήμερα εκδηλώσεις υπέρ της Παλαιστινής. Και όταν φωνάζουν αυτοί και με την Παλαιστινιακή σημαία, που πια είναι η σημαία του Μπάχαλου, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, έχω γράψει ένα άρθρο, ποια Παλαιστίνη θα αναγνωρίσει κύριε Στάρμερ, σαν λένε κύριε Μίτσο, ας πούμε. Όταν ήταν ο Στάρμερ πρωθυπουργός της Βρετανίας και είπα ότι εγώ θα αναγνωρίσω την Παλαιστίνη, να μας πούν τι εννοούν με τον όρο Παλαιστίνη, διότι σε εκείνη την περιοχή υπάρχουν καμιά εικοσαριά τρομοκρατικές ένοπλες οργανώσεις που η μία μισή την άλλη σφάζονται μεταξύ τους. Θυμάστε ότι ο πόλεμος Χαμάς και Χεζμπολάχ ήταν Χαμάς και της Παλαιστινιακής Αρχής. Ήταν ο πρώτος που έγινε εκεί, δηλαδή σφαχτήκαν μεταξύ τους. Και επίσης οι ίδιοι δεν αναγνωρίζουν την ύπαρξη του Ισραήλ. Δηλαδή κανένας Χαμασίτης, το οποίο είναι τζιχαντιστικό κίνημα, το γράφει στο καταστατικό της η Χαμάς ότι είμαστε τζιχαντιστές, κανένας από αυτούς δεν δέχεται ότι μπορεί να συνυπάρξει με το Ισραήλ. Επομένως, αυτοί που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη, ποια Παλαιστίνη αναγνωρίζουν? Δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι την ειρήνη στο μυαλό τους. Έχουν μόνο τον θάνατο, τον δικό τους και τον άλλο. Με αυτό δεν μπορεί να προκύψει η ειρήνη. Μόνο όταν εξαλειφθεί αυτή η απειλή με τον τρόπο που εφαρμόζει ο Νετανιάχου. Μακάρι η Ευρώπη να έχει έναν ηγέτη σαν τον Νετανιάχου. Μόνο λοιπόν όταν εξαλειφθεί αυτή η απειλή μπορεί να μιλάμε για ειρήνη στην Ανατολή. Τα βρήκε το Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία. Κάναν τις συμφωνίες του Αβραάμ. Αυτό ήθελαν να εμποδίσουν οι Πέρσες, οι Ιρανοί, έχοντας τα τσιράκια τους στη Χαμάς και τους Χούθη και τη Χεζμπολάχ, για να δημιουργούν εστίες ένταση στην περιοχή και να πολεμούν δια αντιπροσώπων. Είναι η μεγάλη εικόνα που πρέπει να δούμε.
1: Μάλιστα. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Τζίμερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Πιστεύω να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα λέτε και για προβληματισμό. για, πολλού, ναι. για πολλούς εδώ και στα μέρη μας που μας
0: ακούν. Σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα.
1: Δεν έχω πολύ χρόνο. Καλημέρα στο Λεωνίδα Μαργαρίτη, στο Χρήστο Τζερετζούλια, στο Σωτήρη τον Κεφάλα, στον Ανδρέα τον Νικολόπουλο, στο Σταύρο τον Παναγόπουλο, στον Νίκο τον Τσούση. Παραδίδω τη σκυράλη στον Γιώργο Παπατριανταφύλου. Θα έχει μαζί του τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον Κώστα τον Τζουκαλά, τον Μιχάλη τον Μπόλγερ, το Λογιστικό Σύλλογο των Αθηνών, και την Έτζη Κουτσουδάκη, τον Παραλίνιο Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής Φιλολογίας, για την έκρηξη κατάσταση στη γαλλική παιδεία, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η κουβέντα. Από τον Κώστα Λαμπρόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής, να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα. Τα λέμε και πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός, στις 8 το πρωί.

0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπατριανταφύλου εμβαθύνει στην επικαιρότητα, παρουσιάζοντας τα γεγονότα με ανάλυση σε βάθος. Πτυχές της πολιτικής, της επιστήμης και της τέχνης που δεν είναι ορατές και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές. Προσεγγίσεις, συνεντεύξεις και ενημέρωση. Πίσω από το προφανές. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί. Με τον Γιώργο Παπατριανταφύλου.

Λοιπόν, σας FM 103,9, καλημέρα. Είναι Τετάρτη σήμερα, μέσα εβδομάδα. Περνάει η εβδομάδα σιγά σιγά, 7 Οκτωβρίου, με τρομερή κίνηση στο λεκάνο Παιδιωτικής από τις ρυθμίσεις για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ενδέχεται να είναι και ο επόμενος υποψήφιος για την Αμερικανή Προεδρία, σχετικά με το ως ηγέτης των Ρεπουμπλικανών. Πάντα στον Πελοπόννησο FM 103,9 είμαι ο Γιώργος Πατριανταφύλου. Παρέθεμα σας στις 10 με το πίσω από το προφανές είναι ο τίτλος της εκπομπής, γιατί προσπαθούμε να κάνουμε διερεύνηση του τι κρύβεται πίσω από τα προφανή των ειδήσεων και το φτάνουμε σε βάθος. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος βρίσκεται στην ρύθμιση του ήχου αλλά και στην παραγωγή της εκπομπής. Μαζί μας είναι η Access to All. Είναι συστήματα θαλάσσιας πρόσβασης και όχι μόνο, είναι συστήματα για τους συμπολίτες μας και τις συμπολίτησές μας με κινητικά προβλήματα. Είναι μια λύση κατάλληλη για δήμους, δηλαδή ΟΤΑ, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανωμένες παραλίες, τουριστικές εγκαταστάσεις. Είναι, σας λέω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, κάτι πάρα πολύ σπουδαίο για την εξέλιξη του πολιτισμού μας. ecopavlasias.gr και sea-pavlatrack.gr. Για να πιάσουμε την επικαιρότητα από την αρχή, με τον Μάρκο Ρούμπιο να έχει αναστατώσει το κέντρο της Αθήνας, μια αρκετά σημαντική επίσκεψη και ενδεχομένως από την προσωπικότητα που ίσως είναι και διεκδικήσει το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών για να είναι ο επόμενος υποψήφιος, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι λίγο δύσκολο να αφήσει την εξουσία από τα χέρια του, αν και είναι πλέον πολύ μεγάλος και με αρκετά προβλήματα και υγείας, όπως λέει και το ρεπορτάζ. Τι μηνύματα θα στείλει για την ενέργεια, τα F-35, ομιλία στην Πνίκα. Είχε και ο Μπάρακ Ομπάμα βρεθεί στην Πνίκα επί πρωθυπουργίας του Αλέξη Τσίπρα. Είχε εκφωνήσει τον τελευταίο του λόγο ως πρόεδρος της Αμερικής. Η Πνίκα είναι το παγκόσμιο σύμβολο της γέννησης, της δημοκρατίας και της ελευθερίας του λόγου. Ο χώρος όπου για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας η ουσία πέρασε από τα χέρια των πολλών στη συλλογική λήψη αποφάσεων, είναι ένα συμβολικό σημείο για το οποίο όλοι οι ηγέτες του κόσμου και κυρίως οι Αμερικανοί τρελαίνονται να έρχονται και να μιλούν εκεί. Ο Μάρκο Ρούμπιο 9 το πρωί θα συναντηθεί με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη. Αμέσως μετά θα υπάρξει συνέντευξη τύπου. Κλειστή η δρόμη, όσοι μας ακούτε στην Αθήνα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν κλείσει τα πάντα. Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, όλοι οι βασιλείς και οι βασίλισσες. Σκάκι, κυριολεκτικά. Ήρθε λοιπόν να μιλήσει ο Ρούμπιο για τη σταθερότητα στην περιοχή, αλλά το μόνο σταθερό στην Αθήνα είναι η πρώτη ταχύτητα στο Κιβώτιο. Των ταχυτήτων είναι πολύ μεγάλο το ποτηλιάρισμα. Έχουμε εξελίξεις στην Ισπανία. Και μάλιστα εδώ στεκόμαστε ιδιαιτέρως, καθώς ο Πέδρο Σάντσεθ είναι κανονικά. Λόγω της, το είχαμε αναφέρει και είχαμε επισημάνει, το είχαμε επισημάνει πολύ ιδιαίτερα. 70 χρόνια έμενε μια κυρία, η κυρία Μαρί Κάρμεν, στο σπίτι της, με κινητικά προβλήματα, προβλήματα αναπηρίας και έγινε έξωση. Συγκεντρώθηκε κόσμος, έπεσε η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ και έχουν προκηρυχθεί εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου. Ένα πολύ συμβολικό και πολύ σημαντικό βεβαίως μήνυμα που στέλνεται παγκοσμίως για την αναλγησία γενικά μέσα σε μια κοινωνία. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι απλά και μόνο το συγκεκριμένο συμβάν, το οποίο είναι, πώς να το χαρακτηρίζαμε, και κατάπτυστο, το να βγάζεις μια ηλικιωμένη γιατί δεν έχει να πληρώσει τι, την αύξηση του ενοικίου που ακόμα και χρήματα να μην είχε, πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να πάει σε δομή και μάλιστα σε δομή που είναι ικανοποιή και τις απαιτήσεις της και τις ανάγκες της. Πάει αυτό, αν επέμενε ο ιδιοκτήτης. Είναι δυνατόν ένα κράτος να κάνει έξωση σε μια τέτοια περίπτωση? Κακούργημα από το πρώτο ευρώ οι τηλεφωνικές απάτες. Ιδρύεται ειδικό τμήμα στην Ελλάς. Δεν ξέρω αν είναι αυτό η είδηση, ότι είναι κακούργημα από το πρώτο ευρώ οι τηλεφωνικές απάτες, ενώ μέχρι τώρα ήταν σε 120.000. Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Έπρεπε κάποιος αυτές τις τηλεφωνικές απάτες, ότι ξέρω εγώ το παιδί σου κάτι έπαθε, χρειάζομαι χρήματα κτλ., ή μέσω ειδικών τηλεφωνικών κέντρων κτλ., που αποσπάνε χρήματα για επιτίδη από ηλικιωμένους κυρίως και ανθρώπους που δεν μπορούν να υποστηρίξουν με τη νόησή τους τις πράξεις τους, ήταν στα 120.000 ευρώ. Εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι η είδηση. Το ότι ήταν σε 120.000, εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα. Είναι σαν να σου λέει δηλαδή ότι αν σου έτρωγαν τις οικονομίες μια ζωή, ας πούμε, 50.000, ο νόμος έλεγε δεν πειράζει, έχει κι άλλα.
συνέχισε μέχρι τις 120, μέχρι τις 119. Δηλαδή παραλογισμός στο φουλ. Λοιπόν, για μην καθυστερούμε όμως, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ Κινάλ. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Όχι. Συγγνώμη. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε. Προφανώς είναι όλος ο πολιτικός κόσμος. Βρίσκουμε. Είναι κλειστό, Διονύση, ή είναι σε εργασία? Μάλιστα. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη ημέρα για το πολιτικό προσωπικό. Λοιπόν, στεκόμαστε σε αυτό το ότι με διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πλέον από το πρώτο ευρώ οι τηλεφωνικές απάτες θα θεωρούνται κακούργημα. Και απορείς και λες, μα είναι δυνατόν να το θεωρείς κακούργημα μέχρι εχθές? Δεν ξέρω αν η ρύθμιση έχει κιόλας ήδη ψηφιστεί. Μέχρι εχθές 120.000, δηλαδή θα μπορούσα εγώ να υφαρπάξω από έναν οποιοδήποτε πολίτη μέχρι 119.000 ευρώ και να είναι πλημέλημα. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το διατάφτα και η πολύ σημαντική είδηση. Άγρια κόντρα Βύσης Καρβέλα διακπληκτίζονται, έχουν φτάσει στα άκρα για τα χρήματα. Το αίτιο και μάλιστα θα λέγαμε η αφορμή είναι ότι η συναυλία της Άννας Βύση, η πολύκροτη αυτή συναυλία που έγινε πριν από μερικές ημέρες στο Ολυμπιακό Στάδιο με 90.000 και πλέον θεατές στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πόσα χρήματα έβγαλε, τόσα έβγαλε, εγώ θέλω τόσα ο Καρβέλας για τα δικαιώματα των τραγουδιών του. Το ζευγάρι, όταν ήμουν φοιτητής στο, πώς λεγόταν, το Διογέννης στη Λεωφόρο Συγκρού, το ζευγάρι θριάμβευε, ήταν οι πρώτες στιγμές που απογείωναν την καριέρα τους με όρκους αιώνιας πίστης, με τραγούδια τα οποία κοίταζε ο ένας τον άλλον στα μάτια, μια αγάπη που έλεγες αυτή η αγάπη δεν θα τελειώσει ποτέ. Πόσες αγάπες βεβαίως λες δεν θα τελειώσουν ποτέ, που βρίσκεσαι σε αναπάντηχα αποτελέσματα. Ένα από τα μεγάλα σουξέ του ζευγαριού, που ήταν και σύνθεση του Νίκου Καρβέλα, «Οι Δαίμονες», ένα τραγούδι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα πλέον το ζευγάρι χωρίζουν οι δαίμονες των τραπεζικών τους λογαριασμών. Ο Καρβέλας ζήτησε λέει και 1,5 εκατομμύριο. Δεν ξέρω, είναι στα επίπεδα αυτά πολύ άσχημες οι εξελίξεις, και θα φτάσουμε και στο επόμενο θέμα που είναι πάρα πολύ κοντινό με αυτό. Γενικά στη showbiz υπάρχει μια ακρότητα ενεργειών. Ο άλλος μεγάλος στάρ, ο Φίλιππος Καμπούρης, ο στάρ της Trust TV όπως είχε χαρακτηριστεί, που γενικά οι συνεντεύξεις του ήταν πολύ αιχμηρές, έφτανε στα άκρα το συνεντευξιαζόμενο, κάτι που είναι... Τον έχουμε τον κύριο Τσουκαλά? Όχι, προσπαθούμε. Λοιπόν, εγώ βλέπω και τον Διονύση Στεφανόπουλο στο στούντιο, προσπαθεί ο άνθρωπος, αλλά είναι δύσκολη ημέρα για τους πολιτικούς. Λοιπόν, ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος τώρα διώκεται για πάτες, και αφού έγινε και πρόεδρος του Λαός. Τραγουδιστές, TikTokers, μοντέλα και με 500,000 followers, οι 18 που μηνύθηκαν για τον παράνομο τζόγο, είχαν εμπλακεί influencers, μοντέλα, TikTokers, τραγουδιστές, αυτοί για βάλγκατε θα λέγαμε τις showbiz, μηνύθηκαν για παράνομο τζόγο υπέρ αμοιβές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Τώρα, επίσης έχουμε αναφερθεί και άλλη φορά στους influencers, όπου σύμφωνα με την επιστήμη της επικοινωνίας, η οποία διδάσκεται βεβαίως σε πανεπιστημιακό επίπεδο, οι influencers είναι μία τάση, είναι μία σύγχρονη τάση της μοδός, όπως λέει και στην ελληνική ταινία, της μοδός, της μόδας δηλαδή, και όμως παρουσιάζεται το εξής φαινόμενο. Το να πάρεις χρήματα για ένα εμπορικό πρόγραμμα, για παράδειγμα λες μαζί μας η Access to All, αυτό είναι δεδομένο ότι είναι μία χορηγία, μία υποστήριξη ενός προϊόντος και το λες ευθέως. Στο παράδειγμα των influencers όμως τώρα, προσέξτε, υπησέρχεται η προσωπική δίθεν εμπειρία των influencers, δηλαδή ενώ παίρνουν χρήματα δεν αναφέρονται στο ότι υποστηρικτής μου είναι το τάδε προϊόν, αλλά είναι καταπληκτικό. Το καταπληκτικό όμως που είναι το διατάφτα είναι η επιρροή του κοινού, του κόσμου, του λαού, των μαζών, προέρχεται γιατί υπάρχει χρήμα στη μέση. Το να σε υποστηρίζει ένα προϊόν σε εκδηλώσεις σου, στα συνεδριά σου, στις συναυλίες, αυτό είναι μια υποστήριξη, γιατί πρέπει να βγουν τα έξοδα, να γίνει το break even κτλ. Οι influencers όμως, προσέξτε τη διαφορά, είναι ειδοποιώς διαφορά,
αναφέρουν ότι έχουν προσωπική εμπειρία ενός καταπληκτικού προϊόντος και εγώ το χρησιμοποιώ. Όχι όμως γιατί το θεωρούν καταπληκτικό, αλλά γιατί πληρώθηκαν. Αυτό είναι κάτι που τα επιστημονικά σωματεία της επικοινωνίας μελετούν με πολύ μεγάλη προσοχή και έχουν γίνει πάρα πολλές παρεμβάσεις και διαβήματα στις αρμόδιες αρχές για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά των influencers, οι οποίοι τώρα διώκονται 18 για παράνομο τζόγο και υπεξαίρεση τεράστιων ποσών. Να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Στον Πελοπόννησος FM 103,9 είμαι ο Γιώργος ο Πατριανταφύλου. Πίσω από το προφανές είναι η εκπομπή καθημερινά 9 με 10 σε αυτή την καταπληκτική και πολύ πολύ δυνατή συχνότητα των Πελοπόννησος FM, όπου είναι πραγματικά, και το λέω με τα λογογνώσεως, διάσημη και γνωστή τη σπάση παντού, διότι το ραδιόφωνο αυτό είναι πάρα πολύ έγκυρο. Αποτελείται από φωνές λογικές, από φωνές ήρεμες, ψύχρεμες, που φτάνουν στο βάθος και σας προσφέρουν τις ειδήσεις πιο μακριά από αυτό που φαίνεται. Αυτή είναι και η εκπομπή μας, πίσω από το προφανές. Μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Στο Πελοπόννησο FM 103,9, Τετάρτη, μεσοβόμαδα, 7 Οκτωβρίου. Η ώρα είναι 9:21 πρώτα λεπτά. Με την Αθήνα την πρωτεύουσα να ταλανίζεται, να στριμώχνεται, να ταλαιπωρείται από τις μετακινήσεις του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, του Μάρκο Ρούμπιο, που όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ενδέχεται να είναι ο επόμενος υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών να διαδεχθεί τον Ντόναλντ Τραμπ για την Προεδρία της Αμερικής. Δηλαδή, ενδέχεται σε λίγα χρόνια να είναι αυτός ο Αμερικανός πρόεδρος, αν και αφού είναι βεβαίως οι Ρεπουμπλικανοί. Τώρα, στους Δημοκρατικούς, δεν ξέρω, φαίνεται μια σιγή ηχθείως, που είναι οι δύο πόλοι των Αμερικανικών κυβερνήσεων, Αμερικανοί και, συγγνώμη, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι. Ανάλογα με το ποιος θα βρεθεί μπροστά από τους δύο μονομάχους, ενδέχεται να είναι ο Μάρκο Ρούμπιο αυτός που θα είναι ο επόμενος Αμερικάνος ή μετά από κάποια χρόνια στο αξίωμα αυτό. Λοιπόν, ήταν η Grace Jones, το τραγούδι που ακούσαμε, La Vie en Rose, η ζωή στρωμένη με ροδοπέταλα. Αν δεν σας άρεσε η προφορά μου, θα μας τα πει πολύ καλύτερα η Έτζη Κουτσουδάκη, που είναι καθηγήτρια γαλλικής φιλολογίας και πρόεδρος των καθηγητών γαλλικής φιλολογίας. Μετά όμως από τον κύριο Πόλιγκερ, τον κύριο Μιχάλη Πόλιγκερ, ο πρόεδρος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών. Κύριε Πόλιγκερ, η ζωή των ασφαλισμένων είναι στρωμένη με ροδοπέταλα. Έχουμε των ασφαλισμένων, των φορολογουμένων, όλες αυτές οι κατηγορίες. Είναι στρωμένη με ροδοπέταλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν νομίζω ότι είναι με ροδοπέταλα, ειδικά αυτή την εποχή που έχουν όλα μαζί πέσει πάνω στον επιχειρηματία, μικρό, μεσαίο, μεγάλο, για να μην νομίζουμε ότι λέμε μόνο για τους μικρούς. Δεν είναι καθόλου ενεργειακό κόστος, φορολογίες.
0: Το θέμα είναι, κύριε Πόλιγκερ, ότι δεν βάζουμε εμείς οι ίδιοι μόνο το χέρι στην τσέπη. Έχουν βάλει στην τσέπη μας το χέρι τους κι άλλοι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αυτό δίνουμε. Αυτό είναι μια αλήθεια. Τώρα εμείς, για να είμαστε και χρήσιμοι, εκείνο που πρέπει να κάνουμε πάντως.
0: Και πιο σημαντική ειδικότητα, έτσι, πιο σημαντική ειδικότητα η δική σας για κάθε επιχείρηση, από το λογιστή σου λέει, κρέμεται το μέλλον σου.
1: Αλλά να σας πω, κύριε Παπατριδαφίλου, μας αφορά και εμάς, γιατί μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι και τα λογιστικά γραφεία.
0: Έτσι,
1: που ποτέ δεν το βλέπουν. Πώς λέγαμε παλιά ότι ο παπουτσής δεν φτιάχνει τα παπούτσια του, έτσι και ο λογιστής δεν φτιάχνει τα δικά του, προσπαθεί τον άλλον. Αλλά ξέρετε,
0: έχουμε την αίσθηση ότι είστε μια άλλη κατηγορία που έχετε τα πάντα, σας προσέχουν οι κυβερνήσεις, δεν σας ακουμπάνε και εσείς απλά φροντίζετε για το καλύτερο κάθε επιχείρηση. Αυτή είναι η αίσθηση που επικρατεί.
1: Ναι, δυστυχώς αν επικρατεί αυτό, σημαίνει ότι δεν τα έχουμε καταφέρει καλά, αλλά πρέπει να αγωνιστούμε ακόμα περισσότερο. Γιατί κάθε άλλο παρά έτσι είναι.
0: 120 δόσεις, κύριε Πόλιγκερ, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη φασαρία. Πρώτα απ' όλα, αν έχουν εξειδικευτεί τα μέτρα. Και τώρα, τι ακριβώς γίνεται με τις 120 δόσεις, θα μας πείτε τα 12 πράγματα που πρέπει να ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι. Σώζεται η επιχείρηση. Αν μπούμε στις 120 δόσεις, ποιος είναι ο οδηγός για τους βιοτέχνες με τη ρύθμιση αυτή των 120 δόσεων?
1: Εγώ λέω να μου δώσετε την ευκαιρία. Φυσικά και θα σας πω, 12 πράγματα έχουμε πράγματι επισημάνει. Αλλά θέλω να μου δώσετε την ευκαιρία να απαντήσω πρώτα απ' όλα πολύ απλά, μιας και μας ακούνε και μικρομεσαίοι και επιχειρηματίες και τα λοιπά και φορολογούμενοι γενικότερα. Τι κάνω όταν μου έρθει αυτό, όταν ακούω αυτές τις δόσεις, τι κάνω? Λοιπόν, κύριε Παπατριδαφίλου, το πρώτο που κάνω, που ούτως ή άλλως το κάνω για άλλους λόγους, είναι να πάω να βρω ένα φοροτεχνικό, ένα λογιστή.
0: Αν δεν πάθω έμφραγμα.
1: Ναι, αν δεν πάθω έμφραγμα, ναι. Γιατί τότε πρέπει να πας σε γιατρό πρώτα. Και στους γιατρούς τώρα δεν έχουμε και καλή εικόνα με τα τελευταία γεγονότα. Άρα πρέπει να βρω έναν λογιστή φοροτέχνη να μου εξηγήσει, όχι να μου κάνει τη δήλωση. Διότι αυτά συνήθως ο μικρός επιχειρηματίας λέει: άκουσα, μου είπε ο διπλανός, μπήκα στο ChatGPT. Εμείς δεν είμαστε για τέτοια. Αυτά δεν πρέπει να του λύσει το πρόβλημα. Θα πάει λοιπόν στο λογιστή του που τον εμπιστεύεται. Θα πάει σε πιστοποιημένο λογιστή. Ο φορέας, ο δικός μας, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, έχει μόνο πιστοποιημένους. Θα θάπασα την επικράτη, για να το πω λίγο επίσημα.
0: Όντως,
1: και θα του πει: μπορείς να μου κάνεις ένα πλάνο? Αυτό που πάσχει ο επιχειρηματίας σήμερα, Γιώργο, είναι το πλάνο. Δηλαδή, μήπως υπάρχει λύση. Έστω λοιπόν ότι αυτή η ρύθμιση έχει κάποια θετικά και κάποια αρνητικά. Βγαίνω να την κρατήσω. Αυτό είναι το σημαντικό. Όχι να μπω στη ρύθμιση. Να μπορώ να την κρατήσω. Άρα, τι λέω στο λογιστή μου? Εσύ που είσαι και πιστοποιημένος και που με ξέρεις και έχουμε προσωπική σχέση και ξέρεις τα οικονομικά μου πάνω κάτω, κοίταξε μήπως υπάρχει κάποια λύση να μπορώ να την κρατήσω. Γιατί για να μπω στη ρύθμιση και να μην την κρατήσω, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Σωρεύω χρέη. Άρα,
0: αν μπορώ να την
1: κρατήσω, πρέπει ο υπονολογιστής, Γιώργο, να το συμβουλεύσει, αφού κάνει πάρει κάποια οικονομικά δεδομένα, αυτά δεν τα πει καμιά πλατφόρμα. Δηλαδή του πει, έλα να κάνουμε μαζί τη ρευστότητα. Πόσος είναι περίπου ο αναμενόμενος τζίρος? Πόσα πληρώνεις για τα ενεργειακά σου κόστη? Τι δίνεις στο προσωπικό? Πότε πληρώνεις και εξοφλείς τους προμηθευτές σου? Μήπως μπορείς να κάνεις ένα deal γενικότερο με τα υπόλοιπα, ώστε να σου περισσέψουν τα 200-300 ευρώ της ρύθμισης? Και αν δεν μπορεί,
0: άρα πλάνο.
1: Δεν βγαίνει. Μπράβο, αυτό είναι η μαγική λέξη, κύριε Παπαδρεταφού, είναι το πλάνο. Αν δεν βγαίνει, μήπως υπάρχει και άλλη λύση? Υπάρχει και ο εξοδικαστικός. Ο εξοδικαστικός έχει κατέβει στα 5.000. Άρα πρέπει να πάει να πάρει τη σωστή συμβουλή. Δεν ξέρω, συγγνώμη που έφαγα λίγο το χρόνο αυτό, αλλά αυτό είναι.
0: Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά κάτι που αναδείξατε, κύριε Πολυγκέρ, που θα ήθελα να σταθούμε λίγο, πολύ σύντομα βεβαίως, γιατί είναι πολύ σημαντικό όσο θα μας πείτε και θα συνεχίσουμε και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω να μου πείτε, να μου διευκρινίσετε το εξής, για να ξέρει ο κόσμος, οι ακροάτριες και οι ακροατές και οι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι και οι βιοτέχνες. Υπάρχουν λογιστές, γιατί λέμε πάντα ότι ξέρω ένα λογιστή, ναι, δεν έχει γραφείο, αλλά μην πληρώσω και πολλά. Υπάρχουν λογιστές οι οποίοι που δεν είναι πιστοποιημένοι και τι πρέπει να προσέχουμε σε αυτό ως επαγγελματίες?
1: Αυτό που πρέπει να προσέχουμε είναι πρώτα η προσωπική γνωριμία καταρχήν. Το λογιστή μας που τον έχουμε 2 χρόνια ή 3 ή 4, ξέρουμε ποιος είναι και ξέρουμε αν έχει άδεια από το οικονομικό επιμελητήριο. Ξέρουμε αν είναι συνεπής στην έκδοση των αποδείξεών του ως παροχή υπηρεσιών. Το ξέρουμε. Όταν πάμε σε έναν άγνωστο, εγώ τώρα θα μου επιτρέψετε να είμαι λίγο πιο υποκειμενικός, το ρωτάμε, είσαι μέλος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών? Εάν είστε, σας λέω και σας το υπογράφω πολύ πέρα.
0: Αν πρόκειται για Αθήνα ή ανάλογα τους λογιστικούς λόγους της χώρας.
1: Ακόμα και να μην πρόκειται για Αθήνα, εμείς έχουμε μέλη σε όλη την Ελλάδα.
0: Α, μάλιστα, πολύ σημαντικό.
1: Έχουμε μέλη σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, κρατάμε τον πύχη χαμηλά, αλλά συνεχώς αυξανόμαστε. Μόνο με πιστοποιημένους. Άρα θα εμπιστευτείς, μην κάνουμε τα ίδια που κάνουμε με τους γιατρούς και τους δικηγόρους, θα εμπιστευτείς λοιπόν κάποιον αντίλογο. Δεν είναι ντροπή να δεις μέσα στο γραφείο του αν έχει μια άδεια, την οποία την παίρνει. Αν έχει τιμοκατάλογο, εμείς έχουμε ένα τιμοκατάλογο, ο οποίος βέβαια δεν είναι απαραίτητα νομοθετημένος, αλλά έχει κάποιες ενδεικτικές τιμές. Αν δει λοιπόν μέσα σε γραφεία, σε 2.000 γραφεία υπάρχει αυτός ο κατάλογος, σημαίνει ότι έχει έναν άνθρωπο απέναντί σου που μπορείς να τον εμπιστευτείς και κυρίως να σου βγάλει το πλάνο. Αγαπητέ Γιώργο, είπε τη μαγική λέξη, εσύ με πρόλαβες. Το πλάνο έχει σημασία, όχι απλά να σου συμπληρώσει. Αυτά τα κάνουν όλοι. Όχι να σου συμπληρώσει απλά τη δήλωση. Τώρα, αν θες να κάνω και κάποιο σχόλιο με κάποια.
0: Ο σύμβουλό σου, να είναι ο σύμβουλό σου. Να είναι ο σύμβουλό σου.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό. Είναι πολύ βασικό. Αν χάνει το σπίτι σου, δεν πα στο δικηγόρο. Αν θες να πουλήσει το σπίτι σου, δεν πα στο μηχανικό. Αν δεν είσαι καλά στην υγεία σου, δεν πα στο γιατρό. Εκεί λοιπόν.
0: Βεβαίως.
1: Τι του λες του γιατρού? Γράψε μου αυτή τη συνταγή, γιατί αυτό το φάρμακο θα με κάνει καλά. Όχι, αυτό θα σου το πει αυτό.
0: Άρα, Μιχάλη Πολυγκέρ, μας δίνεις 2 λεπτάκια ακριβώς για να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε και ξεκινάμε με το ποιους αφορούν οι 120 δόσεις, ποιες κατηγορίες, ΕΦΚΑ, ποια άλλα χρέη κτλ. Και πώς κάνουμε την υπαγωγή. Ωραία. 2 λεπτάκια, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Μιχάλη Πολυγκέρ, και επιστρέφουμε αμέσως.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM. Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Welcome to App 2026. Η πιο μεγάλη γιορτή του φθινοπόρου επιστρέφει. Από 6 έως 10 Οκτωβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετής φοιτητές του σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ροζ Ντέιλι, Γιαγκίνιδες και Βιολέτα Ίκαρη. Μπάμπο Κόρο, Blues Bass δίνουν το μουσικό παρόν. Και ακόμη η Εκάβη, ο Καποδίστριας, Open Air Cinema, ξεναγήσεις, πολυθεάματα, συνέδρια, περίπτερα, αθλήματα, παιχνίδια, γεύσεις και βόλτες με ανοιχτά λεωφορεία. Όλη πόλη είναι app. Να είσαι εκεί. Είσοδος ελεύθερη. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Διακεκριμένος χορηγός ομάδα κατασκευών. Πρίμιουμ υποστηρικτές Τράπεζα Πειραιός Ζαριφόπουλος. Αργυρή χορηγή Eurobank. Αδμιέ. Καφετζή Στασίνη. Πρίμιουμ χορηγή Red Bull, Greca, Lux, αστικές συγκοινωνίες πατρών.
4: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
5: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
4: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
5: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
4: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
5: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
6: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε?
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου, πίσω από το προφανές Διονύση Στεφανόπουλος, ρύθμιση ήχου και παραγωγή της εκπομπής. Τον κύριο Μιχάλη Πόλιγκερ φιλοξενούμε, πρόεδρος Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών, και θα έχουμε κάθε εβδομάδα τακτική επικοινωνία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που ο κύριος Πόλιγκερ. Καταρχάς, να σας ενημερώσω ότι έχει εξαιρετικές γνώσεις. Εγώ πραγματικά έχω εκστασιαστεί με τις γνώσεις που έχει ο κύριος Πόλιγκερ. Δεν είναι τυχαία στη θέση του Προέδρου και μας τα λέει και απλά και κατανοητά. Κύριε Πόλιγκερ, καλημέρα και πάλι. Ποιες οι 120 δόσεις, ποιους αφορούν και ποιες ρυθμίσεις μπορούμε να εντάξουμε στις 120 δόσεις και από πότε?
1: Η γενική κρίση μας είναι ότι μια ρύθμιση είναι δυνατόν να μην είναι θετική. Στην ουσία όμως πατάει, ακόμα δεν την ξέρουμε τη ρύθμιση, απλά αυτές είναι οι πληροφορίες, διότι θα έρθει στη Βουλή. Θα είμαστε και εκεί, θα πούμε τις απόψεις μας σαν φορέας. Δεν έχει ψηφιστεί δηλαδή και υπάρχει χρόνος ακόμα και για την κυβέρνηση, βλέποντας και το δημοσιονομικό χώρο που θα έχει, να κάνει κάποιες βελτιώσεις. Στην ουσία έρχεται με τη λογική των 72. Όμως, τι αφορά καταρχήν? Αφορά, είπαμε, πρώτη δουλειά μας το πλάνο. Ο λογιστής και ο πελάτης και ο επιχειρηματίας ή ο φορολογούμενος.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι αφορά? Αφορά και φορολογικά και ασφαλιστικά χρέη, τα οποία, μάλιστα, ενώ με την πρίσμηση των 72 πηγαίνανε μέχρι και το 23, αυτό έχει μετακινηθεί μέχρι και το τέλος του 24. Ποια χρέη όμως? Εκείνα που δεν έχουν ρυθμιστεί με άλλες ρυθμίσεις. Δηλαδή και εδώ είναι το παράλογο. Εμείς θα το παλέψουμε, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Μιλάει,
0: μάλιστα,
1: μόνο για τα αρρύθμιστα. Μιλάει για
0: εκείνα τα οποία... Κουφό, θα λέγαμε παράλογο. Γιατί, ναι...

0: μια ρύθμιση.
1: Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Μάλιστα, μέλη μας και στελέχη του συλλόγου, δεν είναι δική μου η πρόταση, έχουν κάνει μια πρόταση. Πρώτα απ' όλα, για να είναι χρήσιμη μια ρύθμιση, δεν πρέπει να έχει περικοκλάδες, όπως λέει εδώ ο συναδελφός μου. Η ρύθμιση οφειλώνει μέχρι το 24 ή 120 δόσεις για όλα, αρρύθμιστο και αρρυθμισμένο, και να είναι συνδυασμένη με 24 δόσεις για μετέπειτα οφειλές του 24. Ή να ρυθμιστούν στις 48 όλες μέχρι 31-26. Γιατί πάμε μέχρι το 24? Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα. Άρα εμείς οφείλουμε ένα παράδειγμα. ΕΦΚΑ, για παράδειγμα. Οφείλουμε ΕΦΚΑ από το 2015. Ένας φίλος μου το είπε αυτό το case, κύριε Πολυγέ. Από το 2015 χρωστάει ΕΦΚΑ, του είπαν ότι μόνο μέχρι το 23 μπαίνει σε 120. Από εκεί και μετά οι καινούργιες.
1: Εάν δεν έχει ρυθμίσει διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Το 24 μπορεί να μπει και για το 24. Μέχρι 31 Δεκάτου 24. Αν είχε ρυθμίσει με κάποιο τρόπο, τέλος. Δεν μπορεί να μπει.
0: Ωραία. Κύριε Πόλγκερ, αν έχετε την καλοσύνη, πάμε στα 12 πράγματα που πρέπει να ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι
1: λοιπόν,
0: για την ρύθμιση οφειλών.
1: Είναι 120 αντί για 72. Ο χρόνος αποπληρωμής αυξάνεται. Είναι βασική αλλαγή κατά 48 μήνες με ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ. Δεν αφορά παλιά χρέη μέχρι το 23, αλλά μέχρι 31-12 του 24. Ανοίγει δηλαδή η δυνατότητα ένταξη και για ληξιπρόθεσμα που έγιναν μέσα στο 24. Το κλειδί είναι σε τι κατάσταση ήμουνα στις 30 Σεπτεμβρίου του 26. Οπότε έγινε και η ανακοίνωση. Για να ενταχθεί λοιπόν στο νέο σχήμα, δεν πρέπει να τελούσε σε ρύθμιση, αυτό που είπαμε πριν δύο φορές, στις 30 του 26. Αυτοί που μπήκαν στα 72 τέταρτο έχουν τη δυνατότητα να μπουν στις 120, αρκεί να μην έχουν ρυθμίσει με άλλη. Η προθεσμία για την αίτηση μπορεί να γίνει μέχρι 36 του 27, από ό,τι βλέπουμε το πάει πιο μακριά. Αυτό δίνει ένα χρονικό περιθώριο για να κάνεις πλάνο οτιδήποτε άλλο.
0: Μέχρι το καλοκαίρι του 27.
1: Πρόσεξε όμως εδώ, αγαπητέ Γιώργο, εάν παρουσιαστούν καινούργιες οφειλές, και όταν λέω καινούργιες εννοώ από την πρώτη πρώτου 25 και μετά, η ρύθμιση έχει ως απέτηση, όπως και αυτή την 70 την είχε, να τις ρυθμίσεις αμέσως ή να τα πληρώσεις. Ή να τα ρυθμίσεις. Σου λέει, απάξει και μπεις αυτή τη ρύθμιση, πρέπει να μου πληρώνεις τα καινούργια. Ή να μου τα ρυθμίζεις. Το επιτόκιο είναι ένα βαρύ πράγμα, είναι 5,84.
0: Wow.
1: Και επίσης να πω εδώ ότι δεν χάνεις τη ρύθμιση επειδή ξέχασες μια δόση. Τη χάνεις αν αφήσεις δύο συνεχόμενες δόσεις απλήρωτες. Αλλά κάθε καθυστερημένη δόση επιβαρύνεται με 15%. Είναι μεγάλο
0: αυτό
1: το...
0: είναι πολύ. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Το θέμα είναι πόσες δόσεις δικαιούμε. Δικαιούμε αυτές που θα βγάλει το σύστημα. Αφορά εφορία και ΕΦΚΑ το επόμενο. Άρα πρέπει να ξεχωρίσω τι είδους χρέη έχω. Η ρύθμιση ενεργοποιείται αμέσως μόλις πληρώσει την πρώτη δόση.
0: Ωραία. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Πολυγκέρ. Με το χέρι στην καρδιά. Οι επιχειρήσεις θα ανασάνουν με αυτή τη ρύθμιση των 120 δόσεων, πιστεύετε?
1: Γιώργο μου, αν δεν κάνουν πλάνο, δεν θα ανασάνουν. Δεν είναι τόσο ελκυστική και από ό,τι είδαμε δεν επιβραβεύει και τον
0: συνεπή. Αυτό που είχε ήδη κάνει η ρύθμιση, ναι.
1: Σωστά, σωστά. Άρα πρέπει να πάει λοιπόν στο λογιστή να βρει κάποιους τρόπους, εάν μπει, δεν λέω ότι δεν είναι θετικό να μπει, αλλά να μπορεί να την κρατήσει. Εκεί είναι η ιστορία.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, κύριε Πολυγκέρ, πολύ σημαντικά όσα μας είπατε. Ευχόμαστε το καλύτερο για τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες, τις βιοτεχνικές, τα καταστήματα, οι άνθρωποι να μπορέσουν να ανασάνουν και να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Γιατί πάει μπροστά η οικονομία, όπως λέμε, ραχοκοκαλιά της οικονομίας, οι μικρομεσαίες. Θα πάει μπροστά η οικονομία, αν μπορέσουν αυτές οι επιχειρήσεις και αυτοί οι άνθρωποι να ορθοποδήσουν και να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε Τετάρτη θα τα λέμε τακτικότητα για να μας δίνετε τα φώτα σας στα λογιστικά, που είναι ό,τι σημαντικότερο, το σημαντικότερο κεφάλαιο μετά το ανθρώπινο κεφάλαιο κάθε επιχείρησης. Καλημέρα, κύριε Πόντιγκερ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Ο πρόεδρος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών, που δεν έχει μέλη μόνο από Αθήνα αλλά και από όλη την Ελλάδα. Πολύ σύντομα θα πάμε σε ένα τραγούδι για να καλέσουμε τώρα τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο Πασόκ Κινάλ, στον Πελοπόννησο FM 103,9.

0: Είναι το κομμό του Δικατιέ. Θα μας τα πει η πρόεδρος των καθηγητών γαλλικής φιλολογίας σε λίγο, η κυρία Έτζη Κουτσουδάκη. Όμως τώρα έχουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ Κινάλ. Κύριε Τσουκαλά, καλησπέρα. Ξέρω ότι η μέρα είναι πολύ δύσκολη και με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κύριε Τσουκαλά, καταρχάς μπαίνω στο διατάφτα. Έχετε προσκληθεί ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε κάποια συνομιλία με τον Αμερικανό Πρόεδρο Εξωτερικών ή θα συμμετέχετε ως ΠΑΣΟΚ στο γεύμα, σε κάποια συναντήση?
1: Δεν έχει περιέγραφει κάτι σε γνώση δικά μου τέτοιο.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς κρίνετε την επίσκεψη και τι πιστεύετε ότι πρέπει η κυβέρνηση να διεκδικήσει από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρουμπίο?
1: Κοιτάξτε, κάθε επίσκεψη Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών, η Αμερική είναι μια μεγάλη χώρα, σύμμαχος χώρα, είναι μια σημαντική εξέλιξη. Και πάντα είναι ένα γεγονός το οποίο είναι ένα επί της αρχής θετικό γεγονός. Το να υπάρχει μια σύσφυξη των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα έχουμε μεγάλα ζητήματα και άμυνας και ενεργειακά. Κάτι γνώμη μου πρέπει να υπάρξει μια ρητή δέσμευση στην κατεύθυνση του να προχωρήσει η πόντιος του καλωδίου για την ενεργειακή διασύνδεση, που έχει καθυστερήσει πολύ, και η κυβέρνηση να μας ενημερώσει βέβαια για τα τεκτενόμενα στη συζήτηση με τον κύριο Ρούμπιο. Και στα θέματα της άμυνας είναι μεγάλα τα ζητήματα που υπάρχουν με την Τουρκία. Θα πρέπει να τεθούν εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης τα ζητήματα της αυξημένης προκλητικότητας της Τουρκίας και κατά τη γνώμη μας πρέπει να υπάρξει μια δέσμευση ότι δεν είναι πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών η ένταξη στο πρόγραμμα των F-35 για την Τουρκία.
0: Για την Τουρκία, μάλιστα. Άρα πιστεύετε ότι πρέπει να δεσμευτεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σήμερα στη συναντήση και με τον Πρωθυπουργό και με τον Ελληνικό?
1: Πρέπει να τεθεί η κυβέρνηση. Εγώ δεν είμαι μαξιμαλιστής αν θα δεσμευτεί ή όχι. Πρέπει να τεθεί, γιατί πρέπει στην πράξη αυτό να γίνει. Εγώ λέω πολύ καθαρά για το θέμα του καθετού διαδρόμου. Προφανώς είναι μια πολιτική που ξεκίνησε το 2014, είναι μια σημαντική εξέλιξη. Εμείς έχουμε πει ότι είμαστε υπέρ των συμφωνιών οι οποίες δημιουργούν ενεργειακό απόθεμα και αποτύπωμα γεωπολιτικό στη χώρα. Συνεπώς νομίζω ότι η συγκεκριτική αυτή όλοι είμαστε αρρωγοί.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σωστή τοποθέτηση. Κύριε Τσουκαλά, μεταγραφή του Ναυάρχου του Ευάγγελου Αποστολάκη στο Πασόκ Κινάλ, τι λένε οι τάσεις? Βλέπουμε ότι υπάρχει και μια δημοσκοπική ανάκαμψη του Πασόκ Κινάλ. Εσείς πώς το βλέπετε εκ των έσω, είστε και ο άνθρωπος που διαχειρίζετε την επικοινωνία του Πασόκ Κινάλ. Πώς βλέπετε την πορεία, δηλαδή να εξελίσσετε η πορεία του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης πηγαίνοντας προς τις εκλογές?
1: Κοιτάξτε, η διεύρυνση για την πορεία του κ. Αποστολάκη είναι μια στρατηγική επιλογή που έχουμε κάνει. Ο Ναύροφος Αποστολάκης είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει μια διακομματική αποδοχή. Είναι Ναύροφος Αναποστρατεία, πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ, υπουργός άμυνας. Ένα πρόσωπο το οποίο έχει μια μεγάλη πορεία στο στράτευμα. Παράλληλα, η εκτίμησή μας είναι ότι δημοσκοπικά το Πασόκ το επόμενο διάστημα θα ανέβει, γιατί είναι το μόνο κόμμα που έχει βάλει ένα σαφές κοινωνικό πρόσημο κυρίως. Και ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αν υπάρξει μια πολιτική δύναμη η οποία αντιπαρατίθεται με τη Νέα Δημοκρατία και αξιακά και ιδεολογικά και σε επίπεδο ευθυγραμμισμένο με την κοινωνία, είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνο το οποίο λέει για επαναφορά 13ου μισθού, 13ης σύνταξης, προστασία πρώτης κατοικίας, 120 δόσεις. Δεν έβαλε αυτά άλλο κόμμα.
0: Μάλιστα. Οι σχέσεις με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι ανταγωνιστικές, ΠΑΣΟΚ και Ελλάς, ή υπάρχει φως στον ορίζοντα ενδεχομένως κάποια συνεργασίας κτλ.?
1: Εμείς είμαστε η μεγάλη δημοκρατική παράταση της χώρας και του αριστερά της χώρας. Άρα και παρόν μας είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές συντηρητικές. Η Ελλάς είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει να κάνει τη δική του καταγραφή. Δεν ασχολούμαστε εμείς με το κόμμα της Ελλάς, όπου βέβαια η πολιτική του ομοιάζει με της Νέας Δημοκρατίας, το καταδεικνύουμε, όχι γιατί έχουμε κάποιο θέμα με την Ελλάς, γιατί αντιστρατευόμαστε την πολιτική την οποία εκφράζει, όταν αυτή ομοιάζει με της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Και τέλος, κύριε Τσουκαλά, αν έχετε, που προφανώς θα έχετε γνώση, κάτι που αφορά και την περιφέρεια, σχετικά με το θέμα που έκαναν παρέμβαση οι ευρωβουλευτές του Πασόκ Κινάλ, ο κύριος Μανιάτης και ο κύριος Αρναούτογλου στην Κομισιόν, για την αλληλεία και τη μη ενεργοποίηση, την αδράνεια στο πρόγραμμα ΜΕΤΣΑ, αυτή ακριβώς γίνεται?
1: Γιατί ήταν ένα πρόγραμμα Πασόκ, το οποίο ζήτησε άμεσα να προχωρήσει το πρόγραμμα και η συμμετοχή. Τα ανέφερε αυτά ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σαββατοκύριακο που βρέθηκε με τους αλλοίς στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Θα ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για να αναστάνει ο κλάδος και όλη η περιφέρεια, βεβαίως.
1: Μα και αυτό, αν δείτε, σήμερα νομίζω χθες κάπου διάβαζα ότι ετοιμάζεται η κυβέρνηση να αυξήσει την επιδότηση. Η κυβέρνηση, όταν η αντιπολίτευση είναι όπως είναι η δική μας, δομική, πολυθεματική και πιεστική, αναγκάζεται να κάνει κάτι. Βέβαια, συνήθως κάνει μήμετρα και δεν είναι το πρόβλημα, διότι είναι μια κυβέρνηση η οποία πολιτεύεται με όρους επικοινωνιακής διαχείρισης και όχι ουσιαστικής επίλυσης των προβλημάτων.
0: Και αυτό είναι και το καλό για τη δημοκρατία, η άσκηση ελέγχου και πίεσης, όπως πολύ σωστά είπατε, πάντα των κομμάτων της αντιπολίτευσης προς τους κυβερνητικούς σχηματισμούς. Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Δύσκολη μέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Για όλους, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια να έχετε. Ήταν ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, σχετικά με το πώς υπάρχει η ενσωμάτωση στο δυναμικό του ΠΑΣΟΚ του κύριου Αποστολάκη, του Ευάγγελου Αποστολάκη, προερχόμενος από το χώρο, ο ναύαρχος της κεντροαριστεράς ΣΥΡΙΖΑ, ήταν υπουργός άμυνας της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Μετά με τον Στέφανο Κασελάκη είχε συνεργασία και τώρα βρίσκεται στο ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ ο κύριος Αποστολάκης, που δίνει και αυτό έναν τόνο, όπως μας είπε ο κύριος Τσουκαλάς, ανωδικής δημοσκοπικής παρουσίας για το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, σύμφωνα με την εκτίμηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, και ότι δεν ασχολούμαστε με την Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, τα δύο κόμματα αυτά που, όπως όλα δείχνουν, διαγωνίζονται για τη δεύτερη θέση. Λοιπόν, να πάμε σύντομα σε ένα μουσικό πάλι. Εντάξει, πάλι το διαφημιστικό με το μουσικό ταμπλέκο, Διονύση, για να υποδεχθούμε την κυρία Έτζη Κουτσουδάκη. Η κυρία Έτζη Κουτσουδάκη είναι εκπαιδευτικός, είναι διευθύντρια σε γυμνάσιο, αλλά είναι η πρόεδρος των καθηγητών γαλλικής φιλολογίας. Και μιλάμε για τα κανονικά γαλλικά, όχι αυτά που ανταλλάσσουμε στους δρόμους σήμερα και γενικά. Μιλάμε για τα κανονικά γαλλικά. Των καθηγητών γαλλικής φιλολογίας από φέτος πανεπιστημίου της μέσης εκπαίδευσης. Και θέλουμε τη γνώμη της να μας πει για την ένταση που υπάρχει στη γαλλική παιδεία, που το θεωρούσαμε ένα σύστημα το γαλλικό εκπαιδευτικό αρκετά προχωρημένο, αρκετά προοδευτικό. Να μας πει τη γνώμη της και ποιοι είναι οι συσχετισμοί ελληνικής και γαλλικής παιδείας. Πάμε στο τραγούδι μας και επιστρέφουμε αμέσως στον Πελοπόννησο FM 103,9.

grave, said his goodbyes to a family.

0: watch where you stray, my friend. Αυτό είναι το Stray από τους Καλέξικο, που αποτελεί σύνθεση του California Mexico. Και τα πρώτα γράμματα της κάθε λέξης βαρύγαγαν το όνομα του συγκροτήματος, Καλέξικο Stray. Κύριε Κουτσουδάκη, δεν σας υποδεχθήκαμε με γαλλικό τραγούδι. Τα γαλλικά τα είχαμε νωρίτερα. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα. Χαίρομαι Καλημέρα, που σας ακούω Κουτσουδάκη. Και που συμμετέχω στην εκπομπή σας.
0: Και εμείς, κύριε Κουτσουδάκη, και μεγάλη τιμή, πρόεδρος του ΠΑΣΥΚΑΓΑ, Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Φιλολογίας από Φίτων Πανεπιστημίου. Τώρα, κύριε Κουτσουδάκη, το Παρίσι συγκλονίζεται από μαζικές μαθητικές διαδηλώσεις και φοιτητικές καταλήψεις σχολείων με έτοιμα την ενίσχυση της δημόσιας παιδείας και την αλλαγή κυβερνητικής πολιτικής. Τι συμβαίνει στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ είχαμε την αίσθηση ότι πάει καλά, ήταν ένα καλό εκπαιδευτικό σύστημα? Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Να πω ότι η κατάσταση στη Γαλλία έχει πλέον εξελιχθεί από μια αρχικά μαθητική διαμαρτυρία σε μεγάλη εθνική κινητοποίηση.
0: Ναι. Κύριε Κουτσουδάκη, λίγο με τη γραμμή έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί ανοίγετε την καλοσύνη. Αν μιλάτε με hands free, μήπως μιλήσετε απευθείας από το τηλέφωνο, από τη συσκευή δηλαδή?
1: Μιλάω από τη συσκευή, μιλάω από το κινητό μου. Δεν ακούγομαι?
0: Από το κινητό σας. Ναι, έχει κάποιες διακοπές λίγο, ενώ είναι σημαντικά αυτά που λέτε, λίγο δυσκολευόμαστε να τα καταλάβουμε. Συνεχίστε όμως και θα το βρούμε.
1: Ότι έχει γίνει πλέον εθνική κινητοποίηση με συμμετοχή μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών, γονέων και συνδικάτων πλέον. Και στις 6 Δεκάτου ήταν η μεγαλύτερη μέρα κινητοποιήσεων μέχρι τώρα. Σύμφωνα με τη Le Monde, 266.000 διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία, ενώ οι διοργανωτές λένε για 450.000 διαδηλωτές. Σε πάση περιπτώσει, αυτό το θέμα ξεκίνησε, ξέρετε, από ένα σχολείο της περιφέρειας του Παρισιού, το Saint-Exupéry, στο Κρετέγι, ένα προάστιο, λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού. Υπήρχαν πάρα πολλά κενά, ειδικά στην τελευταία τάξη, την τάξη του Μπακαλωρεά, δηλαδή είναι η αντίστοιχη τρίτη ηλικίου δική μας, όπου τα παιδιά δίνουν εξετάσεις όπως τα δικά μας δίνουν πανελλήνιες. Mm. Αμέσως μετά μεταδόθηκε αυτό το κίνημα σε εργατικές και κοινωνικά υποβαθμισμένες περιοχές, οι οποίες είχαν εκτός από κενά κτηριακά προβλήματα, υποστελέχωση, έλλειψη εξοπλισμού κλπ. Αυτό λοιπόν που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι το κίνημα δεν ξεκίνησε από τα εμβληματικά λύκια του κέντρου του Παρισιού. Ξεκίνησε από το λύκειο το Saint-Exupéry στο Κρετέγι, με αφορμή την έλλειψη καθηγητών, και από εκεί πέρασε σε όλα τα λύκια των λαϊκών συνοικιών και μετά έφτασε και στα πιο εμβληματικά σχολεία της χώρας. Αυτό που κάνει δηλαδή ενδιαφέρουσα ιστορικά την κινητοποίηση αυτή είναι ότι κινήθηκε από την περιφέρεια προς το κέντρο, από τους μαθητές δηλαδή που βιώνουν πιο έντονα τις ανισότητες του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος προς το σύνολο της μαθητικής και φοιτητικής νεολαίας.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Οι μαθητές ζητούν αξιοπρεπείς συνθήκες εκπαίδευσης και μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία εισαγωγής στα πανεπιστήμια.
0: Διαφάνεια, είπατε διαφάνεια.
1: Διαφάνεια, ναι, αμφισβητούν τη διαφάνεια και την περαιτιότητα των εξετάσεων, ότι είναι διάτριτες. Μιλούν για μεγάλες υπερπλήρεις τάξεις, πολλά κενά, φθαρμένα σχολικά κτίρια, εξατλητικά ωράρια. Ξέρετε, ξεκινούν στις 8 και λίγο στις 18, στις 6 δηλαδή, το απόγευμα. Και κυρίως άνισε συνθήκες εκπαίδευσης σε υποβαθμισμένες περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δηλαδή πρέπει να μας δημιουργήσει ερωτηματικά για το τι συμβαίνει, και δεν μπορώ να μην κάνω και μία σύγκριση με την Ελλάδα που αντιμετωπίζουμε αρκετά από τα ίδια προβλήματα. Οι μαθητές αμφισβητούν, όπως καταλαβαίνετε, την κυβέρνηση Μακρόν, η οποία θεωρούν ότι δίνει περισσότερα χρήματα για εξοπλισμό, πολεμικό εξοπλισμό, από ό,τι για την παιδεία.
0: Γεγονός, και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πλέον, και με το νέο πρόγραμμα
1: ακριβώς,
0: που υποχρεώνει τις χώρες να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς για τα οπλικά συστήματα.
1: Και δεν το δέχονται οι μαθητές, όπως καταλαβαίνετε. Δεν το δέχονται. Μάλιστα. Ζητούν αξιοπρεπείς συνθήκες εκπαίδευσης.
0: Υπάρχει πρόβλημα με την εισαγωγή των Γάλλων μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί αναφέρεται την έννοια της διαφάνειας. Δηλαδή, τι συμβαίνει, γιατί δεν το γνώριζα.
1: Οι μαθητές, το αμφισβητούν. Αμφισβητούν τη διαφάνεια. Δυστυχώς δεν ξέρω να σας πω επεριστατωμένα αν ισχύει. Οι μαθητές πάντως εικάζουν ότι δεν υπάρχει διαφάνεια. Σίγουρα όμως υπάρχει κοινωνική ανισότητα, γιατί τα προβλήματα στην εκπαίδευση είναι πολύ πιο έντονα στις υποβαθμισμένες συνοικίες του Παρισιού αλλά και της περιφέρειας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, ότι πλέον έχουν αρχίσει και τα εμβληματικά λύκια όπως το Louis Le Grand, όπου οι συνθήκες δεν συγκρίνονται, είναι σαφώς καλύτερες. Φανταστείτε ότι απουσιάζει ένας καθηγητής και την ίδια μέρα έρχεται άλλος. Ακόμα και αυτοί οι μαθητές όμως διαμαρτύρονται, επειδή δεν δέχονται οι μαθητές τους να έχουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα κατώτερο, δηλαδή ένα εκπαιδευτικό σύστημα δύο ταχυτήτων.
0: Άρα πολύ σημαντικά όσα μας λέτε, και δείχνουν και πολλά στις κοινωνικές δομές και της Γαλλίας και της Ευρώπης γενικότερα, ότι έχει αρχίσει από κάτω προς τα πάνω να παίρνει φωτιά. Ακριβώς. Να παίρνει φωτιά οι κοινωνίες της Ευρώπης.
1: Είναι, σήμερα πάνω από 800 λύκια είναι κλειστά, και έρχονται πλέον αντιμέτωπα με τον υπουργό, με τον πρωθυπουργό τους και με τον υπουργό παιδείας. Σήμερα ανέφερε ότι υπάρχουν, ο Υπουργός Παιδείας, ο Ζερχέ, είπε ότι υπάρχουν 76 τραυματισμένοι μαθητές και προσωπικό. Χθες η μεγαλύτερη κινητοποίηση που έχει γίνει έγιναν 488 προσαγωγές και 43 αστυνομικοί συνελήφθησαν. Καταλαβαίνετε τη διαθέσεις, έχει και στοιχεία, λίγο άρωμα Μάη 68, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, η Γαλλία έχει παράδοση στα κινήματα, βεβαίως, ναι, και έχει
1: μετά
0: δώσει πολλά δημοταγραφή.
1: Μετά έχουμε αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση.
0: Που μπορεί, βλέπουμε ότι οι κυβερνήσεις πλέον και στην Ευρώπη δεν βλέπουμε να στέκονται γερά στα πόδια τους, και είναι πάντα η κοινωνική διάρθρωση και το χτύπημα στα κοινωνικά, χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Όπως ο Ισπανός πρωθυπουργός που έπεσε η κυβέρνηση από την έξωση που έγινε στην 90χρονη μάλλον κυρία, η οποία έχει και κινητικά προβλήματα, της έκαναν έξωση από το σπίτι και έπεσε η κυβέρνηση του Σάντσεθ.
1: Βλέπουμε ότι
0: υπάρχει γενικά μια... Ναι, μια φωτιά. Έχετε στα κοινωνικά. Ναι, πολύ, πολύ σημαντικό. Ωραία, κύριε Κουτσουδάκη, τώρα πολύ πολύ σύντομα. Στην Ελλάδα, γαλλική κουλτούρα, γαλλική γλώσσα, επιλέγουν με αυτές τη γαλλική γλώσσα?
1: Επιλέγουν, και μπορώ να πω ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων μαθητών επιλέγει σαν ξένη γλώσσα, σαν δεύτερη ξένη γλώσσα τα γαλλικά. Ειδικά στην ιδιωτική εκπαίδευση, δεν το συζητώ, ακμάζει. Γενικότερα όμως έχουμε μια υπεροχή, όχι μεγάλη όπως ήμασταν παλιά το μονοπόλιο, αλλά υπάρχει φέτος σαφώς, υπάρχει μια εντονότερη τάση προς την επιλογή των γαλλικών σε όλη την Ελλάδα. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό, γιατί μας ενώνουν πάρα πολλά, κουλτούρα, οι επιρροές μας είναι τεράστιες, στη λογοτεχνία, έχουμε καινούς θεσμούς.
0: Πολύ ωραία όσα μας είπατε. Βέβαια θα τα λέμε συχνά, κύριε Κουτσουδάκη, γιατί μας ανοίξατε νέους δρόμους σκέψης. Ναι. Ένα τελευταίο ερώτημα, έτσι να κλείσουμε πιο ευχάριστα. Αν βρεθούμε Παρίσι, τι δεν πρέπει να χάσουμε, που πρέπει οπωσδήποτε να πάμε? Τα τρία σημεία στα οποία πρέπει οπωσδήποτε να πάμε.
1: Δεν το συζητώ, το Μουσείο του Λούβρου. Δεν το συζητώ.
0: Βέβαια. Έχω πάει.
1: Πολύ αξιόλογα εκθέματα. Φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να μην περπατήσετε στα Ηλίσια Παιδεία, να μην δείτε τον πύργο του Άιφελ, την Παναγία των Παρισίων που είναι πλέον επισκέψιμη, και να μην χάσετε μια ρομαντική βόλτα με τον Πατώ Μους στο Σικουάνα, όπου βλέπετε μέσα από το ποτάμι όλα αυτά τα αξιοθέατα που προανέφερα.
0: Και το Πομπιντού, αν το λέω σωστά, μου άρεσε πάρα πολύ το Μουσείο Πομπιντού, αν το λέω σωστά.
1: Βέβαια, και το Πομπιντού πιο μοντέρνο, φυσικά. Πολύ πιο μοντέρνο. Όλο το Παρίσι είναι υπέροχο.
0: Γεγονός,
1: όλο το Παρίσι.
0: Γεγονός. Είναι Πρόεδρε, μας δώσατε, κυρία Κουτσουδάκη, μια πολύ ωραία αίσθηση και το τι γίνεται στη Γαλλία, που είναι πραγματικά το κίνημα, έχει πάρει διαστάσεις πολύ βαθιές κοινωνικές. Σας ευχαριστούμε, τεράστιες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας
0: πολύ
1: ευχαριστώ
0: με το...
1: για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, και θα τα λέμε πολύ πιο συχνά, γιατί πραγματικά είναι σημαντικά και όσα μας είπατε και όσα γνωρίζετε για την γαλλική κουλτούρα. Είστε και η πρόεδρος των καθηγητών γαλλικής φιλολογίας στη χώρα μας, στο Πασικαγά, από Φοιτητών Πανεπιστημίου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Έντζη Κουτσουδάκη, πρόεδρος του Βασικαγά, Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Φιλολογίας, από Φοιτητών Πανεπιστημίου, οι καθηγητές των παιδιών μας στα σχολεία, στη μέση εκπαίδευση, γυμνάσιο Λύκειο και όχι μόνο. Παρέα μας πάντα, οι άξιες του όλοι πιστοποιημένα συστήματα θαλάσσια. ταχύτητας πρόσβασης για συμπολίτες και συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα. Είναι κοινωνική ισότητα αυτά τα συστήματα για δήμους, τουριστικές επιχειρήσεις, οργανωμένες παραλίες. Μπαίνετε σε δύο site για να δείτε αυτά τα συστήματα, στο c-track.gr και eco-cs.gr. Είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου, πίσω από το προφανές, καθημερινά στον Πελοπόννησο σε FM 103,9, τη μαγική και πολύ δυνατή αυτή τη συχνότητα. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου και στην παραγωγή. Θα τα πούμε αύριο, 5η, 8 Οκτωβρίου, στις 9 το πρωί. Καλό πρωινό!

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν αργά το βράδυ της Δευτέρας οι επαγγελματίες αλύσης Πάτρας, αποκλείοντας συμβολικά την είσοδο της Ιχθυόσκαλας και εμποδίζοντας τη διάλευση φορτηγών. Οι αλύσεις διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και των λειτουργικών εξόδων, τις εισαγωγές αλιευμάτων, αλλά και την αβεβαιότητα που προκαλούν, όπως λένε, οι σχεδιαζόμενες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές στο Ιόνιο. Οι ίδιοι προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει κυβερνητική απάντηση, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν. Ενδεικτικά αναφέρουν ότι το πετρέλαιο κίνησης και τα αλιευτικά έχει φτάσει περίπου στο 1,30 με 1,60 ευρώ το λίτρο, ενώ ένα γρηγρί μπορεί να καταναλώσει έως και 40.000 λίτρα το μήνα. Στην οδό Γερμανού ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση τμήματος ενός επικίνδυνου πέτρινου κτηρίου, το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές τον Αύγουστο από πυρκαγιά. Η διαδικασία έγινε από ιδιώτη εργολάβο μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις, καθώς το κτίριο είχε κριθεί επικίνδυνο για κατάρρευση. Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα κτίσματα της περιοχής, με τους περισσότερους ιδιοκτήτες να βρίσκονται στο εξωτερικό. Η επέμβαση έγινε δεκτή με ανακούφιση από τους κατοίκους για λόγους ασφαλείας, ωστόσο προκάλεσε και κυκλοφοριακά προβλήματα, καθώς η Γερμανού παρέμεινε κλειστή, ενώ υπήρξε σύγχυση και με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Ηλίας και της Λόντου. Πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Επιτροπή του Δήμου Πατρέων με αφορμή την αποδοχή δωρεών ειδών υγιεινής και αναλώσιμων προς σχολεία. Η συζήτηση ανέδειξε για μία φορά ακόμη τις σημαντικές ανάγκες που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες, με γονείς σε ορισμένες περιπτώσεις να καλούνται να καλύψουν ακόμη και βασικά αναλώσιμα. Ο επικεφαλής του Σπιράλ Πέτρος Ψωμάς υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις που προσφέρουν υλικά θα πρέπει να αναγνωρίζονται δημόσια, ενώ από τη Δημοτική Αρχή τονίστηκε ότι δωρεά δεν απορρίπτονται, αλλά δεν μπορεί το σχολείο να μετατρέπεται σε χώρο εμπορικής προβολής. Στην ίδια συνεδρίαση ζητήθηκε και η παράταση του χρόνου παράδοσης και κατάστασης των 3 πλωτών προβλητών στη Μαρίνα της Πάτρας. Νέα παράταση δόθηκε και για την ολοκλήρωση των εργασιών στα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Η διοίκηση έχει πλέον νέα διαβεβαίωση από τον ανάδοχο ότι το έργο θα παραδοθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, με το διευθυντή των ΤΕΠ Δημήτρη Μπάγκο να ζητά συγγνώμη από το προσωπικό και τους ασθενείς για την ταλαιπωρία. Όταν ολοκληρωθεί, το τμήμα αναμένεται να είναι σημαντικά αναβαθμισμένο, με περίπου 2.000 τετραγωνικά μέτρα νέων εγκαταστάσεων και αυτόνομο κτηνολογικό τμήμα. Παράλληλα, προβάλλεται η λειτουργία κέντρου τραύματος επίπεδου 1 με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Σημαντική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον καταβλισμό Ρωμά στο Ριγανόκαμπο με 2 συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας 35χρονος πατρινός, ο οποίος αναζητούνταν καθώς δεν είχε επιστρέψει από άδεια στις φυλακές Κασαβέτιας, όπου εξήτηκε ποινή 5 ετών για διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθη επίσης ένας 20χρονος, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική ομάδα που δρούσε στην περιοχή Ριγανόκαμπου και Γλυκάδας. Η έρευνα εξεχνιάστηκε συνολικά με 25 κλοπές, μία ληστεία και έναν εμπρισμό από το Φεβρουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2026, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 10 άτομα, μεταξύ των οποίων 3 ανήλικοι και 3 γονείς οικειδεμόνες. Η έρευνα συνεχίζεται. Ολοκληρώθηκαν στην Κατερίνη απολογίες των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της μεγάλης φερόμενης πυραμίδας επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. 3 από τους κατηγορούμενους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και στρατιωτικός από την Πάτρα. Μέσω των δικηγόρων του Γιώργου Βλάχου και Χρήστου Μπρουσκέλη, προειδοποίησε επενδυτές ότι η φερόμενη μεταφορά λογαριασμών της πλατφόρμας FXO στην Coinbase δεν αποτελεί πραγματική διαδικασία και τους κάλεσε να μην καταβάλουν άλλα χρήματα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έπεσε και ο ίδιος θύμα της συγκεκριμένης επενδυτικής απάτης. Ολοκληρώθηκε ακόμη μία ποινική διαδικασία που αφορά διευθύντρια υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων. Το μονομελές πλημελωδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης 14 μηνών μετά από καταγγελία εργαζομένης για υπόθεση που αφορά πειθαρχική δίωξη και την τήρηση αρχής της αποχής. Πρόκειται για την τρίτη ποινική υπόθεση στην οποία εμπλέκεται διευθύντρια, ενώ έχει προηγηθεί ποινή 10 μηνών μετά από άλλη καταγγελία εργαζομένου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική αντιπαράθεση με τον αντιδήμαρχο αθλητισμού Τάκη Πετρόπουλο, τον οποίο η διευθύντρια έχει καταγγείλει για σεξουαλική παρενόχληση. Για την καταγγελία αυτή, ο ίδιος προσέφυγε στη δικαιοσύνη για ψευδή καταμήνυση και καταδικάστηκε διευθύντρια σε ποινή 12 μηνών, απόφαση που έχει προσβληθεί με έφεση και κρεμμύτο εφετείο. Ξανά πλέον και το Αχάια Pass, το πρόγραμμα στήριξη του τουρισμού της Αχαΐας που είχε ανακοινωθεί μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025. Ωστόσο, το αρχικό ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ περιορίστηκε τελικά στις 680.000 ευρώ. Από αυτά, τα 500.000 ευρώ αφορούν τις ψηφιακές κάρτες που θα χρησιμοποιήσουν οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα 180.000 ευρώ αφορούν δράσεις υποστήριξης, συντονισμού και τεχνικής λειτουργίας. Οι δικαιούχοι θα λάβουν 150 ευρώ σε δύο περιόδους, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2026 και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2027. Το πρόγραμμα αφορά δύο ζώνες, την περιοχή Δήμου Πατρέων και τους Δήμους Δυτικής Αχαΐας και Ρημάνθου. Στο επίκεντρο παραμένει ο οδοντοτός διακοπτού Καλαβρίτων, καθώς το Επιμελητήριο Αχαΐας εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του για τη νέα καθυστέρηση στην επανελειτουργία της γραμμής, που παραμένει κλειστή εδώ και 7 μήνες. Το Επιμελητήριο ζητά συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κότσιρα και τη διοίκηση του ΟΣΕ, προκειμένου να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα ασφαλούς επανελειτουργίας. Ζητείται να αποτιμηθεί επίσημα οικονομική ζημιά και να εξεταστούν μέτρα στήριξη των επιχειρήσεων. Στα αθλητικά, αισιόδοξος για τη φετινή προσπάθεια της Παναχαϊκής εμφανίστηκε ο 35χρονος Ανδρέας Βασιλόγιαννης, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία της ομάδας, στο καλό κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια και στη σοβαρή δουλειά που γίνεται. Όπως τόνισε, η Παναχαϊκή είναι ένα μεγάλο όνομα της κατηγορίας και πρέπει να τιμήσει τη φανέλα της, ενώ χαρακτήρισε τον κόσμο σημαντικό πλεονέκτημα για την ομάδα. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Παναχαϊκή δεν θα έπρεπε να αγωνίζεται σε αυτές τις κατηγορίες, ενώ αποκάλυψε πως θα μπορούσε να αποτελέσει τον τελευταίο σταθμό της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Ο Αντρόμητρος Πατρών ετοιμάζει εκδρομή για το εκτός έδρας παιχνίδι της Κυριακής με τον αθλητικό όμιλο Πλαταριά στην Ιγουμενίτσα. Η συμμετοχή στο λεωφορείο έχει οριστεί στα 30 ευρώ και η διοίκηση καλεί τους φίλους της ομάδας να στηρίξουν την προσπάθεια. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας κάνει σήμερα την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο FIBA Euro Cup. Στις 7.30 το απόγευμα αντιμετωπίζει στην Μητρόβιτσα του Κωσόβου την Τρέπτσα με στόχο να ξεκινήσει νικηφόρα τον πρώτο όμιλο. Ο Προμηθέας ταξίδεψε με αρκετές επιλογές στο ρόστερ, ενώ εκτός παραμένει ο τραυματίας Παρασκευόπουλος. Με την επιστροφή στην Ελλάδα, η ομάδα στρέφει την προσοχή της στο μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Παναθηναϊκό, για το οποίο η ζήτηση των εισιτηριών είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη. Σε ό,τι αφορά τη δικαστική διαμάχη με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ο Προμηθέας αναμένεται να καταθέσει νέα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμού από τις διοργανώσεις, αλλά ενδεχόμενο βαθμολογικής συνέπειας μόνο εφόσον υπάρξει τελική δικαστική απόφαση σε βάρος του. Και ο καιρός, καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα την Τετάρτη στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με διαστήματα ρέη συννεφιάς και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως και 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε!
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
4: Κόμμα που έπιεσαι ρίδα.
5: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
6: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών. ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: πήγε η μεγάλη αγάπη.
1: Ξέρω που το πας.
0: Το πάθος,
1: ναι.
0: Το αυτοκόλλητο, το και πολλά άλλα μπορώ να πω.
1: Ναι. Φαντάζομαι αναφέρεσαι στον καβγά, το δημόσιο καβγά, πλέον, γιατί έχει πάρει δημόσια διάσταση, έχει μπει στη δημόσια σφαίρα. Βύση καρβέλα, αυτό
0: εννοούσε, ναι.
1: Έτσι, ναι. Κοίταξε, Μαρίνα μου, τα λεφτά είναι γλυκά. Έτσι. Πολλές αγάπες έχουν διαλυθεί. Ακόμα και οι οικογένειες.
0: Εκεί φαίνεται τι αγάπη ήταν αυτή.
1: Έτσι, στα λεφτά.
0: Η αγάπη για την οποία μιλάμε πολύ εύκολα, Σωτήρη, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Η πραγματική αγάπη, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μπορεί να την εκφράζουμε, να εκφέρουμε τη λέξη πάρα πολύ εύκολα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Ναι.
0: Και αυτό τη βλέπουμε καθημερινά.
1: Ναι, έχει γίνει ένα πλέον δημόσιο, στη δημόσια σφαίρα έχει περάσει η όλη αυτή η διαμάχη μεταξύ Βύση Καρβέλα, γιατί έχουμε πλέον ανακοινώσεις, έτσι. Ξεκίνησε χθες μια μακροσκελής, έτσι, ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Νίκος Καρβέλας, όπου λέει τέλος πάντων τη δική του
0: οπτική.
1: Τη δική του αλήθεια, όπως θα λέγαμε, περιγράφει, και σήμερα είχαμε την απάντηση της Βύση, που λέει για αυτή, τέλος πάντων, όσα
0: τα
1: λέει
0: δικά της, ναι,
1: πολλά τα λεφτά από ό,τι φαίνεται που παίζουν από εδώ και από εκεί.
0: Αντιχούν τα μικρόφωνά μας, μου φαίνεται.
1: Έκανε κάποιο μικροφωνισμό, νομίζω.
0: Ναι, τέλος
1: πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Και το θέμα είναι ότι έχουμε περάσει πλέον σε βαριές εκφράσεις. Και εγώ, από ό,τι δίνουν τα πράγματα, εντάξει, δεν απέχουν πολύ από το να καταλήξουν στα δικαστήρια. Εκεί οδηγεί πλέον η κατάσταση. Μέχρι στιγμής βρίσκονται στη φάση των διαπραγματεύσεων, ξέρεις. Αλλά τώρα έχουμε, ξέρεις, τις πρώτες εχθροπραξίες, όπως λέμε, στη σύγκρουση.
0: Η κυρία Βύση πάντως έχει φύγει για ταξίδι στην Ευρώπη, διαβάζω.
1: Καλά, αυτή
0: τη
1: συνέχεια ταξιδεύουν όλοι αυτοί.
0: Το είπαμε αυτό, κυρίες και κύριοι, όχι γιατί μας ενδιαφέρουν οι σχέσεις Βύση-Καρβέλα, απλά επειδή θυμάστε την πολυπροβαλλόμενη αγάπη μεταξύ των δύο κλπ.
1: Ότι υπήρχε, όχι απλά σχέση συνεργασίας, εννοείται ότι υπήρχαν, ήταν και ζευγάρι πριν από αρκετά χρόνια.
0: Όχι, όχι, έτσι. Και πρόσφατα επαναδιατύπωσαν και δημοσίως την αγάπη τους κλπ. Ναι. Βλέπουμε όμως ότι όταν μπαίνει το χρήμα στη μέση, αυτή η αγάπη...
1: Προφανώς. Εγώ καταλαβαίνω ότι η συναυλία αυτή, πολύ διαφημισμένη συναυλία, μάλλον πήγε
0: πολύ καλά.
1: Όχι πολύ καλά, τι πολύ καλά. Πρέπει να μπει και μέσα για τα καλά. Αυτό καταλαβαίνω, αυτό αντιλαμβάνουμε. Δηλαδή αυτά που βλέπαμε να διαφημίζονται, ότι 95-100.000 θεατές και τα λοιπά,
0: είναι,
1: δεν νομίζω.
0: Δεν ισχύει, δηλαδή.
1: Είδα και κάτι φωτογραφίες που οι μισές κερκίδες ήταν άδειες. Ήταν και μια ακριβή παραγωγή. Ναι, όχι σίγουρα, βέβαια, στα επίπεδα άλλων ξένων παραγωγών που έχουμε δει στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά για τα... καλά, εντάξει, να σε δέσουν και με δύο σκοινιά να σε κατεβάσουν από τη...
0: Άκου τι λέει, σε έδεσα, λέει, με δύο σκοινιά. Έδεσαι ότι δεν είναι έτσι.
1: Θέλω να πω ότι...
0: Είναι πανάκριβη μηχανισμή, αυτό λέω, ότι δεν είναι απλό.
1: Ναι, τέλος πάντων, κόστησε, λέει, 10 εκατομμύρια η παραγωγή. Εντάξει, για τα δεδομένα, τα διεθνή, τα 10 εκατομμύρια για μια συναυλία, για ένα μεγάλο συναυλιακό γεγονός, δεν είναι και
0: δεν
1: το φοβερό ποσό. Έτσι, τέλος πάντων, αλλά για τα δεδομένα της Ελλάδας δεν πρέπει να βγήκαν τα χρήματα. Πρέπει να μπήκανε μέσα. Από ό,τι διαβάζω εγώ.
0: Τα εισιτήρια βγήκαν 10 εκατομμύρια, μου φαντάζει λίγο.
1: Όχι, η παραγωγή κόστησε.
0: Η παραγωγή,
1: τα έσοδα από ό,τι διέρευσε, γιατί εντάξει, δεν τα ανακοινώνουν κιόλας. Αλλά διέρευσε προημερών ότι μπήκε μέσα, νομίζω, κάπου 3 εκατομμύρια.
0: Α, και αυτό έγινε το σκοτώμα.
1: Τα κάλυψε γνωστός, έτσι, εφοπλιστής που είναι του περιβάλλοντος της Βύση, του φιλικού περιβάλλοντος, του στον πολύ στενού φιλικού περιβάλλοντος. Έτσι λένε τα κουτσομπολιά, έτσι, τα, ξέρεις, συζητήσεις γύρω-γύρω. Αλλά το ότι καλύφθηκε ποσό για τον Καρβέλα το παραδέχεται, νομίζω, ή ο Καρβέλα σήμερα ή η Βύση χθες. Ο εν λόγω εφοπλιστής έβαλε, λέει, κάλυψε σημαντικό ποσό από τις 500.000 που έδωσε στον Καρβέλα ως αμοιβή. Το λέει στο δελτίο τύπου, μέσα το αναφέρει. Τώρα για την υπόλοιπη ζημιά δεν ξέρω. Απλά τι υπόθηκε στην πιάτσα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Τέλος πάντων, θα τα βρούμε μεταξύ τους.
1: Ναι,
0: ξέρεις, όσοι παίζουν εκατομμύρια, στα λύσουν.
1: Κάποια στιγμή θα τα βρούμε. Έχουν μπει στη μέση άλλωστε μεγαλοδικηγόροι, οπότε καταλαβαίνεις.
0: Εμείς αναφερθήκαμε στο γεγονός για να πούμε, έτσι, να θέλετε να επισημάνουμε ότι αγάπη από την αγάπη διαφέρει,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Εντάξει τώρα. Και κατάμε αυτό έτσι, έτσι. Τη δήλωση του την τελευταία, η σκληρή απάντηση της Βύση που βγήκε σήμερα, θα πάμε κόντρα λέει και όπου βγει. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουν βγει τα
0: ξανεμίστηκε η πολύ αγάπη και η τρυφερότητα κλπ. Λοιπόν, ναι, με τούτα και με τα άλλα δεν είπαμε καλημέρα στους ακροατές μας. Ότι oh, να πούμε καλημέρα λοιπόν στην όμορφη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας, καλημέρα σε όλους και όλους εσάς από όπου και μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σωτήρης Παπανδρέου,
1: Μαρίνα Ριζογιάννη,
0: Διονύση Στεφανόπουλου στην επιμέλεια του ήχου.
1: Και είναι η εκπομπή όλα λέγονται κυρίες και κύριοι, κοντά σας μέχρι τις 11, Πελοπόννησος FM 103,9.
0: Λοιπόν, ταΐζω τα ζωάκια μου γρήγορα. Η εταιρεία λοιπόν Κρεωσής παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους. Και αφού τα ζωάκια μας φάνε καλά,
1: θα μας φέρουν φρέσκο, υπέροχο, υγιεινότατο, φρέσκο γάλα πρώτο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές πατρινών. Μια γεύση παράδοσης που συνεχίζει να ενώνει το σήμερα με το χθες, κυρίες και κύριοι.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Ρούμπιο ήρθε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ξέρεις, το κηρύξαν ανεπιθύμητο στην Πάτρα, το ξέρεις.
0: Έκανε ένα πορεία χθες το βράδυ, γινόταν χαμός στο κέντρο.
1: Και εκτός από αυτό λέει, τον κηρύξαν ανεπιθύμητο και οι λογιστές της Λάρισσας.
0: Ναι, και γι' αυτό δεν ήρθε.
1: Γι' αυτό δεν πήγε στη Λάρισσα, τέλος πάντων. Εντάξει, ας σοβαρευτούμε λίγο.
0: Ο Ρούμπιο συγκλονίστηκε.
1: Δεν συγκλονίστηκε τόσο πολύ και δεν θα μας κάνει τη χάρη να έρθει στην Πάτρα. Μετά
0: κάνετε,
1: από αυτό.
0: Μην κάνετε άλλες κινητοποιήσεις, φτάνει. Ναι. Έχετε ταράξει την παγκόσμια κοινότητα.
1: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε, αν και έχουν προδιαγραφεί έτσι το τι θα βγει μέσα από αυτή τη συνάντηση. Mm-hmm. Κυρίως είναι και αμυντικά ζητήματα και ενεργειακά. Προφανώς θα συζητηθούν και τα περιφερειακής ασφάλειας θέματα και εννοείται και τα ελληνοτουρκικά, έτσι. Και γίνεται, ήδη έχει ξεκινήσει συζήτηση. Όλα αυτά βέβαια, ξέρεις, στο πλαίσιο του διαλόγου που υπάρχει εδώ και τα τελευταία χρόνια με την Αμερική και που έχει σίγουρα αναβαθμιστεί σε πάρα πολύ μεγάλο έτσι, ποσοστό. Mm-hmm. Και το βλέπουμε αυτό με βάση και τις πολιτικές συνεργασίες που υπάρχουν από πολλούς πρωθυπουργούς, έτσι, από όλους τους πρωθυπουργούς τα τελευταία χρόνια και από τον Τσίπρα, θυμίζω, έτσι, είχε ξεκινήσει η αναβάθμιση του διαλόγου με την Αμερική από τον Τσίπρα. Δεν είναι τυχαίο ότι από εκείνη την περίοδο ξεκίνησε και το μεγάλο έργο, έτσι, της αναβάθμισης των F-16, τα οποία από τις λίγες, έτσι, για μένα σωστές, έτσι, αποφάσεις του τότε πρωθυπουργού, γιατί σήμερα έχουμε καταλήξει να έχουμε 60 μέχρι στιγμής αναβαθμισμένα F-16, ένα στόλο μαχητικών αεροσκαφών, τον οποίο οι απέναντι γείτονές μας τον κοιτάζουν και τον βλέπουν, χωρίς να έχουν αντίστοιχα ωφέλη οι ίδιοι, ή μάλλον να τα αναζητούν ακόμα. Θα συζητηθούν θέμα εξοπλιστικά, όπως είπα, και ενεργειακά, και θα έχει και μία ομιλία στην Πνίκα. Mm-hmm. Ξέρεις, η Πνίκα είναι περιζήτητος χώρος αναφοράς για τους ξένους.
0: Και η παρουσία εκεί σηματοδοτεί πολλά πράγματα.
1: Τα κουτσομπολιά λένε ότι η διαπραγμάτευση περιλάμβανε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή, μια φωτογραφία του Ρούμπιο με την Ακρόπολη πίσω να μιλάει στην Πνίκα είναι μεγάλο asset, θα mm-hmm. το λέγαμε, πολιτικό. Όσοι μεγάλοι ηγέτες έρχονται εδώ, δεν μιλάει όποιος και όποιος στην Πνίκα. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Αυτό σηματοδοτεί πολλά πράγματα, ναι, έτσι, δεν ναι. είναι απλός χώρος.
1: Οπότε για μένα καλά κάνουμε και το εντός ή εκτός εισαγωγικών το τέλος πάντων το βάζουμε ως πλαίσιο διαπραγμάτευσης αυτό το θέμα. Εφόσον είναι τόσο περιζήτητο, να τους το δώσουμε, αλλά με τα απαραίτητα ανταλλάγματα. Έτσι.
0: Γιατί δεν είναι ένας χώρος που ναι. μπορεί να πάει ο καθένας ναι. να μιλήσει, έτσι.
1: Εννοείται. Οπότε, μπορεί να ακούγεται αυτό λίγο, πώς να το πούμε, λίγο ψυχρό, αλλά ο ρεαλισμός ο πολιτικός αυτά.
0: Με συγχωρείς, σε όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχουν ναι. χώροι οι οποίοι λειτουργούν υπό ναι. συγκεκριμένο
1: έτσι.
0: Πλαίσιο.
1: Κύριε, δεν στο δίνουμε έτσι. Είναι θέμα και ανταλλαγμάτων.
0: Και από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και μάλιστα, ναι. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει για τη χώρα μας. Πριν ανέβει κάποιος στο βήμα αυτών των χώρων, δίνει. Καταθέτει την ομιλία του.
1: Εννοείται,
0: έτσι.
1: Προφανώς.
0: Περνάει από κόσκινο η ομιλία του.
1: Εννοείται.
0: Εφόσον εγκριθεί, τότε διατίθεται ο χώρος. Επομένως, λοιπόν, δεν είναι μόνο δικό μας χαρακτηριστικό αυτό. Είναι σχεδόν σε όλο τον κόσμο συμβαίνει.
1: Βέβαια. Λοιπόν, το άλλο μεγάλο θέμα. Σήμερα έχουμε την μαύρη επέτειο της σφαγής στο Ισραήλ από την Χαμάς. Έχω εντυπωσιαστεί κατά κάποιο τρόπο.
0: Από ποιο πράγμα?
1: Από το πώς παρουσιαζόταν η Χαμάς όταν έγινε εκείνη η σφαγή, γιατί παραμένει μια σφαγή, έτσι. 1.800 πώς ήταν αθώους πολίτες, ανύποπτους, που εκεί που διασκέδαζαν σε ένα φεστιβάλ, βρέθηκαν εκεί που βρέθηκαν, τέλος πάντων, και άλλοι σφαγιάστηκαν στην κυριολεξία, έτσι. Και άλλοι έπεσαν θύματα, όμοιροι, και υπέστησαν όλο αυτό το μαρτύριο για πόσο καιρό.
0: Δεν είναι τυχαίο, Σωτήριο, ότι έχει καταγραφεί στην ιστορία ως την πιο φωνική μέρα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έτσι, δεν είναι τυχαίο αυτό, διότι εκεί τα εγκλήματα έχουν πολλές μορφές και βέβαια έχουν και πάρα πολλά.
1: Γιατί λέω ότι είμαι εντυπωσιασμένος, γιατί διαβάζοντας σήμερα μετά από 3 χρόνια ρεπορτάζ από τον έγκριτο, έτσι, και εγχώριο και παγκόσμιο τύπο, βλέπω ότι η Χαμάς δεν αποκαλείται πλέον τρομοκρατική οργάνωση, όπως αποκαλείται τότε, αλλά κίνημα, έτσι, σήμερα περιγράφεται ως κίνημα. Σου μιλάω για μεγάλες εφημερίδες. Οι τρομοκράτες της Χαμάς αποκαλούνται ως μαχητές.
0: Ναι.
1: Αυτό γιατί, για να σου δείξω πώς μπορεί να αλλάζουν αντιλήψεις και να αντιστρέφονται οι όροι, τέλος πάντων.
0: Τα θύματα να γίνονται θύτες και οι θύτες θύματα.
1: Γιατί οι Ισραηλινοί, είναι γεγονός ότι μπορεί να νίκησαν αυτή τη σύγκρουση, σε αυτή την εμπόλεμη κατάσταση, την εμπόλεμη σύγκρουση με τη Χαμάς, αλλά στο πεδίο της επικοινωνίας έχασαν.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, δηλαδή. Και ο τρόπος που χειρίστηκαν σε πολλές περιπτώσεις ήταν αρκετά βάναυσος, έτσι, δεν είναι, προφανώς αναγνωρίζεται από πάρα πολλούς. Τώρα αυτό είναι και ένα μεγάλο θέμα συζήτησης, γιατί ένας πόλεμος μέχρι που μπορεί να φτάσει, έτσι, μέχρι ποιο επίπεδο.
0: Δεν υπάρχουν όρια, έτσι, δεν υπάρχουν όρια. Και μιλάμε βεβαίως, να επενθυμίσω, αν θυμάμαι καλά, περίπου 1.300 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους.
1: Για που λες, για τους Ισραηλινούς? Δεν θυμάμαι, νομίζω 1.300, περίπου κάπου
0: εκεί,
1: 1.500.
0: Δηλαδή τόσο. Δεν ήταν ούτε 50 ούτε 100.
1: Προφανώς, μιλάμε για μια σφαγή. Και αν έχεις δει καθόλου τα βίντεο, μιλάμε για σφαγές κανονικές, έτσι, οικογένειες, μωρά.
0: Δεν
1: μιλάμε για πολεμική σύγκρουση, ότι βγήκαν, ας πούμε, κάποιοι της Χαμάς, έκαναν εισβολή στο Ισραήλ και πολέμησαν με στρατιώτες και είχαμε αυτά τα θύματα. Μιλάμε για αθώους πολίτες, ανύποπτους, οικογένειες που κοιμόντουσαν στα σπίτια τους.
0: Ακριβώς.
1: Μιλάμε για τέτοιες φρικώδεις καταστάσεις. Αυτά. Και εκεί συνεχίζεται, τέλος πάντων, αυτή η σύραξη, δεν έχει τελειώσει και θα δούμε πού αλλού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κατάσταση.
0: Πρέπει όμως αυτές τις ημέρες να τις φέρνουμε στο προσκήνιο, διότι έτσι πρέπει να ταρακουνιέται λίγο η παγκόσμια κοινότητα, διότι βλέπεις τώρα με 2 πολέμους που έχουμε σε εξέλιξη, Σωτήρη μου, ότι πλέον έχουμε συνηθίσει, έτσι, δεν ασχολούμαστε ακόμα και εμείς οι δημοσιογράφοι.
1: Είναι γεγονός αυτό, έτσι, ότι κάποια στιγμή δυστυχώς αυτά τα κατά κάποιο τρόπο τα συνηθίζουμε.
0: Τα συνηθίζουμε,
1: έτσι. Είναι γεγονός αυτό, δεν μπορούμε να το διαψεύσουμε.
0: Είναι
1: ούτε
0: βάρβαρα γεγονότα όμως. Είναι γεγονότα στα οποία γεννούν μετανάστες, είναι γεγονότα τα οποία αποτελούν αιτία απώλειας ανθρώπινων ζώων. Και δεν πρέπει να τα αφήνουμε έτσι στο παρασκήνιο. Η συνήθεια είναι πολύ κακό πράγμα για πάρα πολλά πράγματα.
1: Και επίσης να μην ξεχνάμε ότι μπροστά το Ισραήλ έχει εκλογές. Έτσι. Ναι. Είναι μια κρίσιμη καμπή για τα δεδομένα αυτής της χώρας. 3 χρόνια μετά από εκείνη την εφιαλτική εκείνη ημέρα. Και σίγουρα εκεί θα αναμετρηθεί και ο ίδιος ο Νετανιάχου με όλες αυτές τις καταστάσεις και τις εξελίξεις.
0: Βέβαια.
1: Προφανώς στο εσωτερικό του.
0: Κάλπη. Θα δούμε τι θα δείξει, έτσι, ο λαός του είναι αυτός που
1: κατά
0: θα
1: πόσο
0: μιλήσει,
1: ο λαός,
0: έτσι,
1: του επικροτεί και εγκρίνει αυτή τη σύγκρουση.
0: Τις επιλογές του, βέβαια. Λοιπόν, να έρθουμε στο εσωτερικό λίγο με αυτή την υπόθεση του Προέδρου του Λαός.
1: Ναι.
0: Τι ιστορία είναι αυτή, ρε Σωτήρη?
1: Ναι, και κοίταξε να δεις. Το πρόσωπο.
0: 5 εκατομμύρια ευρώ, 25 εταιρείες. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι στο απειρόβλητο. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δεν είναι μόνο. Και άλλοι είναι που διαπράττουν τέτοιες απάτες. Έτσι, ναι. Δηλαδή, πώς νομίζεις ότι έχουν συγκεντρωθεί και έχουν μαζευτεί τόσα χρέη στον ΕΦΚΑ? 70-80 δισεκατομμύρια, πόσα είναι? Γιατί μπορεί ο καθένας. Γιατί το σύστημα, τέλος πάντων, δεν είναι και τόσο εξελιγμένο ώστε να προλαβαίνει τέτοιες καταστάσεις, να ελέγχει. Δηλαδή μια εταιρεία είναι πραγματική εταιρεία, ασκεί πραγματική δραστηριότητα, οποιαδήποτε μπορεί να, έτσι, από αυτή που έχει χαρακτηριστεί, ή απλά είναι μια εικονική εταιρεία που σκοπό έχει να εξαπατήσει τον ΕΦΚΑ και να φάει.
0: Να ροκανίσει τέλος πάντων
1: κάποια εκατομμύρια. Δυστυχώς ο διοικητικός μηχανισμός της χώρας μας, δεν ξέρω αν αλλού έχουν φτάσει σε κάποια υψηλά επίπεδα που μπορούν να προλαμβάνουν τέτοιες καταστάσεις. Μιλάμε για ελέγχους. Mm-hmm. Δεν είναι σε τέτοιο επίπεδο ακόμα ώστε να προλαβαίνει τέτοιες καταστάσεις.
0: Ξέρεις τι θέλω να πω.
1: 25 εταιρείες λέει, είχε συστήσει.
0: Και πρόσεξε.
1: Απάτη 5 εκατομμύριων ευρώ.
0: Και όλα αυτά εξελισσόταν, Σωτήρη μου, ενώ εμείς γελούσαμε με το συγκεκριμένο τύπο.
1: Ναι, γιατί όσοι δεν θυμάστε, κυρίες και κύριοι, ο εν λόγω, μιλάμε για τον Φίλιππο Καμπούρη, ήταν δημοσιογράφος, έτσι αυτοπροσδιορίζονταν και παρουσιαζόταν. Θα λέγαμε ότι διαφέντευε πριν από μερικά χρόνια στη νυχτερι, με τα μεσονύχτια ζώνη του Σαββατοκυριακού στο Extra 3, στο τηλεοπτικό σταθμό. Είναι οι γνωστές εκπομπές, οι Trash TV, όπως λέμε, δηλαδή εκπομπές χαμηλότατου έτσι, ποιοτικού περιεχομένου.
0: Θυμίζω
1: μερικούς γραφικούς τύπους, τον Εθνικό Σταρ, τον κύριο Μπούτια, μην πω και άλλα ονόματα. Έτσι παρουσιαζόταν, τι θέλω να πούμε τώρα. Διάφορες παρουσιάστρες εκεί, Starlets. Γενικώς, μια κατάσταση τότε στην εποχή της ευδαιμονίας, αν θυμάσαι, που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Θυμάσαι που το κοπιά. Δεν το είσαι ακούσει αυτό. Στις χρυσές εποχές λέμε ότι τότε που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, τι ξέρεις, πριν η αλυσίδα το λουκάνικο, αντί για αλυσίδα έδαινε στο σκύλο με τα λουκάνικα.
0: Ρε παιδί, δηλαδή τόσο οικονομική.
1: Ήμασταν τόσο large, αυτό θέλω να σου πω.
0: Εντάξει, οικονομική φούσκα. Την
1: δεν ξέρεις τι γινόταν στη Μύκονο κάποτε.
0: Σαφώς και ξέρω.
1: Πέταγαν, κάνανε αντί για μαξιλαροπόλεμο, πετροπόλεμο, κάνανε αστακό πόλεμο. Πέταγαν τους αστακούς ο ένας τον άλλο.
0: Αυτή την οικονομική φούσκα πληρώσαμε.
1: Αυτό λέω. Ναι, προφανώς.
0: Και λέω τώρα για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Όλα αυτά είναι δανεικά χρήματα και αγύριστα.
0: Αυτός έκανε τη δουλειά του μπροστά στα μάτια μας, έτσι. Και εμείς γελούσαμε μαζί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί όλοι πάντα μία εικόνα πουλάνε τέλος πάντων.
0: Καθήμενοι στον καναπέ μας, γελούσαμε το. Και αυτός είχε στήσει.
1: Εντάξει, δεν ήταν από τότε. Τώρα είναι από ό,τι φαίνεται η όλη.
0: Είχε στήσει τη φάμπρικα των 25 εταιριών και των τόσων εκατομμυρίων εις βάρος του ΕΦΚΑ. Εις βάρος δηλαδή όλων μας.
1: Ναι, προφανώς. Γιατί ένα χρέος που φορτώνεται σε ένα δημόσιο οργανισμό εννοείται ότι μοιράζεται μετά σε όλους τους φορολογούμενους.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, προφανώς.
0: Πλούτιζε εις βάρος μας και εμείς γελούσαμε και διασκεδάζαμε μαζί του. Το διασκέδαση εντός εισαγωγικών.
1: Όχι μόνο αυτός, και άλλοι.
0: Και άλλοι. Αυτό λέω. Άλλοι. Πόσα πράγματα συμβαίνουν γύρω μας που είναι εις βάρος μας και δεν αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις όμως.
1: Α, είδες πως πέρασε η ώρα κιόλας. Μάλιστα. Πάμε σε μια άλλη φούσκα μετά και μια άλλη απάτη στο δεύτερο μέρος.
0: Ναι.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας. Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Welcome to Up 2026. Η πιο μεγάλη γιορτή του φθινοπόρου επιστρέφει. Από 6 έως 10 Οκτωβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετής φοιτητές του σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ροζ Ντέιλι, Γιαγκίνιδες και Βιολέτα Ίκαρη, Μπάμπο Κόρο, Blues Bass δίνουν το μουσικό παρόν. Και ακόμη η Εκάβη, ο Καποδίστριας, Open Air Cinema, ξεναγήσεις, πολυθεάματα, συνέδρια, περίπτερα, αθλήματα, παιχνίδια, γεύσεις και βόλτες με ανοιχτά λεωφορεία. Όλη πόλη είναι app. Να είσαι εκεί. Είσοδος ελεύθερη. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Διακεκριμένος χορηγός ομάδα κατασκευών. Premium υποστηρικτές Τράπεζα Πειραιός Ζαριφόπουλος. Αργυρή χορηγή Eurobank, Αδμιέ, Καφετζή Στασίνη. Premium χορηγή Red Bull, Greca, Lux, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών.
2: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Σας λέει ότι είχαν συμφωνήσει 1,5 εκατομμύριο να πάρει πέρα από τα πνευματικά δικαιώματα. Πλέον των πνευματικών δικαιωμάτων, ο άνθρωπος μπορεί να τα δικαιούται. Έτσι, έτσι μπορεί να
1: θεωρεί. Να σε ρωτήσω τώρα, οι οικονομικές υπηρεσίες της χώρας μας,
0: ναι,
1: το ΣΔΟΕ, όλα αυτά δεν έχουν λόγο σε αυτά.
0: Εγώ κανονικά περιμένω τώρα από το ΣΔΟΕ να πει, κύριε,
1: μοιράζετε
0: εκατομμύρια μεταξύ σας, να έρθω κι εγώ να δω τι γίνεται. Ας πούμε, υπήρχαν συμβόλαια, για παράδειγμα. Έτσι. Έτσι, δεν θα πρέπει να υπάρχει συμβόλαια.
1: Είναι δηλωμένα. Τι ναι. είναι δηλωμένο, τι υπάρχει.
0: Ναι, ρε, παιδί,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: γιατί καλά ψαρεύουν το παππού με τα 5 ευρώ που χρωστάει στην
0: εφορία. Οτιδήποτε, τέλος πάντων.
1: Εδώ δεν πρέπει.
0: Εδώ παίζουν τα εκατομμύρια, πετάνε από εδώ και από εκεί. 500 χίλιαρα, εφοπλιστές, τέτοια. Δεν πρέπει να μπει το ΣΔΟΕ μέσα.
1: Τι δωρές είναι αυτές και τι καλύψεις, υπό ποιες συνθήκες γίνονται, πώς γίνονται.
0: Εφόσον υπήρχε συμφωνία, θεωρητικά θα έπρεπε να υπάρχει και κάποιο συμβόλαιο. Δεν ξέρω τι να πω. Θα δούμε. Έτσι, λέω, πρέπει, έτσι λέει, νομίζω, έτσι πρέπει να λέει ο νόμος. Τέλος πάντων.
1: Οικονομικές υπηρεσίες της χώρας δεν βλέπουν τι γίνεται.
0: Θα δούμε.
1: Ή πέφτουν από τα σύννεφα. Ίσως
0: ο νομικός που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Βλάχος, θα μπορούσε να βάζει. Τον έχουμε για άλλη υπόθεση, βέβαια. Αλλά καλημέρα, κύριε Βλάχο.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Βλάχο.
0: Για άλλο θέμα σας καλέσαμε, αλλά μια και το είχαμε συζήτηση, τη διένεξη μεταξύ Καρβέλα και Βύση, ακούμε κάτι για 500.000, για 1,5 εκατομμύριο και αυτά.
1: Μοιράζονται.
0: Ναι, μοιράζονται. Δεν θα πρέπει να μπει το ΣΔΟΕ τώρα να ελέγξει, ας πούμε, να πει τι έγινε τώρα εκεί πέρα.
1: Είναι υπάρχουν συμφωνίες. Ναι.
0: Αν υπάρχουν συμφωνητικά, τέλος πάντων, επίσημα κατά στην εφορία.
2: Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών και των καλλιτεχνών, από την χρήση ενός τραγουδιού, οφείλει είτε ο τραγουδιστής, είτε το μέσο, είτε το κατάστο, το μαγαζί, το νυχτερινό, είτε μια καφετέρια, οποιοδήποτε, πληρώνει δικαιώματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, μεταξύ της κυρίας Βύσης και του κυρίου Καρβέλα, είναι σίγουρο ότι υπήρξαν και υπάρχουν συμφωνίες για συγκεκριμένα δικαιώματα που θα πρέπει να καταβάλουν, να καταβάλει ο χρήστης, προς τον κύριο Καρβέλα. Τώρα για τα ποσά που ακούμε, τα οποία είναι τρομακτικά για την ελληνική κοινωνία και για την κρίση που βιώνουμε, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ελεγχθεί από τις αρχές. Σε πρώτο χρόνο, όχι από τους ΔΟΕ, θα έλεγα, θεωρώ νομίζω ότι είναι αρμόδια η ΑΕ.
0: Υπάρχουν συμφωνητικά επίσημα, έτσι.
2: Ναι, είναι σίγουρο ότι υπάρχουν συμβάσεις και συμφωνίες μεταξύ τους, ότι εγώ θα χρησιμοποιώ τα τραγούδια σου και θα σου αποδίδω το 5%.
0: Μιλάμε για το συγκεκριμένο γεγονός, μιλάμε για τη συναυλία στο ΆΚΑ.
2: Ναι, έχω καταλάβει για ποιο θέμα ζητάτε, το διάβασα κι εγώ έτσι. Πληροφορήθηκα ηλεκτρονικά την όλη διένεξη που έχει δημιουργηθεί μεταξύ αυτών των δύο ανθρώπων, οι οποίοι ήταν και ζευγάρι. Και μάλιστα λέει και η κυρία Βύση ότι τον έχει υποστηρίξει οικονομικά, γιατί και ο κύριος Καρβέλας έχει προβλήματα νομικά. Και τον του έχουν μπλοκάρει του λογαριασμού για άλλε δραστηριότητε του.
1: Έτσι. Μέχρι πρόσφατα ακούγαμε για πολλή αγάπη μεταξύ του κλπ. Τώρα θα βγουν άλλα πράγματα που έχει μπει το οικονομικό στη μέση.
2: Όταν φτάνουμε στα λεφτά. Και ειδικά σε τέτοια ποσά και σε τέτοιε εκδηλώσει με τέτοιου τζίρου, πιστέψτε με, η αγάπη για τον κόσμο κατά βάση είναι δευτερεύον. Είναι σίγουρο ότι οι αρμόδιε ηλεκτρικέ αρχέ θα παρεύουν, θα ζητήσουν, θα καλέσουν και του δύο σε εξηγήσει. Θα ελεγχθεί όλη αυτή η συναυλία, το κόστος, τα τιμολόγια, τα έσοδα, τα έξοδα, ποιος ήταν ο διοργανωτής. Και, γιατί πιστέψτε με, εμείς ακούμε την κυρία Βύση, αλλά είναι δεδομένο ότι την παραγωγή της εκδήλωσης αυτής την έχει κάνει κάποια εταιρεία. Μπορεί να ανοίξει η κυρία Βύση. Νομίζω έχει φτιάξει μια εταιρεία με κάποιον εφοπλιστή, με τη σύζυγο, κάποιο εφοπλιστή. Ο οποίος ήταν και ο χρηματοδότης για να ξεκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί χρειάστηκαν πάρα λεφτά.
0: Πολλά χρήματα να αποκαταβληθούν.
2: Οπότε πιστεύω αυτοί είναι σίγουρο ότι θα έχουν κινηθεί σύντομα. Το θέμα είναι ποια είναι η συμφωνία μεταξύ της κυρίας Βύση και του Καρβέλα για τα περισσότερα τραγούδια που τραγούδησε του Καρβέλα.
0: Θα πρέπει να τα βρει η υπηρεσία, όπως λέμε. Έτσι,
2: θα τα βρουν. Θεωρώ ότι σε βάθος χρόνου θα υπάρξουν ανακοινώσεις και από αυτού και από τις αρμόδιες ηλεκτρικές αρχές. Και θα μας διαφωτίσουν και μας το κοινό που σοκαριζόμαστε από αυτά τα νούμερα.
0: Εμείς όμως σας καλέσαμε για ένα άλλο θέμα και αυτό οικονομικής φύσεως και αντικείμενο. Μιλάμε για την γνωστή υπόθεση πλέον από την προηγούμενη εβδομάδα που έχει βγει στη δημοσιότητα αυτής της υπόθεσης της απάτης, όπως
2: είναι. Κατά πώς φαίνεται, πλέον μιλάμε για απάτη με μέσω υπολογιστών ηλεκτρονικών συστημάτων και επένδυση σε κρυπτονομίσματα.
0: Ναι. Καταρχάς να δώσουμε έτσι τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Έχουμε τρεις προφυλακίσεις. Εσείς τα ξέρετε γιατί υπερασπίζετε και ένα πατρινό στρατιωτικό. Δώστε μας τις εξελίξεις, τις δικαστικές που βρισκόμαστε σήμερα μετά τις απολογίες.
2: Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απολογίες ακόμα. Έχουν, το κατηγορητήριο συμπεριλάμβανε 29,

0: 7 άτομα, εκ των οποίων είχαν συλληφθεί 17. Οι άλλοι 10 αναζητήθηκαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου, δεν ανευρέθησαν. Όμως σε δεύτερο χρόνο έλαβαν γνώση ότι είναι και αυτοί εμπλεκόμενοι και κατηγορούμενοι. Έχουν ζητήσει όλοι, έχουν εμφανιστεί όλοι αυτοβούλως στην ανακρίτρια και στην εισαγγελία. Έχουν λάβει γνώση κατηγορητηρίου και τους έχει δοθεί προθεσμία η οποία φτάνει περίπου μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Για κάθε έκαστον από αυτούς, ανάλογα με, το, με τις κατηγορίες που εμπλέκονται και που συμμετείχαν και πώς φαίνεται ότι συμμετείχαν στην όλη διαδικασία, προκειμένου να απολογηθούν και να κριθεί από ανακριτή και εισαγγελέα, θα ξετουργηθούν περιοριστικοί όροι ή όχι, μέχρι να φτάσουμε να εκδοθεί βούλευμα από το Συμβουλίο Πλημελιωδικών, το οποίο αφού ολοκληρωθεί όλη η ανακριτική διαδικασία θα καταλήξει πέραν των τριών που είναι ήδη υπόδικοι, ποιοι άλλοι θεωρούνται ότι έχουν άμεση γνώση, συμμετοχή και θα πρέπει να βρεθούν κατηγορούμενοι στη ποινική δίκη.
1: Μία ερώτηση, εκτός από τον πατρινό, τον στρατιωτικό που υπερασπίζεστε, υπάρχει άλλος πατρινός που εμπλέκεται?
0: Όχι.
1: Στο κατηγορητήριο εννοώ.
0: Όχι, όχι, στο κατηγορητήριο δεν υπάρχει κανένας άλλος πατρινός, γιατί όπως και από τη δήλωση που κάναμε μετά την εντολή του εντολέα μας κατηγορουμένου, αλλά και από όλη τη διαδικασία στην Πάτρα, η κατάσταση αυτή, ευτυχώς για τους πατρινούς και για τη γύρω περιοχή, έφτασε σε εμάς πολύ αργά, οπότε ήταν πολύ, πολύ λίγα τα ενδυνάμει θύματα.
1: Γιατί σε μια θύματα, τέλος πάντων.
2: Γιατί αριθμό θυμάτων μιλάμε, κύριε Βλάχο? Έχει ξεκαθαριστεί αυτό? Γιατί ακούστηκε αρχικά για αρκετά υψηλό, έτσι, 10.000 αν δεν κάνω λάθος.
0: Έχει ακουστεί το 10.000, γιατί αυτό ανέφερε ένας εκ των αρχηγών σε τηλεφωνικές συνομιλίες οι οποίες καταγράφονταν, ο οποίος στην προσπάθειά του να πείσει κι άλλους να μπουν σε αυτό το, σε αυτό το δίθεν επενδυτικό σχήμα, ότι έχω 10.000 κόσμο, δεν είμαι μόνος μου, δεν είμαστε 50, είμαστε 100, είμαστε 10.000. Από εκεί μας έχει προκύψει το 10.000. Δεν υπάρχουν αυτοί.
1: Ίσως να τα παραφούσκωνε δηλαδή, έτσι, για να παρασύρει τον κόσμο.
0: Γιατί ήθελε να πουλήσει κάτι, να βάλει, να πείσει τον κόσμο να μπουν σε μια επένδυση. Οπότε όσο περισσότεροι λες ότι συμμετάσχουν, τόσο πιο εύκολα μπορείς να πείσεις και άλλους να εμπλακούν. Σας πω εγώ τώρα, πάμε στην συναυλία. Είναι φοβερή, έχει πουλήσει ήδη 10.000 εισιτήρια. Πάω να δω και εγώ τι είναι αυτή η συναυλία, τι είναι αυτός ο τραγουδιστής αντίστοιχα. Χρησιμοποιούσε αυτόν τον αριθμό προκειμένου να πείσει τον κόσμο.
2: Ως
0: και αντίστοιχα,
2: δόλωμα δηλαδή, ως δόλωμα.
0: Ναι, ναι, και αντίστοιχα 8 εκατομμύρια που έχει συνάγει η ασφάλεια Κατερίνης ως θεωρητικό ποσό της ζημίας προέκυψε στη λογική ότι επειδή μέση επένδυση ήταν 800 ευρώ καθένας που έμπαινε, έμπαινε με ένα μικρό ποσό της τάξης των 800 ευρώ. Υπάρχουν και κάποιοι που έχουν βγει μετά.
1: Ποσό, ακούσει, πάντων,
0: ναι, ναι, το πρώτο επενδυτικό ποσό, γιατί έχουν ακούσει κάποιους άλλους που έχουν βγει και τρομακτικά νούμερα, 30-40-50.000 ευρώ. Η βάση όμως είναι ότι έμπαινες με 800 ευρώ, οπότε σου λέει 10.000 είπε 800 ευρώ, 8 εκατομμύρια.
1: Ναι. Άρα είναι ένα θεωρητικό νούμερο αυτό που βγαίνει, έτσι.
0: Ναι. Αυτός είναι τώρα, τώρα γι' αυτό βρισκόμαστε στο ανακριτικό στάδιο, με βάση τις κατασχέσεις που γίνανε σε όλα αυτά τα γραφεία του σώμα, του συλλόγου. Αυτοί θεωρούν, το 90% των εμπλεκομένων θεωρούσαν ότι έχουν εμπλακεί σε μια νόμιμη κατάσταση και γι' αυτό είχαν ενοικιάσει μαγαζιά τα οποία τα δηλώνανε ως γραφεία του συλλόγου. Ο σύλλογος είχε πάρει άδεια, είχε πάρει αφημί, είχε καταστατικό. Υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος είναι κατηγορούμενος ως θήτης, αλλά μέχρι το τέλος της ανακριτικής διαδικασίας θα αποδειχθεί ότι και αυτοί ήταν θύματα.
1: Ναι. Πάντως είναι εντυπωσιακό το γεγονός, κύριε Βλάχο, ότι εδώ στην Πάτρα τα γραφεία του ΕΔΟ συλλόγου ήταν ακριβώς μια πόρτα δίπλα από το ΣΔΟΕ, έτσι.
0: Όχι, μα αυτός ακριβώς ήταν και ο σκοπός. Η λογική του εντολέα μου και του κατηγορουμένου από την Πάτρα ήταν αυτή, ότι κάνω κάτι νόμιμο. Πού θα παρανοικιάσω, βρήκα δίπλα στο ΣΔΟΕ και τι έγινε. Λες και κάνω κάτι παράνομο. Εδώ, να με βλέπουν. Όποιος θέλει να κατέβει να με ρωτήσει τι είναι αυτό που κάνει, ορίστε τα χαρτιά. Αυτό που κάνω είναι κάτι
2: νόμιμο. Πολλές φορές, κύριε Βλάχο, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη, μπορεί να χρησιμοποιείται και ως κάλυμα, έτσι, ότι εγώ...
0: Οι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει στην πορεία, δηλαδή σας λέω ακόμα και σήμερα και το ακόμα προχωράει η ανακριτική διαδικασία, προκύπτει ότι ακόμα και όλο αυτό το δημιούργημα του συλλόγου και της διαδικασίας με νόμιμες μισθώσεις, με όλα, με πρόσληψη υπαλλήλων και όλα, γινόταν κατ' εντολή του ηθήνοντας νου από το εξωτερικό, ο οποίος έχοντας εμπειρία στο πώς θα φτιάξει μια τόσο καλωστημένη απάτη που να μπορεί να παραπλανήσεις πάρα πολύ κόσμο, ακόμα και τους ίδιους που βάζεις μέσα να το τρέξουν, να το διοικήσουν, Mm-hmm. Ήταν να δημιουργήσει αυτή την. Γιατί σας λέω, χθες είχα μια συνάντηση. Ο εντολέας μου, ο κατηγορούμενος, κάλεσε ουσιαστικά να συναντηθεί με τους ανθρώπους που ήταν γνωστοί του και είχαν εμπλακεί στην υπόθεση. Να τους εξηγήσει τι συμβαίνει, τι έχει γίνει και τι μπορούν να κάνουν και αν μπορούν να κάνουν κάτι σε σχέση με όλη αυτή την κατάσταση. Και οι ίδιοι τα θύματα, να το θέσουμε έτσι, αλλά και ο ίδιος. Καταλάβα και για τον ίδιο ότι δεν είχε την ευθύνη που του καταλογίζεται και ότι δεν επιθυμούν την ποινική του δίωξη, γιατί δεν θεωρούν ότι σε εξαπάτησε εκείνος, γιατί αυτό θύμα είναι. Αλλά και πολύ περισσότερο συζητώντας και πλέον ψάχνοντας όλοι πού μπλέξανε και τι έγινε, ο καθένας από τη δική του πλευρά, πώς μπόρεσε να συλλέξει πληροφορίες, διαπιστώθηκε αυτό που σας λέω, ότι η διαδικασία της επένδυσης σε κρυπτονομίσματα μέσω ανταλλακτηρίων είναι κάτι νόμιμο υπαρκτό. Απλά κάποιος δημιούργησε μια εικονική πλατφόρμα που μιμείτο τις νόμιμες επιχειρήσεις αυτές και έδινε την πεποίθηση σε όλους ότι αυτό που κάνουν είναι κάτι πραγματικό και νόμιμο.
2: Έτσι.
1: Άρα για όλα αυτά τα χρήματα
0: που έχουν... να μπαίνουν σε ένα πραγματικό ανταλλακτήριο και να υπάρχει αυτή η διακύμαση αξιών που θα σου δημιουργήσει το κέρδος, τα λεφτά πηγαίνανε σε τρεις λογαριασμούς στη Σιγκαπούρη, σε τρεις άγνωστους ανθρώπους, οι οποίοι και από εκεί μετά μετακινούνται σε άσχετους λογαριασμούς μέχρι που χάνονται τα στοιχεία που πήγαν τα λεφτά. Ναι. Όμως σίγουρα αυτοί ειδικά που διοικούσαν στην Κατερίνη και στη Λάρισα και ήταν οι πρωτοπόροι και οι οποίοι έχουν βγάλει και πολλά λεφτά από αυτή την ιστορία, δεδομένα έχουν αστική ευθύνη, γιατί έχουν εισπράξει χιλιάδες ευρώ, ασχέτως αν θεωρούσαν ότι τα εισπράξανε νόμιμα. Το αποτέλεσμα και η πραγματικότητα είναι ότι τα εισπράξανε από τα λεφτά που βάζανε οι επόμενοι από αυτούς.
1: Ναι.
0: Άρα έχουν ξεκάθαρα αστική ευθύνη και το ποινικό δικαστήριο είναι εκείνο και όλη η διαδικασία που θα ερευνήσει αν είχαν και δόλο και γνώριζαν ότι δεν κάνουν επένδυση που βγάζουν λεφτά, αλλά κοροϊδεύουν τον κόσμο και βγάζουν λεφτά.
1: Μάλιστα.
0: Επικαλούμενοι ότι γίνονται επένδυτες.
1: Ο φερόμενος ως αρχηγός, ο υψηλόβαθμος, από τη Γερμανία, έτσι, ένα πρόσωπο από τη Γερμανία.
0: Ναι,
1: αυτός
0: ναι.
1: Διώκεται αυτός.
0: Είναι ο πρώτος που αναφέρεται στο κατηγορητήριο, αλλά υπάρχει μόνο ένα όνομα.
1: Άρα θα
0: δεν έχουμε κανένα άλλο στοιχείο
1: από τη Γερμανία.
0: Υπάρχει ένα όνομα Μπράιτεν. Τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Ακόμα και οι ίδιοι, ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της οργάνωσης, του συλλόγου στην Ελλάδα, στις συνομιλίες που είχαν τις τελευταίες μέρες, όταν καταλάβαν και αυτοί ότι όλο αυτό δεν πάει καλά, χωρίς βέβαια να ενημερώνουν όλους από κάτω, μεταξύ τους συνομιλίες. Έχουν ηχογραφημένες μεταξύ τους συνομιλίες μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, οι οποίοι πλέον έχουν αρχίσει και προβληματίζονται και οι ίδιοι και λένε: πρέπει να βρούμε τον Μπράιντεν, πρέπει να δούμε μπροστά μας τον Μπράιντεν ζωντανό. Σκεφτείτε, φτιάξαν όλο αυτό το πράγμα συνομιλώντας με έναν άνθρωπο μόνο μέσω διαδικτύου. Δεν είχαν δει ποτέ μπροστά τους ως φυσική προσωπικότητα.
1: Δεν είχαν δει σε φυσική παρουσία.
2: Σαν οντότητα, δηλαδή δεν ξέρει κανείς είναι παρόν.
0: Δεν ξέρει κανείς ποιος είναι, αν υπάρχει, τι είναι και αν δεν είναι. Υπάρχουν οι συνομιλίες αυτών των δύο ανθρώπων που αυτό ήταν και το γεγονός που έδωσε το ένας μας την ασφάλεια να βγει και να μαζέψει τους πάντες και τα πάντα. Όπου μιλάνε μεταξύ τους 15-16 Σεπτεμβρίου και λένε ότι η κατάσταση δεν πάει καλά, πρέπει να βρούμε τον Μπράιντεν, πρέπει να ανοίξει τις αναλήψεις στον κόσμο. Ο κόσμος διαμαρτύρεται ότι δεν μπορεί να εισπράξει πλέον τα λεφτά του, γιατί μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου μοιράζανε λεφτά σε όλους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχουν επενδυτές που πήραν τα λεφτά τους, υπάρχουν
1: επενδυτές
0: που παίρνανε
2: το
0: τυράκι. Δηλαδή αυτό. Στην αρχή όλα αυτά τα συστήματα δίνουν λεφτά σε κόσμο για να πιστούν ότι αυτό είναι πραγματικό και να φέρουν και τους υπόλοιπους. Δηλαδή μπήκατε εσείς, βάλα το 800 ευρώ, σε δύο μήνες σας έδωσε 2.000, λέτε εκεί στη συνεργάτη δάσα, εσείς τα παιδιά που είναι εκεί στο σταθμό, παιδιά, βρήκα μια επένδυση, έβαλα 800 ευρώ, πήρα 2.000, τα πήρα, να δείτε, τα πήρα. Θα πούνε όλοι περίπου, βάλε με για μένα μέσα. Να βάζω κι εγώ 800 ευρώ για να πάρω σε δύο μήνες 2.000.
1: Όπως λένε στη Γιάννη,
0: το τυράκι, το κασέρι, βάλε. Μας μου πέρα, μας καραμελώσανε. Μας γλυκάνανε, μας δώσανε το τυράκι και το...
1: Κύριε Βλάχο, μία ερώτηση ακόμα. Έχετε προβεί σε μία δήλωση χθες σε σχέση με αυτό το υποτιθέμενο ανταλλακτήριο, το FXO. Τι γίνεται, συνεχίζεται ακόμα η απάτη, γίνεται ακόμα προσπάθεια να εξαπατηθεί
0: ακόμα, κόσμο. Ακόμα και σήμερα, και αυτό είναι το τραγικό, και επανειλημμένα προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και με τις ανακριτικές και τις διοκτικές αρχές για να συνδράμουμε με τις πληροφορίες που παίρνουμε καθημερινά. Ο άνθρωπος, αυτός ο ηθήνος νου, να το πούμε έτσι, που είναι στο εξωτερικό, όχι μόνο διατηνόταν, ο Μπράιντεν, αυτός που έχει την FXO, που έχει την πλατφόρμα. Γι' αυτό κάναμε και την πρώτη δήλωση παρασυρώμενη ότι τελικά μάλλον δεν είμαστε θύμα απάτηση, απλά ήταν μια κακή στιγμή. Γιατί μας έλεγε ότι θα μεταφέρει την πλατφόρμα αυτή σε μια άλλη πλατφόρμα η οποία είναι νομίμως υψιστάμενη. Όμως,
1: αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί πουθενά.
0: Όχι, όχι, προσέξτε, όχι μόνο δεν θα, μα δεν θα επιβεβαιωθεί πουθενά. Γιατί, ενώ λέει ότι θα τη μεταφέρει σε μια πλατφόρμα η οποία είναι αδειοδοτημένη και νομίμως υφιστάμενη, τελικά ναι, όταν έδωσε σε όλους τους χρήστες την ιστοσελίδα που θα πρέπει να κάνουν την αίτηση για τη μεταφορά, η ιστοσελίδα αυτή δεν είναι αυτή της πραγματικότητας. Σας λέω, εγώ θα αγοράσω τη Mercedes, αλλά τελικά ναι, δεν παίρνουν τη Mercedes, παίρνουν τη Mercedes FXO. Δηλαδή ναι, δημιούργησε πάλι μια παραπλήσια καινούργια πάτη. Ναι. Δημιούργησε μια καινούργια επωνυμία, πάλι πλαστή, χρησιμοποιώντας το όνομα μιας υπαρκτής πλατφόρμας, ναι, γιατί η FXO που μιλάμε.
1: Και είναι ζητάει και λεφτά για να γίνει αυτή η μεταφορά.
0: Ναι, ζήταγε και επιπλέον λεφτά. Τη βάλετε 1000 ευρώ ο καθένας για να σας μεταφέρω και τα λεφτά που είχατε στην FXO. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να σας φάω μόνο όσα σας έφαγα. Επευκαιρία, μια και τώρα θα εξαφανιστώ, ας πάρω κι άλλα χιλιάρικα και από καθένας και να γίνω πουλί. Δηλαδή, να ξαναρπάξω και την. Όπως μου το είπαν, είναι η τελευταία μπάζα. Να κάνει και την τελευταία όσα αρπάξει μαζί εμένα και να εξαφανιστεί.
1: Καταλάβαμε
0: να τα κατεβάσουν όλα. Και γι' αυτό σπέψαμε εχθές να προχωρήσουμε σε νέα δημοσίευση, σε νέα πρόσκληση προς όλους, σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα θύματα, μην εξαπατηθούν και χάσουν και άλλα λεφτά. Έτσι, γιατί στην αρχή σας είπαμε, στην πρώτη μας εντολή που λάβαμε στο πρώτο δελτίο που ζήτησα συντάξουμε, μας είπε παιδιά, ο άνθρωπος αυτός λέει ότι μας μεταφέρει σε κάτι νόμιμο, θα απαλλαγούμε όλοι, θα γλιτώσουμε και θα έχει μείνει μόνο η σκευωρία σε βάρος μας και ευτυχώς σωθήκαμε και η Παναγία μου.
1: Να μην πείθετε ο κόσμος, να μην πείθετε
0: ναι, και γι' αυτό μπήκαμε στη λογική, μόλις καταλάβαμε ότι πάλι στην νέα απάτη έπρεπε, εφόσον δεν μπορεί κανείς έστω από εμάς τους ίδιους από μέσα να δοθεί εικόνα προς τον κόσμο έξω, μην εξαπατηθείτε δεύτερη φορά.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βλάχο.
2: Ευχαριστούμε για την
1: ευκαιρία και τις πληροφορίες.
2: Και σίγουρα θα τα ξαναπούμε για την υπόθεση.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, άκουσες Μαρίνα, πώς γίνονται, πώς στείνονται έτσι οι απάτες διαδικτυακές. Και όλα αυτά γιατί υπάρχει απληστία του ανθρώπου που θέλει να βγάζει χρήματα. Τέλος πάντων. Άκοπα, όπως λέμε.
2: Δεν
1: άκοπα,
2: γίνεται αυτό, κύριε μου. Λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν, είπαμε, έτσι.
1: Λοιπόν.
2: Αν δεν εργαστείς, αν δεν κοπιάσεις, χρήματα δεν βγαίνουν και βγαίνουν, πρόσεξε.
1: Βγαίνουν, ρε παιδί μου, εντάξει, υπάρχουν και επενδύσεις, οι νόμιμες και όλα αυτά.
2: Σωστά. Αλλά
1: όταν ακούς έναν που σου λέει ότι σε ένα μήνα θα σου φέρω επιστροφή πίσω της επένδυσης 99%, πρέπει να σου κόβει και λίγο.
2: Πρόσεξε. Εύκολα χρήματα δεν βγαίνουν πολλά. Με εργασία βγαίνουν χρήματα να ζούμε με αξιοπρέπεια. Πρέπει αυτό να είναι ξεκάθαρο σε όλους μας, έτσι. Και ο πολύς πλούτος κάτι κρύβει πίσω. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να έρθουμε σε θέματα ουσίας που μας κρατάνε στη ζωή και αυτό έχει να κάνει με την πρόληψη. Και η πρόληψη είναι το βασικό μήνυμα του μήνα που διανύουμε, του μήνα Οκτωβρίου, και το οποίο προτάσει ως μήνυμα ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής Νομού Αχαΐας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Αγγελική Στεφανάκη. Καλή σας ημέρα, κυρία
1: Καλημέρα
2: Στεφανάκη.
1: Σας.
3: Καλημέρα κυρία Ριζογιάννη, καλημέρα κύριε Παπανδρέου, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία.
2: Φέτος λοιπόν έχετε σταθμεύσει στην πλατεία Τριών Συμμάχων, να το επισημάνουμε αυτό. Εκεί είναι η κινητή μονάδα για τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων και εκεί είναι και το περίπτερο εγγραφών για το Pink the City που είναι στις 16 του μήνα.
3: Στις 18.
1: Έπεσε εντελώς έξω.
2: Ωραία.
3: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
2: 18 του μήνα.
3: Όπως το είπατε, κυρία Ριζογιάννη, φέτος μετακομίσαμε. Είμαστε στην πλατεία Τριών Συμμάχων για τους λόγους που όλοι οι πατρινοί λίγο πολύ ξέρουν ότι γίνεται μια ανάπλαση της πλατείας και δεν είναι διαθέσιμη, της πλατείας Γεωργίου και δεν είναι διαθέσιμη. Οπότε έχουμε μεταφερθεί στην πλατεία Τριών Συμμάχων. Στην πλατεία Τριών Συμμάχων είναι και, όπως επισημάνατε, και η κινητή μονάδα υγείας, όπου μπορούν από χθες και όλη τη βδομάδα μέχρι το Σάββατο οι γυναίκες αλλά και οι άνδρες, θα το επισημάνω αυτό, και οι άνδρες να εξετάζονται εντελώς δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς, εξειδικευμένους μαστολόγους, για να δουν αν τα πράγματα στο θέμα του μαστού τους είναι εντάξει. Θέλω να επισημάνω ότι καλά, το ξέρει πλέον η πόλη ότι η εξέταση είναι δωρεάν, και βεβαίως κάποιες εξετάσεις που δίνουμε σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, σε συνεργασία με τα διαγνωστικά κέντρα της πόλης. Και θέλω να επισημάνω τη σπουδαιότητα, άλλη μια φορά θα το λέμε mm-hmm. μέχρι να σβήσει ο ήλιος, mm-hmm. έτσι, άλλη μια φορά να επισημάνω τη σπουδαιότητα της πρόληψης, η οποία οδηγεί στην έγκαιρη διάγνωση, και η οποία έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αλλάξει πολλά στη θεραπεία της νόσου. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν είναι μόνο να βρούμε κάτι, έχει σημασία και πότε θα το βρούμε και όλα αυτά, για να προδιαγράψουμε την πορεία.
2: Και σήμερα ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν τα μέσα και οι διαδρομές, κυρία Στεφανάκη, για την έγκαιρη διάγνωση
1: και πολλά θεραπευτικά σχήματα που κατά κάποιο τρόπο θα λέμε κοντρολάρουν.
2: Έτσι.
1: Ναι, τουλάχιστον σε
3: φυσικά,
1: πολλές περιπτώσεις.
3: Και δόξα τω Θεώ, όπως το είπατε, πραγματικά υπάρχουν όλα αυτά με μία προϋπόθεση, και ο καρκίνος μάλιστα του μαστού μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να θεωρηθεί και ιάσιμος. Ωστόσο έχει μία απαραίτητη προϋπόθεση, την έγκαιρη διάγνωση.
1: Σωστά. Αυτά δεν τα λέμε για να καθησυχάσουμε κόσμο και να αφαιθούμε, τέλος πάντων.
2: Το αντίθετο.
1: Απλά, ναι, το σωστά, αντίθετο. Προφανώς.
2: Η έγκαιρη διάγνωση είναι καθοριστική. Να πούμε, κυρία Στεφανάκη, ότι θα είστε στην Πλατεία Τριών Συμμάχων, μέχρι και το Σάββατο γίνονται προληπτικές εξετάσεις, έτσι δεν είναι?
3: Μέχρι το Σάββατο που μας έρχεται, 10 του μήνα, γίνονται οι προληπτικές εξετάσεις από τους εξειδικευμένους μαστολόγους της περιοχής μας, και το ωράριο είναι, σήμερα είναι απόγευμα 5 με 9, αύριο είναι 10 με 2 το πρωί, 5 με 9 το απόγευμα, την Παρασκευή είναι το ίδιο ωράριο και το Σάββατο είναι 10 με 2, ενώ το περίπτερο των εγγραφών θα είναι εκεί μέχρι το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου.
2: Έτσι. Και 18 Οκτωβρίου βέβαια το μεγάλο ραντεβού για τον ροζ περίπατο στην πόλη μας, όπου συμμετέχουν εκατοντάδες συμπολίτες, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, νέοι και γέροι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Στεφανάκη. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εμείς θα υπενθυμίζουμε μέσω της εκπομπής μας αυτό το ραντεβού.
3: Θα σας περιμένουμε να βάψουμε όλοι μας την Κυριακή 18, εννοώ. Θα σας περιμένουμε 18, να βάψουμε την πόλη μας ροζ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή σας ημέρα, καλή
3: και
2: δύναμη.
3: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Οκτωβρίου λοιπόν, ναι, το ραντεβού. Ούτε 12 ούτε 16 έπεσε εκτός λοιπόν. 18 Οκτωβρίου το ραντεβού για τον ροζ περίπατο. Σπεύστε στην Πλατεία Τριών Συμμάχων, όπου εκεί είναι το περίπτερο των εγγραφών και βέβαια το περίπτερο για την δωρεάν εξέταση. Λοιπόν, να ταΐσω τα ζωάκια μου. Λοιπόν, η εταιρεία Κρεωσής παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους. Και όλα αυτά η εταιρεία Κρεωσής. Και αφού ταΐσουμε τα ζωάκια μας,
1: θα αποκτήσουμε, θα έχουμε ως αποτέλεσμα ένα φρεσκότατο και υγιεινότατο γάλα. Γάλα, φρέσκο γάλα πρώτο, κυρίες και κύριοι. Πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961. Μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, Σωτήρης Παπανδρέου.
1: Μαρίνα Ριζογιάννη.
2: Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
1: Ήταν η εκπομπή Όλα Λέγονται. Μείνετε συντονισμένοι στους 103,9. Έρχεται.
2: Ακολουθεί ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη και δημιουργική ημέρα. Πλούσια σε
1: αισιοδοξία.
2: Και αγάπη. Και αγάπη. Όχι αγάπη του Καρβέλα.
1: Όχι τέτοια αγάπη.
2: Δεν θέλουμε τέτοια αγάπη. Θέλουμε πραγματική αγάπη. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι.
4: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν αργά το βράδυ της Δευτέρας οι επαγγελματίες αλύσης Πάτρας, αποκλείοντας συμβολικά την είσοδο της Ιχθυόσκαλας και εμποδίζοντας τη διέλευση φορτηγών. Οι αλύσεις διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και των λειτουργικών εξόδων, τις εισαγωγές αλλιευμάτων, αλλά και την αβεβαιότητα που προκαλούν, όπως λένε, οι σχεδιαζόμενες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές στο Ιόνιο. Οι ίδιοι προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει κυβερνητική απάντηση, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν. Ενδεικτικά αναφέρουν ότι το πετρέλαιο κίνησης και τα αλλιευτικά έχει φτάσει περίπου στο 1,30 με 1,60 ευρώ το λίτρο, ενώ ένα γρηγρί μπορεί να καταναλώσει έως και 40.000 λίτρα το μήνα. Στην οδό Γερμανού ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση τμήματος ενός επικίνδυνου πέτρινου κτηρίου, το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές τον Αύγουστο από πυρκαγιά. Η διαδικασία έγινε από ιδιώτη εργολάβο μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις, καθώς το κτίριο είχε κριθεί επικίνδυνο για κατάρρευση. Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα κτίσματα της περιοχής, με τους περισσότερους ιδιοκτήτες να βρίσκονται στο εξωτερικό. Η επέμβαση έγινε δεκτή με ανακούφιση από τους κατοίκους για λόγους ασφαλείας, ωστόσο προκάλεσε και κυκλοφοριακά προβλήματα, καθώς η Γερμανού παρέμεινε κλειστή, ενώ υπήρξε σύγχυση και με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Ηλίας και της Λόντου. Πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Επιτροπή του Δήμου Πατρέων με αφορμή την αποδοχή δωρεών ειδών υγιεινής και αναλώσιμων προς σχολεία. Η συζήτηση ανέδειξε για μία φορά ακόμη τις σημαντικές ανάγκες που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες, με γονείς σε ορισμένες περιπτώσεις να καλούνται να καλύψουν ακόμη και βασικά αναλώσιμα. Ο επικεφαλής του Σπιράλ Πέτρος Ψωμάς υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις που προσφέρουν υλικά θα πρέπει να αναγνωρίζονται δημόσια, ενώ από τη Δημοτική Αρχή τονίστηκε ότι δωρεά δεν απορρίπτονται, αλλά δεν μπορεί το σχολείο να μετατρέπεται σε χώρο εμπορικής προβολής. Στην ίδια συνεδρία συζητήθηκε και η παράταση του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των τριών πλωτών προβλητών στη Μαρίνα της Πάτρας. Νέα παράταση δόθηκε και για την ολοκλήρωση των εργασιών στα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Η διοίκηση έχει πλέον νέα διαβεβαίωση από τον ανάδοχο ότι το έργο θα παραδοθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, με το διευθυντή των ΤΕΠ Δημήτρη Μπάγκο να ζητά συγγνώμη από το προσωπικό και τους ασθενείς για την ταλαιπωρία. Όταν ολοκληρωθεί, το τμήμα αναμένεται να είναι σημαντικά αναβαθμισμένο, με περίπου 2.000 τετραγωνικά μέτρα νέων εγκαταστάσεων και αυτόνομο κτηνολογικό τμήμα. Παράλληλα, προβάλλεται η λειτουργία κέντρου τραύματος επίπεδου 1 με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Σημαντική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον καταβλισμό Ρωμά στο Ριγανόκαμπο με 2 συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας 35χρονος πατρινός, ο οποίος αναζητούνταν καθώς δεν είχε επιστρέψει από άδεια στις φυλακές Κασαβέτιας, όπου εξήθηκε ποινή 5 ετών για διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθη επίσης ένας 20χρονος, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική ομάδα που δρούσε στην περιοχή Ριγανόκαμπο και Γλυκάδας. Η έρευνα εξεχνιάστηκε συνολικά με 25 κλοπές, μία ληστεία και έναν εμπρισμό από το Φεβρουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2026, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 10 άτομα, μεταξύ των οποίων 3 ανήλικοι και 3 γονείς οικειδαιμόνες. Η έρευνα συνεχίζεται. Ολοκληρώθηκαν στην Κατερίνη απολογίες των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της μεγάλης φερόμενης πυραμίδας επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. 3 από τους κατηγορούμενους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και στρατιωτικός από την Πάτρα. Μέσω των δικηγόρων του Γιώργου Βλάχου και Χρήστου Μπρουσκέλη, προειδοποίησε επενδυτές ότι η φερόμενη μεταφορά λογαριασμών της πλατφόρμας FXO στην Coinbase δεν αποτελεί πραγματική διαδικασία και τους κάλεσε να μην καταβάλουν άλλα χρήματα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έπεσε και ο ίδιος θύμα της συγκεκριμένης επενδυτικής απάτης. Ολοκληρώθηκε ακόμη μία ποινική διαδικασία που αφορά διευθύντρια υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων. Το μονομελές πλημελιοδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης 14 μηνών μετά από καταγγελία εργαζομένης για υπόθεση που αφορά πειθαρχική δίωξη και την τήρηση αρχής της αποχής. Πρόκειται για την τρίτη ποινική υπόθεση στην οποία εμπλέκεται διευθύντρια, ενώ έχει προηγηθεί ποινή 10 μηνών μετά από άλλη καταγγελία εργαζομένου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική αντιπαράθεση με τον αντιδήμαρχο αθλητισμού Τάκη Πετρόπουλο, τον οποίο η διευθύντρια έχει καταγγείλει για σεξουαλική παρενόχληση. Και την καταγγελία αυτή, ο ίδιος προσέφυγε στη δικαιοσύνη για ψευδή καταμήνυση και καταδικάστηκε διευθύντρια σε ποινή 12 μηνών, απόφαση που έχει προσβληθεί με έφεση και κρεμμυτό εφετείο. ξανά πλέον και το Αχάια Pass, το πρόγραμμα στήριξη του τουρισμού της Αχαΐας που είχε ανακοινωθεί μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025. Ωστόσο, το αρχικό ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ περιορίστηκε τελικά στις 680.000 ευρώ. Από αυτά, τα 500.000 ευρώ αφορούν τις ψηφιακές κάρτες που θα χρησιμοποιήσουν οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα 180.000 ευρώ αφορούν δράσεις υποστήριξης, συντονισμού και τεχνικής λειτουργίας. Οι δικαιούχοι θα λάβουν 150 ευρώ σε δύο περιόδους, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2026 και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2027. Το πρόγραμμα αφορά δύο ζώνες, την περιοχή Δήμου Πατρέων και τους Δήμους Δυτικής Αχαΐας και Ρημάνθου. Στο επίκεντρο παραμένει ο δοντοτός διακοπτού Καλαβρίτων, καθώς το Επιμελητήριο Αχαΐας εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του για τη νέα καθυστέρηση στην επανελειτουργία της γραμμής, που παραμένει κλειστή εδώ και 7 μήνες. Το Επιμελητήριο ζητά συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κότσιρα και τη διοίκηση του ΟΣΕ, προκειμένου να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα ασφαλούς επανελειτουργίας. Ζητείται να αποτιμηθεί επίσημα οικονομική ζημιά και να εξεταστούν μέτρα στήριξη των επιχειρήσεων. Στα αθλητικά, αισιόδοξο για τη φετινή προσπάθεια τη Παναχαϊκή εμφανίστηκε ο 35χρονος Ανδρέας Βασιλόγιαννης, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία της ομάδας, στο καλό κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια και στη σοβαρή δουλειά που γίνεται. Όπως τόνισε, η Παναχαϊκή είναι ένα μεγάλο όνομα της κατηγορίας και πρέπει να τιμήσει τη φανέλα της, ενώ χαρακτήρισε τον κόσμο σημαντικό πλεονέκτημα για την ομάδα. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Παναχαϊκή δεν θα έπρεπε να αγωνίζεται σε αυτές τις κατηγορίες, ενώ αποκάλυψε πως θα μπορούσε να αποτελέσει τον τελευταίο σταθμό της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Ο Αντρόμητρος Πατρών ετοιμάζει εκδρομή για το εκτός έδρας παιχνίδι της Κυριακής με τον αθλητικό όμιλο Πλαταριά στην Ιγουμενίτσα. Η συμμετοχή στο λεωφορείο έχει οριστεί στα 30 ευρώ και η διοίκηση καλεί τους φίλους της ομάδας να στηρίξουν την προσπάθεια. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας κάνει σήμερα την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο FIBA Euro Cup. Στις 7.30 το απόγευμα αντιμετωπίζει στην Μητρόβιτσα του Κωσόβου την Τρέπτσα με στόχο να ξεκινήσει νικηφόρα τον πρώτο όμιλο. Ο Προμηθέας ταξίδεψε με αρκετές επιλογές στο ρόστερ, ενώ εκτός παραμένει ο τραυματίας Παρασκευόπουλος. Με την επιστροφή στην Ελλάδα, η ομάδα στρέφει την προσοχή της στο μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Παναθηναϊκό, για το οποίο η ζήτηση των εισιτηριών είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη. Σε ό,τι αφορά τη δικαστική διαμάχη με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ο Προμηθέας αναμένεται να καταθέσει νέα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμού από τις διοργανώσεις, αλλά ενδεχόμενο βαθμολογικής συνέπειας μόνο εφόσον υπάρξει τελική δικαστική απόφαση σε βάρος του. Και ο καιρός, καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα την Τετάρτη στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με διαστήματα ρέη συννεφιάς και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως και 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
4: 103,9. Πελοπόννησος FM.
6: Κόμμα που έβγαινε ο Λιδά.
7: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
8: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
4: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροήδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
10: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
11: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
12: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
13: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
12: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
13: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
12: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
13: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
12: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
13: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
12: Είναι όντως εύκολο.
13: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
14: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

ξαφνικά. Κυρίες, δεσποινες και κύριοι, χαίρετε. Εδώ είμαστε και σήμερα. Λανθασμένα ξεκινήσαμε. Διονύση, με πέγγι ζήνα. Με βύση έπρεπε να ξεκινήσουμε. Με βύση, ε. Ναι. Συγκατανεύει, συμφωνεί ο Διονύσης Στεφανόπουλος, που είναι φίλος και φίλοι στη ρυθμίση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Εδώ είμαστε με την απόρριτη γραμμή και στο μικρόφωνο της είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 παρα 10. Τι είπα τώρα, Διονύση, μέχρι τις 12 παρα 10. Συντρέχει λόγος σοβαρός, Διονύση, να είμαι μέχρι τις 12 παρα 10 και όχι μέχρι τις 12. Και ελπίζω να κατανοήσουν και οι φίλες και οι φίλοι ακροατές. Είναι πράγματι φίλες και φίλοι, και επειδή σπάνια συμβαίνει αυτό, ο λόγος είναι σοβαρός. Θα αφήσουμε το μικρόφωνο λίγο νωρίτερα. Είπαμε, σήμερα που είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σωτηρίου έτους 2026, και σήμερα δεν στερούμεθα σοβαρών καλών ειδήσεων. Βύση καρβέλα, σε είπαμε. Ένα θέμα που θα σχολιάσουμε είναι αυτό, διότι βλέπουμε μια κόντρα, φίλες και φίλοι. Ο Καρβέλας ζητάει πνευματικά δικαιώματα. Η Βύση του απάντησε και του είπε, έχω εξυπηρετήσει όπως το κάνω μια ζωή. Μιλάνε για εκατομμύρια. Θα το δούμε λοιπόν αυτό το θέμα, γιατί δεν έχει μόνο αυτή τη διάσταση, έχει και άλλες διαστάσεις, και ιδίως μία ακόμα διάσταση την οποία δεν βλέπω καθόλου να την πιάνουν στο στόμα τους οι δημοσιογράφοι των πρωινάδικων, δεν βλέπω να την πιάνουν στο στόμα τους όσοι κάνουν ραδιοφωνικές εκπομπές, ούτε να ασχολείται η γραφίδα των δημοσιογράφων του έντυπου λόγου ή του ηλεκτρονικού με αυτά τα οποία διαβάζουμε και ακούμε γύρω από τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Καρβέλα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα. Το άλλο, φίλες και φίλοι, τι ντύλι ήταν αυτό τώρα το χθεσινό, και εντελώς ξαφνικά κιόλας. Έχει προετοιμαστεί με αθόρυβο τρόπο ανάμεσα στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον εφοπλιστή, με τον οποίο δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις το τελευταίο διάστημα, μάλλον τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αυτό ένα ακόμα θέμα που χρήζει σχολιασμού. Είναι στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών, και τώρα είναι με τον δικό μας Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών, και εδώ τώρα έχουμε διάφορα deals ενεργειακά, γεωστρατηγικά και ούτω καθεξής. Μας λένε ότι δεν υπήρχε περίοδος σαν αυτή που να ήταν καλύτερες οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Αυτό φαίνεται στο πεδίο πάντα, φίλες και φίλοι. Να δούμε αν η Exxon Mobil και η Chevron, οι δύο μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, απρόσκοπτα θα δράσουν, θα λειτουργήσουν στο Αιγαίο Πέλαγος, ή αν πρέπει να δίνουμε αναφορά στους Τούρκους. Σήμερα μην ξεχνάμε, Διονύση, είναι η μέρα, όπως είπαμε, η 7η Οκτωβρίου του 2026. Σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, πριν από 3 χρόνια είχαμε το μακελιό της Χαμάς σε βάρος των Ισραηλινών, στο μουσικό φεστιβάλ, σε κιμπούτς, σε στρατιωτικές βάσεις, 1.200 νεκροί, 251 όμηροι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την αφετηρία ενός πολέμου που είναι ακόμα, φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή αυτός ο πόλεμος σε ισχύ. Από την άλλη πλευρά, άλλο θέμα, βλέπαμε πριν από λίγο στις κάμερες τηλεοπτικές με χειροπέδες τον πρόεδρο του Λάος, τον Φίλιππο Καμπούρη, και καθώς οδηγείται για να απολογηθεί στην Ευελπίδων, μέσα από το όχημα της αστυνομίας, από την κλούμπα της αστυνομίας, να φωνάζει ότι είμαι αθώος, είναι σκευωρία όλο αυτό το οποίο έχει γίνει σε βάρος του, έτσι λέει, με τις εταιρείες φαντάσματα, τους αχυρανθρώπους και όλα αυτά που συνιστούν εις φοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή από το 2021, και που πρωταγωνιστής ήταν ο Φίλιππας
Καμπούρη σύμφωνα με το κατηγορητήριο και η σύζυγός του. Να δούμε τι εξέλιξη και τι κατάληξη θα έχει αυτή η ιστορία. Για να πάμε, Διονύση μου, σε παρακαλώ, σε ένα τραγούδι και αρχίσουμε σιγά σιγά μετά, φίλες και φίλοι, να ξετυλίγουμε ένα-ένα τα θέματα.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Είπαμε να μην αφήσουμε σχολεία στην Άννα Βύση που ακούσαμε πριν από λίγο και τον Καρβέλα, τον πρώην σύζυγό της, τον άνθρωπο όμως που είναι ο μεντοράς της. Φίλες και φίλοι, αυτός που της έχει γράψει το 70-60-80% των τραγουδιών της, που έγινε φίρμα η Βύση και χάρισε στον Καρβέλα, αλλά βεβαίως και στις δικές της φωνητικές ικανότητες. Έχουν περάσει, θα μου πείτε, πάρα πολλά χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έγινε αυτή η συναυλία στο ΟΑΚ. Ήταν πολλά τα λεφτά της συναυλίας και σου λέει ο Καρβέλας, εγώ δεν θα πάρω μερίδιο. Και αξίωσε 1,5 εκατομμύριο. Βέβαια, όλη αυτή η ιστορία, φίλες και φίλοι, ο τζίρος δηλαδή που έγινε από την πώληση των εισιτηρίων, από τις χορηγίες και ούτω καθεξής, ξεπέρασε τα 9 εκατομμύρια. Δεν ξέρουμε, ξέρουμε τις εισπράξεις στο περίπου, με προσέγγιση όμως, φίλες και φίλοι, στα 9 εκατομμύρια. Δεν ξέρουμε όμως πόσα είναι τα έξοδα, αν και σε τέτοιες περιπτώσεις, ξέρετε, είναι φορές που παρουσιάζονται πατσιπόστα, όπως λέμε τα πράγματα. Εδώ τον Τζακωμό τους τον ξέρουμε. Τα λεφτά που ζητάει ο Καρβέλας τα ξέρουμε. Η Βύση βγήκε από την πλευρά της και είπε ότι μια ζωή εγώ σε έχω εξυπηρετήσει, και όταν ήσουν σε οικονομική αδυναμία εγώ σου στάθηκα, και τι έρχεσαι τώρα και ζητάς 1,5 εκατομμύριο, μου κάνεις την ψυχή μου μαύρη. Μεταξύ τους είναι αυτά, φίλες και φίλοι. Ζευγάρι υπήρξαν, ένα παιδί έχουν μαζί, έτσι τα λένε σήμερα, αύριο το πρωί δεν ξέρει κανένας αν τα λένε αλλιώς. Εκείνο όμως που μας κάνει εντύπωση είναι ότι δεν έχει βγει, γιατί εδώ μιλάμε και για μια πρόκληση από την άλλη πλευρά, έτσι. Δεν έχει βγει ένας φορέας υπεύθυνα και να πει για αυτή τη συναυλία και για άλλες νωρίτερα, αλλά και για πολλές ακόμα που γίνονται από άλλους καλλιτέχνες, για να μην αδικούμε τη Βύση. Πώς είναι εδώ το καθεστώς, ας πούμε, το φορολογικό έσοδα, έξοδα, το κράτος παίρνει τίποτα ή δεν μένει τίποτα, διότι μπαλώνονται τα πράγματα κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην έχει να παίρνει τίποτα το κρατικό ταμείο. Επ' αυτού δεν ακούμε κουβέντα. Και προσέξτε, εδώ μιλάμε για πρόκληση τώρα, φίλες και φίλοι. Την ίδια στιγμή που αγκομαχάει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, που μετράει τα 20, τα 10, τα 5, τα 15, τα 50, τα 100 ευρώ, εδώ ακούμε για εκατομμύρια που διακινούνται με άνεση, με έναν τρόπο δηλαδή που σε κάνει να λες, τόσο πολύ παραγωγική είναι αυτή η μουσική βιομηχανία, έτσι ώστε να μπορεί να λέει η Βύση στον Καρβέλα, για πάρε 300 χιλιάρικα τώρα για χαρτζηλίκι, ή ο Καρβέλας να μένει ανικανοποίητος και να λέει όχι, δεν θέλω 300, γιατί εγώ σε κάνα φίρμα θέλω 1,5 εκατομμύριο, και να ακούμε όλα αυτά τα ποσά που είναι προκλητικά ποσά, φίλες και φίλοι, για τον μέσο Έλληνα, για τον εργαζόμενο, για τον υπάλληλο, για τον αγρότη. Αυτά τα ποσά είναι προκλητικά, έτσι να ακούγονται, χωρίς κιόλας μια φορά, έστω μια φορά, να έχουν υπαχθεί αυτά τα ποσά σε ένα πλαίσιο απόλυτης διαφάνειας. Τι να πει κανείς. Βάλε ένα άσμα, σε παρακαλώ, Διονύση μου.

0: Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Ένα κακό μαντάτο είναι το Αχάια Πας, που είναι κακό φίλες και φίλοι, διότι κουρεμένο τελικώς, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι αυτό το Αχάια Πας, το οποίο είχε εξαγγελθεί πέρυσι μετά τις φωτιές, φίλες και φίλοι, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Πιστεύαμε ότι θα έπεφτε στην αγορά ένα ποσό της τάξης του 1.500.000 ευρώ. Όχι, δεν το πιστεύαμε, γιατί έτσι ξαφνικά μας ήρθε κάτι τέτοιο να πιστεύουμε, διότι αυτή ήταν η κυβερνητική εξαγγελία. Και προσέξτε φίλες και φίλοι, έχουν περάσει 14 μήνες και μετά από 14 ολόκληρους μήνες έρχεται τώρα η κυβέρνηση να μας πει ότι το Αχάια Πας θα είναι 680.000 ευρώ και στην αγορά μόνο οι 500.000 θα φτάσουν, φίλες και φίλοι. Δηλαδή από το 1,5 εκατομμύριο πάμε στις 500.000, στο 1/3, και κανένας δεν έχει δώσει εξήγηση γιατί ψαλιδίστηκε τόσο πολύ. Προσέξτε, όταν εξαγγέλθηκε πέρυσι υπήρχε μεγάλη γκρίνια, διότι εκείνο το οποίο υποστηριζόταν είναι ότι το ποσό είναι λίγο, το 1,5 εκατομμύριο. Άρα δηλαδή τώρα τα 500.000 είναι ψίχουλα. Και κανένας δεν αντιδράει, ή μάλλον αντέδρασε ένας μέχρι τώρα και χειροκρότησε αυτός που αντέδρασε. Ποιος? Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Μάκης ο Κατσιγιάννης. Μάκη μου, δεν είσαι, τώρα έχεις και διπλή ιδιότητα και είναι οι ιδιότητες αλληλοσυγκρουόμενες, έτσι? Δεν είσαι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου για να χειροκροτήσεις, εκτός και αν χειροκρότησες σαν πρόεδρος της Νομαρχιακής. Μπερδέμα των μπουτιών δηλαδή εδώ. Τα μπουτια μπερδεύονται. Δεν ξέρουμε κι εμείς, σαν σαν δημότες, σαν πολίτες, δεν ξέρουμε κι εμείς με ποια ιδιότητα χειροκρότησες ένα κουτσουρεμένο πρόγραμμα, ένα ψαλιδισμένο πρόγραμμα που αφήνει ανικανοποίητον όλο τον κόσμο σε τελική ανάλυση. Και εδώ έσπευσες κιόλας να χειροκροτήσεις. Όταν προχθές είχε η Νέα Δημοκρατία τα γενέθλιά της, ξέχασες να βγάλεις μια ανακοίνωση για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. 52 χρόνια τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι στο πολιτικό σκηνικό, η πιο κρατεά από όλες τις κομματικές και πολιτικές παρατάξεις. Πάμε, σε παρακαλώ Διονύση μου, σε διαφημιστικά μηνύματα, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε φίλες και φίλοι.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας, για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
6: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
5: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
6: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
5: Σοβαρά. Τι βάλατε?
6: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
5: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
6: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ τον μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το είχες πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Okay.
7: Okay, τι?
8: Okay, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
11: Welcome to App 2026. Η πιο μεγάλη γιορτή του φθινοπόρου επιστρέφει. Από 6 έως 10 Οκτωβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετής φοιτητές του σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ροζ Ντέιλι, Γιαγκίνηδες και Βιολέτα Ίκαρη.

0: Λουξ, αστικές συγκοινωνίες πατρών.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
2: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της απορρίτης γραμμής εδώ στο Πελοπόννησος FM στους 103,9 μεγακύκλους. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος, στο μικρόφωνο της απόρρητης γραμμής. Και δίπλα μου, όλος ξαφνικά, είναι η Μαρίνα Ριζογιάννη. Μαρίνα, καλώς ήρθες. Για πάρε μικρόφωνο.
3: Καλημέρα, Γιώργο. Επανήλθα στο στούντιο.
2: Ναι.
3: Επανήλθα γιατί έχουμε έκτακτο γεγονός στο Πανεπιστήμιο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται αποκλεισμένος ο Πρίτανης, ο κύριος Μπούρας, στο γραφείο του. Οπότε γι' αυτό κατέβηκα στο στούντιο. Θα μας τα πει ο κύριος Μπούρας, ο Διονύσης μας θα τον καλέσει και θα συνομιλήσετε.
2: Είναι φοιτητές δηλαδή αυτοί
3: οι οποίοι φοιτητές, ναι, ομάδα αριστερών από ό,τι έχω μια πρώτη πληροφόρηση, αλλά θα μας τα πει ο κύριος Μπούρας που βρίσκονται αποκλεισμένος μέσα στο γραφείο του.
2: Οι φοιτητές ανέκαθαν δεν ήταν εξειδικευμένοι σε.
3: Δεν ξέρω.
2: Αλλά.
3: Θα μας πει περισσότερο ο κύριος Πρίτανης.
2: Ναι, θα τον ακούσουμε.
3: Μην ξεχνάμε
2: τώρα
3: ότι και προχθές που ήταν εδώ ο υπουργός, πάλι είχαμε μια κινητοποίηση.
2: Ήταν 150 άτομα και μάλιστα ήταν και ισχυρή δύναμη της αστυνομίας από ό,τι έμαθα. Δεν έγινε το παραμικρό εκείνη την ημέρα. Φαίνεται όμως ότι επανήλθαν σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι ίδια αν είναι άλλοι. Ο κύριος Μπούρας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Πρίτανη, καλημέρα, χαίρετε, τι κάνετε?
4: Καλημέρα σας. Με χαρά σας λέω ότι οι δυνάμεις αποχώρησαν κάνοντας την επαναστατική τους γυμναστική.
2: Ναι, τι ήθελαν, ποιο ήταν το ζητούμενό τους?
4: Θα σας πω, κύριε Ανά, θα σας πω. Εχθές ένας εκπρόσωπος των φοιτητών μου ζήτησε να συναντηθώ με αντιπροσωπεία. Δέχτηκα και σήμερα μαζεύτηκαν 40 άτομα, απόθεσαν, ναι, τους φύλακες, ανέβηκαν επάνω, κόλλανε διάφορες αφίσες, κορδέλες, και δεν ήθελαν να κουβεντιάσουμε.
2: Η απόχρωσή τους, πρώτα απ' όλα, ποιο ήταν το αίτημά τους, και κατά δεύτερον, ποιοι είναι αυτοί οι φοιτητές? Έχουν ταυτότητα προφανώς, τώρα πέρα από την ταυτότητα την αστυνομική τους, φαντάζομαι ότι έχουν και πολιτική, φοιτητική ταυτότητα, έτσι?
4: Ήτανε να μην γίνει ΣΔΙΤ στο Πανεπιστήμιο Πατρών, που δεν υπάρχει ΣΔΙΤ.
2: Ναι.
4: Να μην υπάρχουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα κλπ. Εγώ συνομίλησα με φοιτητές.
2: Ναι.
4: Με πληροφορούν ότι μαζί τους ήταν και
2: αυτά τα λέει ο αυτά τα λέει ο Πελετίδης από ό,τι
4: ξέρω. Δεν ξέρω ποιος θα λέει. Δεν ξέρω ποιος θα λέει. Αυτό που λέω είναι το εξής. Μαζί τους εμφανίστηκαν, όπως με ενημέρωσαν από την υπηρεσία της φύλαξης, και συνδικαλιστές. Θέλω να περάσω ένα μήνυμα.
2: Συνδικαλιστές από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, βλέπετε?
4: Θα τα δείτε όλα στην ανακοίνωση. Θέλω να περάσω ένα μήνυμα σε αυτούς που τους έστειλαν. Πρώτον, είναι άνανδροι, γιατί μέσα στο γραφείο μου ήταν 4 κυρίες. Εγώ προσωπικά δεν φοβάμαι κανέναν, ούτε αυτούς που ήταν, ούτε αυτούς που κάθισαν στα γραφεία και τους έστειλαν. Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι δημοκρατικό και ανοιχτό, και δεν θα απαντήσω στις προκλήσεις τους. Με ενδιαφέρει η προστασία 4 γυναικών που τις κράτησαν μέσα. Αν αισθάνονται περήφανες για αυτό που έκαναν, εγώ ντρέπομαι.
2: Μάλιστα. Πόση ώρα διήρκεσε ο αποκλεισμός, κύριε Μπούρα? Πόση ώρα διήρκεσε?
4: 20 λεπτά. Κατηγορούμε εδώ για το ΝΑΤΟ, για το Ρούμπιο, για οτιδήποτε. Δεν μπορώ να κάνω διάλογο μαζί τους. Και δεν θέλουν και διάλογο.
2: Ευθέως δεν θέλετε να πείτε από πού, ποια είναι η προέλευσή τους, αλλά λίγο πολύ καταλαβαίνουμε, γιατί αυτές τις μέρες
4: αν έχουν θάρρος να το πούν ποιοι είναι οι ίδιοι. Όπως εγώ βγαίνω και λέω ότι είχαμε συμφωνήσει να μιλήσουμε. Αρνήθηκαν. Απόθυσαν βία τη φύλαξη. Δεν απαντάμε στην πρόκληση. Ήρθαν έξω από το γραφείο του Πρίτανη και κάνανε βανδαλισμούς με 4 κυρίες μέσα.
2: Όταν λέτε βανδαλισμούς, τι εννοείτε? Βανδαλισμοί, προφυλακισμοί? Θέλω να πω ότι η κάθε λέξη έχει τη δική της αξία και σημασία.
4: Απόθυσαν τους φύλακες.
2: Ένα, απόθυσαν τους φύλακες,
4: προκαλώντας τους να αντιδράσουν.

0: Είχαν ρητή εντολή οι φύλακες να μην αντιδράσουν.
1: Μίλησαν απρεπώς, άσκησαν λεκτική βία. Συνέβη κάτι τέτοιο.
0: Προκτήματα και βρυσίδια.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Και
0: ήρθαν έξω από, από το γραφείο του Πρίτανη, έκαναν αφισοκόλληση, έβαλαν κορδέλες και χτύπαγαν την πόρτα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Εσείς ήσασταν μέσα και ήταν κλειστή η πόρτα, είχατε κλειδωθεί βεβαίως μέσα, δηλαδή.
0: Βεβαίως, ναι. Έτσι αισθάνονται το πανεπιστήμιο. Οι κύριοι που ήρθαν και οι κύριοι που τους έστειλαν, έτσι αισθάνονται τα πανεπιστήμια που θέλουν να φτιάξουν στη χώρα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ευθέως δεν λέτε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τους έστειλαν.
0: Όχι, να βγουν να το πούν οι ίδιοι.
1: Να το πούν οι ίδιοι. Μάλιστα, μάλιστα. Απόλυτα κατανοητό αυτό που λέτε.
0: Έτσι δεν είναι, γιατί όταν κάνεις κάτι, αναλαμβάνεις και την ευθύνη ποιος είσαι.
1: Σωστά.
0: Εντάξει.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, αναμένουμε την ανακοίνωση.
0: Να είστε καλά.
1: Κύριε Πρίτανη. Και εσείς να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, ότι εδώ τώρα προφανώς ο Διονύση αυτό το περιστατικό δεν θα είναι μονωμένο σήμερα αύριο όσο είναι ο Ρούμπιο στην Ελλάδα, έτσι. Εδώ λέει ο Πρίτανης ότι εμείς DIT δεν έχουμε, εννοεί δηλαδή σύμπραξη δημόσιο με ιδιωτικό τομέα για την υλοποίηση κάποιου έργου. Δεν έχουμε. Παρά τα αυτά ήρθαν εδώ να διαμαρτυρηθούν για αυτό το λόγο. Στο πανεπιστήμιο μας, σου λέει, δεν ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Ρούμπιο. Παρά τα αυτά ήρθαν εδώ να διαμαρτυρηθούν για τον Ρούμπιο, για τον ΝΑΤΟ κτλ. Τώρα, για ΣΔΙΤ, για έχθρα απέναντι στην επιχειρηματικότητα και την ιδιωτική πρωτοβουλία, για το ΝΑΤΟ και για τον Ρούμπιο, εμείς ένα ακόμα ξέρουμε, φίλες και φίλοι. Κάναμε και μια ερώτηση βέβαια στον κύριο Πρίτανη, αλλά ο κύριος Πρίτανης δεν ήθελε ο ίδιος να πει ποιο είναι αυτό το κόμμα. Λέει, ας βγουν να πούν, να μιλήσουν οι ίδιοι ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έστειλαν αυτά τα 40 άτομα να μας συμπεριφερθούν άνανδρα. Γιατί είπε κιόλας ο κύριος Πρίτανης ότι επί ένα 20 λεπτό μέσα στο γραφείο του ήταν κλειδωμένος. Φίλες και φίλοι, αν είναι δυνατόν. Κλειδωμένος. Μαζί με 4 κυρίες. Λοιπόν, τι να πει κανείς. Εν έτη 2026 συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί σε τούτη την πόλη, φίλες και φίλοι, αυτός ο οποίος κάνει τον κεχαγιά είναι ανέλεγκτος. Ο λαός όμως είναι εκείνος ο οποίος παίρνει τις αποφάσεις. Λοιπόν, είπαμε σήμερα εκτάκτως θα τελειώσουμε όπου να είναι τώρα, φίλες και φίλοι δηλαδή. Είχαμε και άλλα θέματα. Πρώτα απ' όλα, να μην ξεχάσουμε αυτό να το πούμε. Για τρίτη φορά, γιατί εδώ είναι ένα θέμα τεράστιο τώρα στο Δήμο της Πάτρας, για τρίτη φορά η Διευθύντρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας, της Κοινωνικής Προστασίας, της Κοινωνικής Πρόνοιας, του Δήμου, όπως θέλετε πείτε το, καταδικάστηκε καθώς είχε μηνυθεί από υπάλληλο του Δήμου, διότι είχε παραβιάσει το καθήκον της. Είναι μια ιστορία, φίλες και φίλοι, πολύμηνη, πολύχρονη, τι πολύμηνη, με μια συγκεκριμένη διευθύντρια που έχει κάνει ανωκάτω τη συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν μιλιέται με τους εργαζόμενους, έχει φάει 3 καταδίκες και όλα είχαν ξεκινήσει επειδή είχε κάνει μια καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση από τον αντιδήμαρχο, τον Τάκη Πετρόπουλο. Όμως στα δικαστήρια εκείνο το οποίο προέκυψε με βάση και την αγωγή που είχε κάνει η συγκεκριμένη διευθύντρια είναι ότι δεν είχε παρενοχληθεί από τον αντιδήμαρχο, ο οποίος τώρα της έχει κάνει αγωγή πέρα από τις μηνύσεις, ένα μπάχαλο γενικότερα, και όμως παραμένει αυτή η κατάσταση στη συγκεκριμένη υπηρεσία και είναι φυσικά ερμαφρόδιτη αυτή η κατάσταση. Η υπηρεσία υπολειτουργεί, δεν υπάρχει ψυχική επαφή ανάμεσα στην διευθύντρια, την προϊσταμένη και τους εργαζόμενους. Μια κατάσταση μπάχαλο, πραγματικό. Τι να πει κανείς. Εν πάση περιπτώσει, όσοι έχουν τα γένια έχουν και την κολυνός. Τελειώσαμε για σήμερα. Αύριο πάλι, φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM. Ήταν και σήμερα ο Γιώργης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της πρώτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Σας λέμε για άλλη μια φορά ότι εκτάκτως πρέπει να βρεθούμε σε μια κρίσιμη σύσκεψη, οπότε τελειώνουμε νωρίτερα. Το επαναλαμβάνουμε, θεωθέλοντας, αύριο εδώ την ίδια ώρα κοντά σας. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, ένα όμορφο βράδυ. Κυρίως και πρωτίστως να είστε πάντα καλά. Γεια και χαρά.
2: Άκου τι του λέει του τύπου.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν αργά το βράδυ της Δευτέρας οι επαγγελματίες αλύσης Πάτρας, αποκλείοντας συμβολικά την είσοδο της Ιχθυόσκαλας και εμποδίζοντας τη διέλευση φορτηγών. Οι αλύσεις διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και των λειτουργικών εξόδων, τις εισαγωγές αλιευμάτων αλλά και την αβεβαιότητα που προκαλούν, όπως λένε, οι σχεδιαζόμενες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές στο Ιόνιο. Οι ίδιοι προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει κυβερνητική απάντηση, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν. Ενδεικτικά αναφέρουν ότι το πετρέλαιο κίνησης και τα αλιευτικά έχει φτάσει περίπου στο 1,30 με 1,60 ευρώ το λίτρο, ενώ ένα γρηγρί μπορεί να καταναλώσει έως και 40.000 λίτρα το μήνα. Στην οδό Γερμανού ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση τμήματος ενός επικίνδυνου πέτρινου κτηρίου, το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές τον Αύγουστο από πυρκαγιά. Η διαδικασία έγινε από ιδιώτη εργολάβο μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις, καθώς το κτίριο είχε κριθεί επικίνδυνο για κατάρρευση. Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα κτίσματα της περιοχής, με τους περισσότερους ιδιοκτήτες να βρίσκονται στο εξωτερικό. Η επέμβαση έγινε δεκτή με ανακούφιση από τους κατοίκους για λόγους ασφαλείας, ωστόσο προκάλεσε και κυκλοφοριακά προβλήματα, καθώς η Γερμανού παρέμεινε κλειστή, ενώ υπήρξε σύγχυση και με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Ηλίας και της Λόντου. Πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Επιτροπή του Δήμου Πατρέων με αφορμή την αποδοχή δωρεών ειδών υγιεινής και αναλώσιμων προς σχολεία. Η συζήτηση ανέδειξε για μία φορά ακόμη τις σημαντικές ανάγκες που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες, με γονείς ορισμένες περιπτώσεις να καλούνται να καλύψουν ακόμη και βασικά αναλώσιμα. Ο επικεφαλής του Σπιράλ Πέτρος Ψωμάς υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις που προσφέρουν υλικά θα πρέπει να αναγνωρίζονται δημόσια, ενώ από τη Δημοτική Αρχή τονίστηκε ότι δωρεά δεν απορρίπτονται, αλλά δεν μπορεί το σχολείο να μετατρέπεται σε χώρο εμπορικής προβολής. Στην ίδια συνεδρίαση ζητήθηκε και η παράταση του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των τριών πλωτών προβλητών στη Μαρίνα της Πάτρας. Νέα παράταση δόθηκε και για την ολοκλήρωση των εργασιών στα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Η διοίκηση έχει πλέον νέα διαβεβαίωση από τον ανάδοχο ότι το έργο θα παραδοθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, με το διευθυντή των ΤΕΠ Δημήτρη Μπάκο να ζητά συγγνώμη από το προσωπικό και τους ασθενείς για την ταλαιπωρία. Όταν ολοκληρωθεί, το τμήμα αναμένεται να είναι σημαντικά αναβαθμισμένο, με περίπου 2.000 τετραγωνικά μέτρα νέων εγκαταστάσεων και αυτόνομο κτηνολογικό τμήμα. Παράλληλα, προβάλλεται η λειτουργία κέντρου τραύματος επίπεδου 1 με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Σημαντική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον καταβλισμό Ρωμά στο Ριγανόκαμπο με 2 συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας 35χρονος πατρινός, ο οποίος αναζητούνταν καθώς δεν είχε επιστρέψει από άδεια στις φυλακές Κασαβέτιας, όπου εξήθη ποινή 5 ετών για διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθη επίσης ένας 20χρονος, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική ομάδα που δρούσε στην περιοχή Ριγανόκαμπου και Γλυκάδας. Η έρευνα εξεχνιάστηκε συνολικά με 25 κλοπές, μία ληστεία και έναν εμπρισμό από το Φεβρουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2026, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 10 άτομα, μεταξύ των οποίων 3 ανήλικοι και 3 γονείς οικειδεμόνες. Η έρευνα συνεχίζεται. Ολοκληρώθηκαν στην Κατερίνη απολογίες των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της μεγάλης φερόμενης πυραμίδας επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. 3 από τους κατηγορούμενους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και στρατιωτικός από την Πάτρα. Μέσω των δικηγόρων του Γιώργου Βλάχου και Χρήστου Μπρουσκέλη, προειδοποίησε επενδυτές ότι η φερόμενη μεταφορά λογαριασμών της πλατφόρμας FXO στην Coinbase δεν αποτελεί πραγματική διαδικασία και τους κάλεσε να μην καταβάλουν άλλα χρήματα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έπεσε και ο ίδιος θύμα της συγκεκριμένης επενδυτικής απάτης. Ολοκληρώθηκε ακόμη μία ποινική διαδικασία που αφορά διευθύντρια υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων. Το μονομελές πλημελωδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης 14 μηνών μετά από καταγγελία εργαζομένης για υπόθεση που αφορά πειθαρχική δίωξη και την τήρηση αρχής της αποχής. Πρόκειται για την τρίτη ποινική υπόθεση στην οποία εμπλέκεται διευθύντρια, ενώ έχει προηγηθεί ποινή 10 μηνών μετά από άλλη καταγγελία εργαζομένου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική αντιπαράθεση με τον αντιδήμαρχο αθλητισμού Τάκη Πετρόπουλο, τον οποίο η διευθύντρια έχει καταγγείλει για σεξουαλική παρενόχληση. Για την καταγγελία αυτή, ο ίδιος προσέφυγε στη δικαιοσύνη για ψευδή καταμήνυση και καταδικάστηκε διευθύντρια σε ποινή 12 μηνών, απόφαση που έχει προσβληθεί με έφεση και κρεμμύτο εφετείο. Ξανά πλέον και το Αχάια Pass, το πρόγραμμα στήριξη του τουρισμού της Αχαΐας που είχε ανακοινωθεί μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025. Ωστόσο, το αρχικό ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ περιορίστηκε τελικά στις 680.000 ευρώ. Από αυτά, τα 500.000 ευρώ αφορούν τις ψηφιακές κάρτες που θα χρησιμοποιήσουν οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα 180.000 ευρώ αφορούν δράσεις υποστήριξης, συντονισμού και τεχνικής λειτουργίας. Οι δικαιούχοι θα λάβουν 150 ευρώ σε δύο περιόδους, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2026 και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2027. Το πρόγραμμα αφορά δύο ζώνες, την περιοχή Δήμου Πατρέων και τους Δήμους Δυτικής Αχαΐας και Ρημάνθου. Στο επίκεντρο παραμένει ο οδοντοτός Διακοπτού Καλαβρίτων, καθώς το Επιμελητήριο Αχαΐας εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του για τη νέα καθυστέρηση στην επανελειτουργία της γραμμής, που παραμένει κλειστή εδώ και 7 μήνες. Το Επιμελητήριο ζητά συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κότσιρα και τη διοίκηση του ΟΣΕ, προκειμένου να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα ασφαλούς επανελειτουργίας. Ζητείται να αποτιμηθεί επίσημα οικονομική ζημιά και να εξεταστούν μέτρα στήριξη των επιχειρήσεων. Στα αθλητικά, αισιόδοξος για τη φετινή προσπάθεια της Παναχαϊκής εμφανίστηκε ο 35χρονος Ανδρέας Βασιλόγιαννης, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία της ομάδας, στο καλό κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια και στη σοβαρή δουλειά που γίνεται. Όπως τόνισε, η Παναχαϊκή είναι ένα μεγάλο όνομα της κατηγορίας και πρέπει να τιμήσει τη φανέλα της, ενώ χαρακτήρισε τον κόσμο σημαντικό πλεονέκτημα για την ομάδα. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Παναχαϊκή δεν θα έπρεπε να αγωνίζεται σε αυτές τις κατηγορίες, ενώ αποκάλυψε πως θα μπορούσε να αποτελέσει τον τελευταίο σταθμό της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Ο Αντρόμητρος Πατρών ετοιμάζει εκδρομή για το εκτός έδρας παιχνίδι της Κυριακής με τον αθλητικό όμιλο Πλαταριά στην Οικουμενίτσα. Η συμμετοχή στο λεωφορείο έχει οριστεί στα 30 ευρώ και η διοίκηση καλεί τους φίλους της ομάδας να στηρίξουν την προσπάθεια. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας κάνει σήμερα την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο FIBA Euro Cup. Στις 7.30 το απόγευμα αντιμετωπίζει στην Μητρόβιτσα του Κωσόβου την Τρέπτσα με στόχο να ξεκινήσει νικηφόρα τον πρώτο όμιλο. Ο Προμηθέας ταξίδεψε με αρκετές επιλογές στο ρόστερ, ενώ εκτός παραμένει ο τραυματίας Παρασκευόπουλος. Με την επιστροφή στην Ελλάδα, η ομάδα στρέφει την προσοχή της στο μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Παναθηναϊκό, για το οποίο η ζήτηση των εισιτηριών είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη. Σε ό,τι αφορά τη δικαστική διαμάχη με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ο Προμηθέας αναμένεται να καταθέσει νέα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμού από τις διοργανώσεις, αλλά ενδεχόμενο βαθμολογικής συνέπειας μόνο εφόσον υπάρξει τελική δικαστική απόφαση σε βάρος του. Και ο καιρός, καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα την Τετάρτη στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με διαστήματα ρέη συννεφιάς και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως και 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
3: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
7: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
8: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα και Αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος, το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
10: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
9: Κουρδιστό πορτοκάλι.
10: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
9: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
10: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
9: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
10: Κουρδιστό πορτοκάλι.
9: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
10: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
9: Κουρδιστό πορτοκάλι.
10: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
0: Ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Συντονισμένοι στον Πελοπόννησο FM, φίλες και φίλοι, γεια σας. Περίπου 15 λεπτά μετά από τις 12. Είμαστε πάντα εδώ στο 103,9. Μαζί μας είναι το κούρδι στο πορτοκάλι. Μοναδικές πρόσφορες, δώρα, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Και φυσικά τα πάντα που αφορούν τις μικρές ηλικίες, αλλά και τις μεγαλύτερες. Και εξηγούμε είδη δώρων, σχολικά, καλλιτικά, παιχνίδια και όχι μόνο. Αυτά και πολλά άλλα σε μοναδικά ανταγωνιστικές τιμές. Ακροτηρίου 164 στην Πάτρα. Μαζί μας είναι το υπεραστικό κτέλ Αχαΐας με τη δυνατότητα να στείλουμε φακέλους, μικροδέματα, δέματα, τα οποία αποθηκεύονται στις κατατόπους αποθήκες των σταθμών του υπεραστικού κτέλ και έτσι ο παραλήπτης μπορεί να τα παραλάβει με την ησυχία του όποια ώρα θελήσει. Δείτε πληροφορίες στο kteleachaias.gr και μαζί βέβαια όλες τις ώρες αναχώρησης και αφήξεως των δρομολογίων που σας αφορούν.

Μαζί μας επίσης είναι καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης στην Πάτρα με μοναδικές προσφορές και προτάσεις που πραγματικά δελεάζουν. Θυμίζω φίλες και φίλοι ότι στο Δούβρη μπορείτε να βρείτε τα πάντα ηλεκτρικά προϊόντα ποιότητας με τη γνωστή εγγύηση βέβαια του Δούβρη και προσωπικά του Φώτη Δούβρη, γιατί ο Φώτης Δούβρης είναι εκεί αυτοπροσώπως και πριν αλλά το κυριότερο και μετά τις αγορές μας. Θυμηθείτε δύο καταστήματα με ζώνους 54-56, ακροτηρίο 62. Μπείτε όμως μέσα στην σελίδα του Facebook του Δούβρη, όπου εκεί να τώρα έχουν αναρτηθεί πριν 49 λεπτά μία νέα προσφορά για να ικανοποιήσουν αυτούς που θέλουν να ζήσουν την αυθεντική ιταλική εμπειρία στην κουζίνα τους με τον Kegund My Pizzeria, που απολαμβάνει λαχταριστή πίτσα σε μόλις 3 λεπτά. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη μοναδική προσφορά και έκπληξη από το Δούβρη με 119 ευρώ μόνο, μια προσφορά που ισχύει έως τις 27 Οκτωβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθυμάτων. Σπεύσατε λοιπόν με ζώνους 54-56, ακροτηρίο 62 ή μπείτε μέσα στο Facebook του Δούβρη.

Αλλιώς θέλαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή, φίλες και φίλοι, αλλά αλλιώς μας επιβάλλει η επικαιρότητα να ξεκινήσουμε. Και βέβαια θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, από αυτή την απίστευτη περιπέτεια που έζησε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο καθηγητής Χρήστος Μπούρας. Πριν από λίγο είχε αποκλειστεί για 4 ώρες, για 20 λεπτά ουσιαστικά, αλλά για 4 ώρες υπήρχε αυτό το κλίμα στο Πανεπιστήμιο. Μιλάμε για μια κατάσταση που πραγματικά είναι μη αποδεκτή πλέον. Ο Γιώργος Μπούρας μίλησε πριν από λίγο στον Πελοπόννησος FM, στον συνάδελφο Γιώργο Αναστασόπουλο, και περιέγραψε μια ιδιαίτερα έντονη κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι η κινητοποίηση είχε ως βασικό αίτημα να μην προχωρήσει ΣΔΙΤ στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Δηλαδή, το πλαίσιο αυτό που ορίζει δημόσιο και ιδιωτικό να συνεργάζονται για την υλοποίηση ενός έργου. Ο ίδιος όμως ήταν κατηγορηματικός. ΣΔΙΤ δεν υπάρχει, έτσι ανέφερε χαρακτηριστικά στον Πελοπόννησος FM. Ο Πρίτανης υποστήριξε ακόμη ότι στο γραφείο του βρίσκονταν 4 γυναίκες, οι οποίες, όπως είπε, παρέμειναν επίσης εγκλωβισμένες κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού. Μάλιστα, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τους συμμετέχοντες στην κινητοποίηση, λέγοντας «είναι άνανδροι», είπε ο Πρίτανης. «Δεν φοβάμαι κανέναν, το Πανεπιστήμιο είναι δημοκρατικό και ανοιχτό». Σύμφωνα με την καθηγητία, με την καταγγελία του Πρίτανος, οι συμμετέχοντες δεν περιορίστηκαν στην παρουσία τους έξω από το γραφείο. Ο κύριος Μπούρας ανέφερε ότι απόθυσαν και έσπρωξαν φύλακες του Πανεπιστημίου, τους έβρισαν, έκαναν αφισοκόλληση, τοποθέτησαν κορδέλες και χτυπούσαν την πόρτα του γραφείου. Στην κινητοποίηση, όπως ανέφερε, βρίσκονταν μαζί με τους φοιτητές και συνδικαλιστές. Πλέον αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών, την οποία προανήγγειλε ο ίδιος ο Πρίτανης εδώ στον Πελοπόννησος FM. Και εδώ, φίλες και φίλοι, ξεκινάει μια συζήτηση που επιτέλους πρέπει να κάνουμε σε αυτή την πόλη, απέναντι σε αυτούς τους νταΐδες οι οποίοι νομίζουν ότι διαφεντεύουν τις τύχες και ορίζουν την καθημερινότητα της πόλης. Πού τελειώνει η δυναμική φοιτητική διαμαρτυρία και πού αρχίζει ο αποκλεισμός? Και κυρίως, όταν το Πανεπιστήμιο χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τον Πρίτανη δημοκρατικό και ανοιχτό, ποια είναι τα όρια της διαμαρτυρίας μέσα σε αυτό?

Η κατάσταση λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι τραγική. Μιλάμε για τον αποκλεισμό του Πρίτανη μέσα στο ίδιο το γραφείο, μέσα στο πανεπιστήμιο, που υποτίθεται ότι είναι το λίκνο του πολιτισμού, της δημοκρατίας, της μόρφωσης, του μέλλοντος. Και εδώ δεν μιλάμε για μια απλή φοιτητική κινητοποίηση που πέρασε και θα ξεχαστεί. Γιατί μπορεί κάποιος να διαφωνεί. Να διαφωνεί με τον Πρίτανη, με τη διοίκηση του Πανεπιστημίου, μπορεί να διαφωνεί με τις ΣΔΙΤ, μπορεί να φωνάζει, να διαμαρτύρεται και να διεκδικεί. Αυτό είναι δημοκρατία. Αλλά δημοκρατία δεν είναι να κλείνεις την πόρτα, να αποκλείεις και να αποφασίζεις ποιος θα βγει και ποιος θα μείνει μέσα. Δημοκρατία δεν είναι να κλείνεις τον Πρίτανη τέσσερις κυρίες μέσα στο γραφείο του επί τόση ώρα. Δεν είναι επιτρεπτό, όχι μόνο για 20, 30, 50 λεπτά, ούτε για ένα λεπτό. Ποιος έχει το δικαίωμα, ποιος ορίζει τους κανόνες δηλαδή. Και όταν, σύμφωνα με την καταγγελία του Πρίτανη, υπάρχουν σπροξήματα, ύβρις σε εργαζόμενους, φύλακες, κορδέλες στην πόρτα και χτυπήματα στο γραφείο, τότε, φίλες και φίλοι, πρέπει να μιλήσουμε σε άλλο επίπεδο και να κάνουμε συζήτηση σε άλλη διάσταση. Γιατί το πανεπιστήμιο πρέπει να παραμείνει ανοιχτό και αυτό είναι το ζητούμενο. Ανοιχτό στις ιδέες, ανοιχτό στη διαφωνία, ανοιχτό ακόμα και στην πιο σκληρή κριτική, αλλά σε κάθε περίπτωση ανοιχτό. Όχι κλειστό, επειδή έτσι το θέλουν κάποιοι. Κάποιοι ολίγιστοι. Επειδή έτσι, με τον τζαμπουκά, προσπαθούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους. Και αυτό είναι τραγικό. Και σαν γεγονός, αλλά κυρίως όταν το ανέχεται μια ολόκληρη πανεπιστημιακή κοινότητα και όταν το ανέχεται μια ολόκληρη πόλη. Και υπάρχει και κάτι ακόμα. Αν το αίτημα είναι «δεν θέλουμε ΣΔΙΤ», τότε η πιο απλή ερώτηση είναι αυτή που έθεσε ο ίδιος ο Πρίτανης. Ποια ΣΔΙΤ? Όταν, όπως λέει ο ίδιος, ΣΔΙΤ δεν υπάρχει. Άρα, τι ακριβώς πολεμούν αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί η διαμαρτυρία έχει νόημα όταν αντιπαρατίθεται με μια πραγματική απόφαση. Όχι όταν δημιουργεί έναν εχθρό πριν ακόμα υπάρξει το επίμαχο σχέδιο. Φίλες και φίλοι, ας πούμε την αλήθεια επιτέλους σε αυτή την πόλη. Φτάνει πια η ανοχή στις τραμπούκικες ενέργειες. Φτάνει πια η ανοχή στις φασιστικές τέτοιες κινήσεις. Το πανεπιστήμιο χρειάζεται φωνές. Δεν χρειάζεται όμως και δεν πρέπει να επιτρέψουμε πόρτες κλειστές και ομοιρίες του Πριτάνεως, εργαζομένων και όλων όσων εκπροσωπούν έναν θεσμό. Δεν έχει κανένας δικαίωμα στο όνομα των όποιων απόψεών του να τις επιβάλλει και μάλιστα με αποκλεισμούς, με προπυλακισμούς, με ύβρις και με αποκλεισμούς. Αλλιώς δεν μιλάμε για δημοκρατία, μιλάμε για τσαμπουκά, για τη δύναμη του ισχυρού. Και θα επαναλάβω κλείνοντας το εξής, ότι το χειρότερο σε αυτή την πόλη δεν είναι ότι ζούμε αυτές τις καταστάσεις. Είναι ότι τις ανεχόμαστε αυτές τις καταστάσεις και πολύ περισσότερο ότι πλέον δεν μας ενοχλούν. Αυτό είναι το χειρότερο σε αυτή την πόλη.

Βέβαια, ο Πρίτανης πήγε ένα βήμα πιο πέρα και πολύ σωστά. Έχουμε μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση του Πρίτανου, στην μπράβο του. Λέει, αν έχουν θάρρος, να το πούν οι ίδιοι ποιοι είναι. Και προσέθεσε, αυτοί που τους έστειλαν, είπε ο Πρίτανης, έτσι αισθάνονται τα πανεπιστήμια της χώρας. Πρόκειται, καταλαβαίνουμε, για μια σαφή αιχμή του Χρήστου Μπούρα, χωρίς πάντως ο ίδιος να κατονομάζει συγκεκριμένα πρόσωπα ή φορείς ή οργανωτές ενέργειας, αν και όλοι καταλαβαίνουμε ποιοι είναι οι εμπνευστές, οι καθοδηγητές αυτής της κίνησης, της αντιδημοκρατικής, της σταλινικής κίνησης, να αποκλείουν τον Πρίτανη στο γραφείο του. Ο Πρίτανης υποστήριξε, ακούστε, ότι δεν υπήρχε διάθεση για ουσιαστικό διάλογο, ενώ ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης του αποδόθηκαν ακόμα κατηγορίες, ακούστε να φρίξετε, για ζητήματα που συνδέονται με το ΝΑΤΟ και τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που είναι σήμερα στην Ελλάδα σε επίσημη επίσκεψη. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρίτανης, κατηγορούμε για το ΝΑΤΟ και για το Ρούμπιο. Εξωφρενικά πράγματα. Άρα καταλαβαίνετε ποιοι υπήρξαν οι καθοδηγητές αυτής της αήθους, αντιδημοκρατικής, σταλινικής ενέργειας. Από πότε επιτρέπεται να γίνονται αποκλεισμοί μέσα σε γραφεία? Είτε αυτός είναι ο Πρίτανης, είτε είναι ο πρόεδρος, ο επικεφαλής ενός φορέα ή ένας απλός εργαζόμενος. Ποιοι έχουν το δικαίωμα αυτό? Και πάω και ένα βήμα πιο πέρα. Το ξέρετε ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν κλειστοφοβία? Αν συμβεί το οτιδήποτε, αν κάποιος έχει πρόβλημα με την καρδιά του, οτιδήποτε, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη αν έχουμε κάτι ακόμα πιο δυσάρεστο? Αυτοί που κάνουν τον αποκλεισμό, που δεν ξέρουμε καν το όνοματά τους? Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για δικτακτορία ιδεών. Αυτό είναι όταν κάποιοι προσπαθούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους με το ζόρι στους άλλους και αποκλείουν, και μάλιστα μέσα στο πανεπιστήμιο αποκλείουν τον Πρίτανη στο γραφείο του. Τον Πρίτανη με 4 μάλιστα γυναίκες εργαζόμενες. Μπράβο τους. Πολύ αντρίκιο αυτό.

0: πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε εδώ στο Πελοπόννησος FM. Μείνει ζωντανή ενημέρωση 103,9 μαζί σας έως τη μία.
1: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού κτελαχαΐας.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ,
4: τι?
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
11: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
12: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
13: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
14: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
13: Κουρδιστό πορτοκάλι.
14: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
13: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
14: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
13: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
14: Κουρδιστό πορτοκάλι.
13: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
14: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
13: Κουρδιστό πορτοκάλι.
14: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.

και ξανά. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, ούτε επαναλαμβάνεται μια σχέση ή μια στιγμή που κάποιοι άνθρωποι έζησαν και χαρακτηρίζεται μαγική, μοναδική. Μα γι' αυτό είναι μοναδική, επειδή μάλλον δύσκολα επαναλαμβάνεται ακόμα και αν μπει σε καλούπια ή δημιουργηθεί κάτω από τεχνικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για μια σχέση, αυτή τη Βύση με τον Καρβέλα, που μάλλον έχει οριστικά διαραγεί. Και για μια κατάσταση που μάλλον δεν έχει επιστροφή, από τη στιγμή που όλα δημοσιοποιήθηκαν, ακόμα και πιο βαθιές υποδόρειες, διαφωνίες τους, αλλά και η αίσθηση της τραγουδίστριας, όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι από την ανάρτηση, την ανακοίνωσή της, ότι ουσιαστικά ήταν σε μια πλήρη εξάρτηση και ποδηγετήτω ουσιαστικά συναισθηματικά ή επαγγελματικά από τον Νίκο Καρβέλα. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της ανακοίνωσής της. Μία δέσμευση που ουσιαστικά την καθήλωνε και μία υποχρέωση πάντα να συμβαδίζει με την εγωπάθεια, με την ιδιαιτερότητα, την εγκεντρικότητα του Νίκου Καρβέλα. Οι οποίοι βέβαια δημόσια πλέον ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες με φόντο τη μεγαλειώδη συναυλία της Βύσης στο ΟΑΚΑ και μια οικονομική διαφωνία που σύμφωνα με τις δύο διαφορετικές πλευρές παίρνει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις. Ο Καρβέλας σε μακροσκελή ανακοίνωσή του χθες, διαβάσατε φαντάζομαι, μιλά για βαθιά καλλιτεχνική διαφωνία με την κατεύθυνση που έχει πάρει η αναβίση, κάνει λόγο για συντριβή και υποστηρίζει ότι δεν του καταβλήθηκε η συμπεφωνημένη αμοιβή των 300.000 ευρώ. Η σημερινή απάντηση της ανασβήσης ήρθε σκληρή, καθώς υποστηρίζει ότι ο Καρβέλας απέτησε μόλις λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία 1,5 εκατομμύριο ευρώ και καταγγέλει ότι δέχθηκε συναισθηματική πίεση και χειραγώγηση. Καταλήγει με μια φράση που μοιάζει να σφραγίζει τη νέα εποχή στη σχέση τους. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Το παράδοξο είναι ότι μιλάμε για δύο ανθρώπους που δεν ήταν απλώς ένα καλλιτεχνικό ζευγάρι ή ένα ζευγάρι στη ζωή. Ο Καρβέλας υπήρξε ο άνθρωπος πίσω από ένα τεράστιο κομμάτι της καλλιτεχνικής διαδρομής της Βύσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 50 τραγούδια που κατέγραψε ο ίδιος ο Καρβέλας που τραγουδήθηκαν στη συναυλία, τα 47 ήταν δικά του. Μιλάμε για ένα τεράστιο κεφάλαιο στην καριέρα της Βύσης ο Καρβέλας, και φαντάζεται κανένας αν σταματήσει κάποια στιγμή να ερμηνεύει ρεπερτόριο του Καρβέλα πόσο θα αποδυναμωθεί το προστάσιο της, το καλλιτεχνικό της προστάσιο. Υπήρξαν μικροεπισόδια ανά καιρούς, αναδιαστήματα, κατά περίοδους, όμως πλέον η σύγκρουση δεν είναι υπόγεια, είναι δημόσια. Και το ερώτημα είναι ένα. Μπορεί μια σχέση που άντεξε ένα γάμο, ένα διαζύγιο και δεκαετίες δημιουργίας να αντέξει και αυτή τη ρήξη? Εσείς τι λέτε?

Λοιπόν, ίσως FM πλέον και φίλοι, 103,9, ζωντανή ενημέρωση, ζωντανά στο ραδιοφωνό σας, στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Ρεγόπουλο, μαζί με το pelop.gr που μας μιλάει και μας αναφέρει όλες τις εξελίξεις σε Πάτρα και φυσικά σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Θυμηθείτε, διαβάζουμε pelop.gr, ακούμε Πελοπόννησος FM 103,9 μέσα από την παράλληλη ανάγνωση του pelop.gr με το ειδικό κουμπί που υπάρχει στην προμηθοποίητα του site. Μιλάμε τώρα, φίλες και φίλοι, για να επιστρέψουμε στην Πάτρα για ένα σπίτι το οποίο ισοπεδώθηκε χτες. Μιλάμε για το παλιό κτίριο αυτό της περασμένης εποχής, της παλιάς ανοπόλης, την Οδό Γερμανού, που μετά την πληγή καγιά πλέον ήταν ακόμα πιο επίφοβο για κατάρρευση.

10 Αυγούστου ήταν η πυρκαγιά που κατέκαψε ό,τι είχε απομείνει από το κουφάρι ουσιαστικά αυτού του ετοιμόρροπου κτίριου, και ήταν η φωτιά η οποία τελικά ανάγκασε τους υπευθύνους να πιέσουν τους ιδιοκτήτες, που είναι περίπου 50 άνθρωποι, περισσότεροι των οποίων διαμένουν στην Αυστραλία, να συνεννοηθούν και να φέρουν συνεργεία για να το ισοπεδώσουν, να το κατεδαφίσουν. Δόθηκε και η άδεια της εφορίας νεότερων μνημείων και χθες λοιπόν έγινε η κατεδάφιση από ιδιωτικό συνεργείο. Το σπίτι κατέπεσε παρά το γεγονός ότι είχαν τοποθετηθεί υποστηλώματα εδώ και πολλά χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει ένα τυχαίο γεγονός στην Πάτρα ή και στην Ελλάδα γενικότερα, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις που έπρεπε έτσι κι αλλιώς να έχουν ληφθεί. Διότι μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο πραγματικά ήταν ετοιμόρροπο, κάτω ή δίπλα περνούσαν αυτοκίνητα ή διαβάτες. Από τύχη ή από θαύμα δεν είχαμε θρυνήσει κάποιο θύμα. Ευτυχώς, εν πάση περιπτώσει, με τη φωτιά που έδωσε τη λύση, αναγκαστήκανε οι υπεύθυνοι να προβούν στην κατεδάφιση, στην ισοπαίδωσή του. Μια ισοπαίδωση, μια κατεδάφιση που έγινε χθες από ιδιωτικό συνεργείο, αλλά βέβαια το λάθος ήταν ότι δεν είχαν δοθεί κατάλληλες άδειες ή δεν είχε γίνει η καλύτερη η πρόβλεψη από την τροχέα, έτσι ώστε να αποκλειστεί η οδός Λόντου και όχι η οδός Ηλίας, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο με τα αυτοκίνητα να συνεχίζουν την πορεία τους, καθώς ήταν ανυποψίαστοι και ανενημέρωτοι οι οδηγοί για την κατεδάφιση. Ο δρόμος της Γερμανού είχε κλείσει στο ύψος της Ηλίας και έτσι λοιπόν ο κάθε οδηγός, τα αυτοκίνητα αναγκάζονται να κάνουν κύκλο, να γυρίσουν από τον Παντοκράτορα, να κατέβουν και να φτάσουν μέσω της Λόντου στον προορισμό τους, αφού δεν είχε προνοήσει κάποιος να κόψει την κίνηση από την οδό Λόντου και όχι στην οδό Ηλίας. Δηλαδή στη Λόντου που είναι κάθοδος και όχι στην Ηλία που είναι άνοδος, και αναγκαστικά πρέπει να ανέβεις στον Παντοκράτορα, να πας δεξιά, να κάνεις τον κύκλο για να κατέβεις στην Λόντου. Μιλάμε για μια τραγελαφική κατάσταση. Και αναρωτιέται κανένας όταν δόθηκε αυτή η άδεια για την κατεδάφιση, γιατί δεν προνόησαν το αυτονόητο, δηλαδή να κλείσει η κίνηση στην οδό Λόντου και όχι στην οδό Ηλίας, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος, να μην συμβαίνει αυτό το κυκλοφοριακό λαλούμ που δοκίμασε τα νεύρα και τις αντοχές των οδηγών. Αλλά ξέχασα. Στην Πάτρα δεν είμαστε.

κοιτάξτε να το ενημερώσετε για τους συγγενείς σας, ηλικιωμένους ή φίλους ή γείτονες. Μην τους καλέσει κανένας και τους πει τα χρήματα σας λίγουν, γιατί κάπως έτσι κατάφεραν κάποιοι επιτίδη να αρπάξουν πάνω από 36.000 ευρώ από ηλικιωμένους. Δύο άνδρες συνελήφθησαν στην Κορινθία, ενώ αναζητείται ακόμα ένας. Τέσσερις υποθέσεις εκαστούν, η Λεχενά και η Ανδραβίδα, μέσα σε μόλις μία ημέρα. Με το πρόσχημα όλα αυτά ότι τα χρήματα που είχαν στο σπίτι τους έλυγαν και έπρεπε να αντικατασταθούν. Σε άλλες περιπτώσεις, οι δράστες εμφανίζονται ως λογιστές ή υπάλληλοι της εφορίας που πρέπει να καταγράψουν τάχα μετρητά και κοσμήματα. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την αστυνομία, μέλη εγκληματικής οργάνωσης κατάφεραν να αποσπάσουν από ηλικιωμένους στην Ηλία χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 36.000 ευρώ. Για την υπόθεση, συνελήφθησαν δύο άνδρες σε περιοχή της Κορινθίας, ενώ ένας ακόμη φερόμενος συνεργός τους έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες, διακεκριμένη κλοπή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλίας επικεντρώθηκε σε περιστατικά που σημειώθηκαν σε μία μόλις μέρα, στις 25 Σεπτεμβρίου, και μάλιστα όχι σε μία περιοχή, σε Γαστούνη, Λεχενά και Ανδραβίδα. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, μέσα στην ίδια μέρα τα μέλη της ομάδας φέρονται να πραγματοποίησαν συνολικά 4 απάτες. Το φαντάζεστε, την ίδια μέρα. 4 απάτες, εκ των οποίων η μία έμεινε στο στάδιο της απόπειρας. Στόχος ήταν οι ηλικιωμένοι, στους οποίους τηλεφωνούσαν προηγουμένως και παρουσιάζονταν ως λογιστές ή υπάλληλοι της εφορίας. Το σενάριο προσαρμοζόταν ανάλογα με την περίπτωση. Άλλοτε έλεγαν στα θύματα ότι τα μετρητά που είχαν στην κατοχή τους έλυγαν και έπρεπε να αντικατασταθούν, και άλλοτε ότι έπρεπε να γίνει καταγραφή δήθεν των χρημάτων και των πολύτιμων αντικειμένων που υπήρχαν στο σπίτι. Έτσι λοιπόν, ή κάπως έτσι, έπειθαν τους ηλικιωμένους να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα, άλλα τη μαλφή και να τα τοποθετήσουν σε συγκεκριμένα σημεία της κατοικίας τους. Οι δράστες, σύμφωνα πάντα με την αστυνομική έρευνα, κατάφεραν κατόπιν να μπουν στα σπίτια ή να προσεγγίσουν τα σημεία που είχαν τοποθετηθεί τα αντικείμενα και να τα αφαιρέσουν. Η συνολική λία από τις υποθέσεις που έχω έως στιγμής έχουν εξιχνιαστεί ξεπερνά, όπως σας είπα, τις 36.000 ευρώ. Πάντως, το παρήγορο είναι ότι οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας ενώ κινούνταν με αυτοκίνητο. Το όχημα ανήκει σε τρίτο άνδρα, ο οποίος αναζητείται. Οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και στη συνέχεια οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, όπου συνελήφθησαν. Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο και τους σωματικούς ελέγχους κατασχέθηκαν 410 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, ένας υποποδέχτης, γυαλιά και είδη ένδυσης που σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία φέρεται να είχαν χρησιμοποιηθεί κατά την τέλεση των πράξεων.

Ο Ρούμπιο είναι στην Αθήνα, φίλες και φίλοι. Μιλάμε για τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος λίγο παραλίγο να ματαιώσει την έλευσή του στην Πάτρα, γιατί προηγήθηκε ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής του κ. Πελετίδη και του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι φοβήθηκε ο Ρούμπιο και ο Τραμπ την αντίδραση του Δήμου Πατρέων και του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας και παραλίγο, φίλες και φίλοι, να ακυρωθεί η έλευση Ρούμπιο στην Αθήνα. Μιλάμε για τραγικό. Οι λαροτραγικές καταστάσεις, έτσι. Να βγάζει τώρα ανακοίνωση ο Πελετίδης κατά του Ρούμπιο και ο Τραμπ να συγκαλεί σύσκεψη στο Λευκό Οίκο, πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα. Έχουν ξεπεράσει, φίλες και φίλοι, το δίχτυ της γραφικότητας εδώ στο Δήμο. Και καλά, στο Εργατικό Κέντρο εννοείται, το έχει ξεπεράσει εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή, αυτές οι ανακοινώσεις που βγάζουν, πιστεύουν ότι τις διαβάζει κανένας. Πιστεύουν ότι τις διαβάζει ο κόσμος, πιστεύουν ότι ικανοποιούν τις ανάγκες του πατραϊκού λαού, θεωρούν ότι αυτή είναι η αποστολή του Δημάρχου να κάνει εξωτερική πολιτική. Είναι αλλάζει τις λάμπες να φτιάχνει τους δρόμους και να ξεβρωμίζει την Πάτρα που έχει τα χάλια αυτά. Λοιπόν, ας ασχοληθεί ο κ. Πελετίδης πρώτα απ' όλα με τους κάδους που βρωμάνε και ζέχνουνε, με την κατάσταση της πόλης που είναι τραγική, και ας αφήσει την εξωτερική πολιτική για αυτούς που έχουν εκλεγεί. Αυτοί είναι αρμόδιοι. Και ας αφήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να βγάζουν ανακοίνωση, γιατί επίσης αυτός είναι ο ρόλος τους. Ο ρόλος ενός Δήμου δεν είναι να κάνει εξωτερική πολιτική, ούτε να βγάζει ανακοινώσεις κατά ουδήποτε Υπουργού Εξωτερικών. Ο ρόλος του είναι διαφορετικός. Εκτός και αν ο κ. Πελετίδης έχει ζηλέψει τη δόξα κάποιου Υπουργού Εξωτερικών. Έλεος πια με αυτές τις γραφικότητες στην Πάτρα.

0: Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ακούσατε Παναγιώτη Ρικόπουλο, Διονύση Στεφανόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ενώ η Μαρία Ανδριένου άκουσε και σήμερα τα δικά σας μηνύματα. Θυμίζω, φίλες και φίλοι, ακολουθεί ο Χρήστος Βεργανελάκης. Μαζί μας ήταν το επεραστικό κτέλο Μου Αχαΐας, τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης και το κατάστημα Κουρδιστό Πορτοκάλι, Ακροτηρίου 164. Καλό μεσημέρι.
1: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού κτέλα Χαΐας.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν αργά το βράδυ της Δευτέρας οι επαγγελματίες αλύσης Πάτρας, αποκλείοντας συμβολικά την είσοδο της Ιχθυόσκαλας και εμποδίζοντας τη διάλευση φορτηγών. Οι αλύσεις διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και των λειτουργικών εξόδων, τις εισαγωγές αλλιευμάτων, αλλά και την αβεβαιότητα που προκαλούν, όπως λένε, οι σχεδιαζόμενες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές στο Ιόνιο. Οι ίδιοι προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει κυβερνητική απάντηση, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν. Ενδεικτικά αναφέρουν ότι το πετρέλαιο κίνησης και τα αλλιευτικά έχει φτάσει περίπου στο 1,30 με 1,60 ευρώ το λίτρο, ενώ ένα γρηγρί μπορεί να καταναλώσει έως και 40.000 λίτρα το μήνα. Στην οδό Γερμανού ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση τμήματος ενός επικίνδυνου πέτρινου κτηρίου, το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές τον Αύγουστο από πυρκαγιά. Η διαδικασία έγινε από ιδιώτη εργολάβο μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις, καθώς το κτίριο είχε κριθεί επικίνδυνο για κατάρρευση. Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα κτίσματα της περιοχής, με τους περισσότερους ιδιοκτήτες να βρίσκονται στο εξωτερικό. Η επέμβαση έγινε δεκτή με ανακούφιση από τους κατοίκους για λόγους ασφαλείας, ωστόσο προκάλεσε και κυκλοφοριακά προβλήματα, καθώς η Γερμανού παρέμεινε κλειστή, ενώ υπήρξε σύγχυση και με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Ηλίας και της Λόντου. Πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Επιτροπή του Δήμου Πατρέων με αφορμή την αποδοχή δωρεών ειδών υγιεινής και αναλώσιμων προς σχολεία. Η συζήτηση ανέδειξε για μία φορά ακόμη τις σημαντικές ανάγκες που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες, με γονείς σε ορισμένες περιπτώσεις να καλούνται να καλύψουν ακόμη και βασικά αναλώσιμα. Ο επικεφαλής του Σπιράλ Πέτρος Ψωμάς υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις που προσφέρουν υλικά θα πρέπει να αναγνωρίζονται δημόσια, ενώ από τη Δημοτική Αρχή τονίστηκε ότι δωρεά δεν απορρίπτονται, αλλά δεν μπορεί το σχολείο να μετατρέπεται σε χώρο εμπορικής προβολής. Στην ίδια συνεδρίαση ζητήθηκε και η παράταση του χρόνου παράδοσης και κατάστασης των τριών πλωτών προβλητών στη Μαρίνα της Πάτρας. Νέα παράταση δόθηκε και για την ολοκλήρωση των εργασιών στα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Η διοίκηση έχει πλέον νέα διαβεβαίωση από τον ανάδοχο ότι το έργο θα παραδοθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, με το διευθυντή των ΤΕΠ Δημήτρη Μπάγκο να ζητά συγγνώμη από το προσωπικό και τους ασθενείς για την ταλαιπωρία. Όταν ολοκληρωθεί, το τμήμα αναμένεται να είναι σημαντικά αναβαθμισμένο, με περίπου 2.000 τετραγωνικά μέτρα νέων εγκαταστάσεων και αυτόνομο ακτινολογικό τμήμα. Παράλληλα, προβάλλεται η λειτουργία κέντρου τραύματος επίπεδου 1 με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Σημαντική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον καταβλισμό Ρωμά στο Ριγανόκαμπο με 2 συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας 35χρονος πατρινός, ο οποίος αναζητούνταν καθώς δεν είχε επιστρέψει από άδεια στις φυλακές Κασαβέτιας, όπου εξήτηκε ποινή 5 ετών για διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθη επίσης ένας 20χρονος, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική ομάδα που δρούσε στην περιοχή Ριγανόκαμπου και Γλυκάδας. Η έρευνα εξεχνιάστηκε συνολικά με 25 κλοπές, μία ληστεία και έναν εμπρισμό από το Φεβρουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2026, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 10 άτομα, μεταξύ των οποίων 3 ανήλικοι και 3 γονείς οικειδεμόνες. Η έρευνα συνεχίζεται. Ολοκληρώθηκαν στην Κατερίνη απολογίες των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της μεγάλης φερόμενης πυραμίδας επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. 3 από τους κατηγορούμενους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και στρατιωτικός από την Πάτρα. Μέσω των δικηγόρων του Γιώργου Βλάχου και Χρήστου Μπρουσκέλη, προειδοποίησε επενδυτές ότι η φερόμενη μεταφορά λογαριασμών της πλατφόρμας FXO στην Coinbase δεν αποτελεί πραγματική διαδικασία και τους κάλεσε να μην καταβάλουν άλλα χρήματα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έπεσε και ο ίδιος θύμα της συγκεκριμένης επενδυτικής απάτης. Ολοκληρώθηκε ακόμη μια ποινική διαδικασία που αφορά διευθύντρια υπηρεσία του Δήμου Πατρέων. Το μονομελές πλημελωδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης 14 μηνών μετά από καταγγελία εργαζομένης για υπόθεση που αφορά πειθαρχική δίωξη και την τήρηση αρχής της αποχής. Πρόκειται για την τρίτη ποινική υπόθεση στην οποία εμπλέκεται διευθύντρια, ενώ έχει προηγηθεί ποινή 10 μηνών μετά από άλλη καταγγελία εργαζομένου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική αντιπαράθεση με τον αντιδήμαρχο αθλητισμού Τάκη Πετρόπουλο, τον οποίο η διευθύντρια έχει καταγγείλει για σεξουαλική παρενόχληση. Και την καταγγελία αυτή, ο ίδιος προσέφυγε στη δικαιοσύνη για ψευδή καταμήνυση και καταδικάστηκε διευθύντρια σε ποινή 12 μηνών, απόφαση που έχει προσβληθεί με έφεση και κρεμμυτό εφετείο. Ξανά πλέον και το Αχάια Pass, το πρόγραμμα στήριξη του τουρισμού της Αχαΐας που είχε ανακοινωθεί μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025. Ωστόσο, το αρχικό ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ περιορίστηκε τελικά στις 680.000 ευρώ. Από αυτά, τα 500.000 ευρώ αφορούν τις ψηφιακές κάρτες που θα χρησιμοποιήσουν οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα 180.000 ευρώ αφορούν δράσεις υποστήριξης, συντονισμού και τεχνικής λειτουργίας. Οι δικαιούχοι θα λάβουν 150 ευρώ σε δύο περιόδους, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2026 και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2027. Το πρόγραμμα αφορά δύο ζώνες, την περιοχή Δήμου Πατρέων και τους Δήμους Δυτικής Αχαΐας και Ρημάνθου. Στο επίκεντρο παραμένει ο οδοντοτός διακοπτού Καλαβρίτων, καθώς το Επιμελητήριο Αχαΐας εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του για τη νέα καθυστέρηση στην επανελειτουργία της γραμμής, που παραμένει κλειστή εδώ και 7 μήνες. Το Επιμελητήριο ζητά συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κότσιρα και τη διοίκηση του ΟΣΕ, προκειμένου να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα ασφαλούς επανελειτουργίας. Ζητείται να αποτιμηθεί επίσημα οικονομική ζημιά και να εξεταστούν μέτρα στήριξη των επιχειρήσεων. Στα αθλητικά, αισιόδοξος για τη φετινή προσπάθεια της Παναχαϊκής εμφανίστηκε ο 35χρονος Ανδρέας Βασιλόγιαννης, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία της ομάδας, στο καλό κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια και στη σοβαρή δουλειά που γίνεται. Όπως τόνισε, η Παναχαϊκή είναι ένα μεγάλο όνομα της κατηγορίας και πρέπει να τιμήσει τη φανέλα της, ενώ χαρακτήρισε τον κόσμο σημαντικό πλεονέκτημα για την ομάδα. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Παναχαϊκή δεν θα έπρεπε να αγωνίζεται σε αυτές τις κατηγορίες, ενώ αποκάλυψε πως θα μπορούσε να αποτελέσει τον τελευταίο σταθμό της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Ο Αντρόμητρος Πατρών ετοιμάζει εκδρομή για το εκτός έδρας παιχνίδι της Κυριακής με τον αθλητικό όμιλο Πλαταριά στην Ιγουμενίτσα. Η συμμετοχή στο λεωφορείο έχει οριστεί στα 30 ευρώ και η διοίκηση καλεί τους φίλους της ομάδας να στηρίξουν την προσπάθεια. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας κάνει σήμερα την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο FIBA Euro Cup. Στις 7.30 το απόγευμα αντιμετωπίζει στην Μητρόβιτσα του Κωσόβου την Τρέπτσα με στόχο να ξεκινήσει νικηφόρα τον πρώτο όμιλο. Ο Προμηθέας ταξίδεψε με αρκετές επιλογές στο ρόστερ, ενώ εκτός παραμένει ο τραυματίας Παρασκευόπουλος. Με την επιστροφή στην Ελλάδα, η ομάδα στρέφει την προσοχή της στο μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Παναθηναϊκό, για το οποίο η ζήτηση των εισιτηριών είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη. Σε ό,τι αφορά τη δικαστική διαμάχη με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ο Προμηθέας αναμένεται να καταθέσει νέα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμού από τις διοργανώσεις, αλλά ενδεχόμενο βαθμολογικής συνέπειας μόνο εφόσον υπάρξει τελική δικαστική απόφαση σε βάρος του. Και ο καιρός, καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα την Τετάρτη στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με διαστήματα ρέης συννεφιάς και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως και 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610 427 377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροήδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
7: Como puede ser verdad.
8: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
9: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
10: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
11: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
10: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
11: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
10: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
11: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
10: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
11: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
10: Είναι όντως εύκολο.
11: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
12: Κλάφτα Χαραλάμπη. Κλάφτα. Κάθε μεσημέρι στη μία, ο Χρήστος Βεργανελάκης στο μικρόφωνο για μία ώρα. Πάντα με παρέα, είτε πλάι του, είτε απέναντί του, είτε μακριά του. Γιατί η δική μας παρέα, με εσάς μέσα, γίνεται όλο και μεγαλύτερη, όλο και καλύτερη. Συντονιστείτε λοιπόν στους 103,9 για να κλαίμε όλοι παρέα.

0: Κλάφτα, χαραλάμπι, κλάφτα. Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε στην τροφιά μας και σήμερα. Είναι Τετάρτη, είναι 6 Οκτωβρίου. Όχι. Έλα, Διονύση, 6 είναι. 7. 7. 7 Οκτωβρίου δεν πειράζει. Εντάξει, τι 6, τι 7. Είναι 7 Οκτωβρίου. Η ώρα είναι 1 και 15 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Χρήστος Βεργανάκης, απέναντί μου ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Στο πρώτο μέρος θα μιλήσουμε. Ακούστε τώρα. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλά σοβαρά θέματα που καίνε, αλλά λίγο για να παίρνουμε και μια ανασούλα, για να μην ακούμε όλο τα ίδια και βαραίνει η ψυχή μας. Ξέρω, είναι πολλά σοβαρά θέματα και οικονομικά και αγροτικά και πολιτικά και. Αλλά λίγο για να παίρνουμε μια φρεσκάδα, όση φρεσκάδα πρέπει να έρθει, μια ανάσα ζωής. Και επειδή είναι, πώς το λένε οι αυτοί, the talk of the town, ε? Το είπα καλά, Διονύση? Μην το σκότωσα. Talk of the town. Πώς? The top. Όχι, μωρέ, είναι μια έκφραση που λέει talk of the town, ότι το συζητάει όλη η πόλη. Νομίζω σωστά το είπα. Τέλος, ε? Μαντάρα το έκανα. Δεν πειράζει, καταλάβατε εσείς τώρα τι θέλω να πω. Συγχωρέστε με αν δεν το είπα σωστά. Καταλάβατε θέλω να πω. Μετά το Μαζονάκι, που ήταν βέβαια για πολύ δραματικό, για άλλα πράγματα ήταν εκεί, γιατί μιλάμε για μια χαμένη ανθρώπινη. Σωστά το είπα. Talk of the town. Ωραία, μα είμαι σε αυτά, αφού μάει τόσα αυτά. Λοιπόν, μετά το Μαζονάκι, αφήνω έξω το Μαζονάκι, ήταν μια. Είναι άλλου είδους talk of the town. Έτσι, εκεί έχει δραματική καθαρά χρειά. Talk of the town τις δύο τελευταίες μέρες θεωρώ, και θα είναι και σήμερα, Βύση Καρβέλας. Αυτό το φοβερό brand affair Βύση Καρβέλας. Ξέρω, όπα, συγκρατηθείτε. Ξέρω ότι πολλοί θα πείτε και τι μας νοιάζει εμάς και τι ένα και τι αλλιώς. Παιδιά, εξήγησα από την αρχή, δεν δικαιολογήθηκα, δεν απολογήθηκα, εξήγησα ότι λίγο μερικά πράγματα που είναι να μιλάμε, να, έτσι, να παίρνουμε μία ανάσα από τα καθημερινά για αυτά που μας πνίγουν. Δεν μπορούμε να συζητάμε κάθε φορά για θέματα που μας πνίγουν. Οπότε, σε λίγο είναι ένας άνθρωπος, ο Ηλίας ο Τσίπας, ο οποίος ασχολείται, όταν λέω ασχολείται με αυτά, επειδή ο Ηλίας ο Τσίπας έχει άκρες και ξέρει πράγματα, ξέρει πρόσωπα και πράγματα που κινούνται σε αυτούς τους χώρους, και πιστέψτε με, έχει προσωπική σχέση με πρόσωπα που κινούνται σε αυτούς τους χώρους, σίγουρα έχει καλύτερη πληροφόρηση από οποιονδήποτε, από πολλούς μάλλον, δεν λέω από οποιονδήποτε, έχει πολύ καλή πληροφόρηση ο Ηλίας από πάρα πολλούς από εμάς, γιατί ξέρει με ποιον να μιλήσει, ξέρει ποιοι ξέρουν πραγματικά τι παίζει στη συγκεκριμένη ιστορία. Άρα από εδώ και από εκεί που ακούμε σε κάτι προνέδικα, σίγουρα θεωρώ ότι ο Ηλίας μπορεί να μας δώσει, σε όσο βαθμό φυσικά μπορεί να ξέρει κάποιος ή τα παραμέσα και τις όλες κατάστασεις, να μας δώσει τι διάολο, με τα συγχωρήσεις, που έχει γίνει σε αυτήν την ιστορία. Καλώς τον, γεια σου Ηλία μου.
1: Καλησπέρα. Όχι να πενέψουμε τα γένια μας, αλλά κάτι παραπάνω ξέρουμε από τα.
0: Ρε παιδί μου, εγώ είπα και όχι, το έχω τσεκάρει. Μα δεν είμαι εδώ για να σε τσεκάρω. Επειδή ξέρω ότι μιλάς με ανθρώπους που τα ξέρουν αυτά τα πράγματα από μέσα, και γι' αυτό επιλέγω όταν είναι κάποιο θέμα.
1: Χρήστο, ένα δημοσιογράφος αναδεικνύεται από τις πηγές του. Αν έχεις καλές πηγές,
0: σωστά.
1: Σωστά.
0: Και το λέω και δημοσίως, Ηλία, και το λέω και δημοσίως. Ο Ηλίας ποτέ δεν θα τον ακούσετε να πενευτεί, ούτε να γράψει κάτι, ούτε να πει σε παρέα: εγώ τα ξέρω όλα, έχω φοβερές πηγές, έχω εκείνο. Είναι ένα πράγμα που από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα το έχω εκτιμήσει πάρα πολύ στον Ηλία. Δεν κάνει ποτέ δημόσια ή ιδιωτική, ακόμα και εδώ έξω που βγαίνουμε, όταν έρχεται στο πεζοδρόμιο, ποτέ δεν κάνει ιδιωτική επίδειξη. Ξέρετε τώρα την έμορ, εγώ αυτούς τους ξέρω και εκείνο και ο κολλητός μου, και σηκώνω ένα τηλέφωνο και κάνω. Και γι' αυτό τον πάω με χίλια τον ήλια. Αυτό ήταν δικό μου ήλια, δεν θέλω να σχολιάσω.
1: Γι' αυτό και οι πηγές με σέβονται και με πιστεύονται.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρω ότι αυτό που θα πούνε θα το σεβαστώ, και όταν θα το βγάλω όταν πρέπει και όπως πρέπει.
0: Σωστά. Γι' αυτό έχεις δίκιο. Γιατί και οι πηγές που μιλάει κάποιος, υψηλές πηγές όπως εσύ, όταν ξέρουν ότι θα βγει ο τάδε και θα τους εκθέσει, γιατί κάπου, άμα βγεις εσύ και σου φύγουν οι δύο λόγοι, θα εκτεθείς. Όταν ξέρουν ότι δεν θα τους εκθέσεις, γι' αυτό συνεχίζουν.
1: Όπως είπα, Χρήστο, οι πηγές σε κάνουν μάγκα, μας κάνουν μάγκες.
0: Σωστά. Όπως το λες είναι. Ακριβώς. Δεν είναι ο δημοσιογράφος μάγκας. Οι πηγές που έχει τον κάνουν μάγκα. Βέβαια, για να έχει τις κατάλληλες πηγές, πρέπει να είναι να έχει και ικανότητες. Λοιπόν, Ηλία, μπορούμε να πούμε, μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι στην προκειμένη περίπτωση εσύ τι έχεις καταλάβει και τι έχεις μάθει, ότι φταίει περισσότερο ο Καρβέλας ή φταίει περισσότερο η Βύση, ή είναι κάτι που είναι προσωπικό τους και φταίνε και οι δύο που έφτασε το θέμα ως εδώ?
1: Όπως έχω πει και σε άλλα θέματα, έτσι, καυτά θέματα της νύχτας. Γιατί εδώ και το θέμα αυτό συγκαταλέγεται στο κομμάτι νύχτα. Η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Το να πάμε προς την πλευρά της Άννας ή προς την πλευρά του Νίκου θα είναι λάθος.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση αυτή η εξέλιξη. Είναι μια εξέλιξη την οποία την περίμενα, ότι σιγά
0: σιγά. Ναι, γιατί το λες αυτό? Γιατί το λες αυτό, γιατί την περίμενες?
1: Φουντώνει και θα φτάσει η ζημή που θα το καπάκι και θα φύγει και θα σκάσει η βόμβα. Η στιγμή αυτή έχει φτάσει, έφτασε. Είδαμε ότι μια σχέση ζωής που κανείς δεν πίστευε ότι θα έρθει αυτό το τέλος το άδοξο, και όμως ήρθε. Δηλαδή πίστευε κανείς στην Ελλάδα ότι η Βύση με τον Καρβέλα όχι απλά θα χωρίσουν τα τσανάκια τους, αλλά θα βγουν με δημόσια, με βαριές κατηγορίες ο ένα εναντίον του.
0: Όχι, εγώ ποτέ. Δηλαδή μπορεί να πίστευα, πρόσεξε, μπορεί να πίστευα ότι κάποια στιγμή, όπως διαβάζαμε, έχουν ψυχρανθεί. Λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Αλλά ότι θα έβγαινε ο καθένας να πει για τον άλλο αυτά που διαβάζουμε, δεν το περίμενα ποτέ.
1: Ναι, γιατί εδώ δεν μιλάμε για μια προσωρινή μπόρα. Ήρθε, θα δείξει μια βροχόλα και θα περάσει. Εδώ μιλάμε για μια μπόρα η οποία δεν αφήνει κανένα περιθώριο για πισωγύρισμα ή να ξανακολλήσουν τα κομμάτια.
0: Ναι.
1: Να ξανακολλήσει.
0: Ξέρεις, ένα λεπτό. Είπες λίγο νωρίτερα ότι σιγόβραζε η κατσαρόλα καιρό τώρα. Και κάποια στιγμή λογικό ήταν ότι θα χτυπήσει το καπάκι
1: και θα
0: το πετάξει.
1: Χρήστο, και τα λάθη για πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Είναι για πρώτη φορά που ακούγονται. Η όλη ιστορία ξεκίνησε από τα Χριστούγεννα του 2025, όταν η Άννα Βύση ακόμη εμφανιζόταν στο Hotel Ερμού με πολύ μεγάλη επιτυχία στην ένατη της σεζόν στο Λόγο Νυχτερινό Κέντρο. Και κανείς τότε δεν φανταζόταν ότι αυτή θα φύγει, θα κλείσει τον κύκλο του Hotel Ερμού. Δεν υπάρχει ένας λόγος όταν η επιτυχία είναι τεράστια και κερδίζουν και οι δύο πλευρές, γιατί να σταματήσει να κλείσει ένα κύκλο, να σταματήσει μια τέτοια ιστορία. Τότε λοιπόν εγώ είχα γράψει ότι για να βρει σκέφτεται να κάνει μια στροφή διαφορετική στην καριέρα της, και μάλιστα θυμάμαι τότε ότι και οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου με είχαν πάρει τηλέφωνο και μου λένε τι λέτε, τι γράφεις εδώ. Μια χρόνια είμαστε μαζί και κάνουμε επιτυχία, κερδίζουμε και οι δύο. Από πού προκύπτει αυτό?
0: Ναι.
1: Μετά ξαφνικά, όχι μετά ξαφνικά, μετά εγώ επειδή παρακολουθούσα το όλο θέμα, είχαν βάσει και άλλα άρθρα στη συνέχεια. Δηλαδή το Ιανουάριο, το Φλεβάρι, το Μάρτιο, τον Απρίλιο. Είδαμε, έβλεπα μια πορεία της Άννας Βύση, η οποία ήθελε προτού πέσει η αυλαία, δηλαδή στο Hotel Ερμού, προτού φύγει ο χειμώνας, ήθελε λίγο, σαν να ήθελε λίγο γρήγορα να κλείσει τη σεζόν, σαν να βιαζόταν να φέρει το νέο κεφάλαιο που ονομαζόταν Αθηνών Αρένα. Μάλιστα τότε πολλοί την είχαν κατηγορήσει ότι θέλει να αποβάλει το περιβάλλον το προηγούμενο, φίλοι, γνωστοί, συνεργάτες, και να πάει σε ένα νέο περιβάλλον.
0: Ναι. Ηλία, να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Ο Καρβέλας είχε κάποια σχέση έμεση έστω με το Hotel Ερμού?
1: Ο Καρβέλας δεν είχε καμία σχέση με το Hotel Ερμού. Το Hotel Ερμού είναι ένα νυχτερινό κέντρο που ανήκει στο Γιάννη Μωράκη.
0: Ναι, ναι. Όχι, το ρωτάω επειδή βάζεις ότι από εκεί ξεκίνησε. Συνέχισε όμως για να καταλάβω.
1: Από εκεί ξεκίνησε, παιδί μου. Έκλεισε ο νυχτερινό κύκλος στο Hotel Ερμού που ήταν για 9 χρόνια, που δεν πίστευε κανείς ότι θα κλείσει. Μετά άνοιξε ο κύκλος του Αθηνών Αρένα, το οποίο θα δούμε πότε θα ανοίξει αυτό, γιατί εκεί η επένδυση είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ναι.
1: Γενικότερα, να μην σου πω τώρα λεπτομέρειες, οι φίλοι, οι συνεργάτες, οι γνωστοί παρατηρούσαν μια προσπάθεια, όχι μια προσπάθεια, παρατηρούσαν δηλαδή την αναβίση ότι έχει αλλάξει, θέλει να διώξει από δίπλα τις ανθρώπους, συνεργάτες, ακόμη και φίλους οι οποίοι μέχρι τότε ήταν μαζί της. Κάποιοι τις χρεώνουν και θα πάρει δόση με τον εφοπλιστή Γιάννη τον Κούστα και τη γυναίκα του.
0: Ναι.
1: Σαν να λένε ότι βρήκες τώρα νέους φίλους. Και κάνεις παρέα με αυτούς τώρα που έχουν τα λεφτά και για υπερπαραγωγές, ο ΆΚΑ, Αθηνών, ναι, Αρένα, 25 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια. Και εμάς εδώ που έχουμε περάσει μια ζωή μαζί και έχουμε κάνει τόσα, μας ξεχνάς ή μας κάνεις πέρα.
0: Ναι.
1: Αυτό τη χρόνια είναι τότε και αυτή λοιπόν η, να το πω εγώ έτσι, αυτή η παρατήρηση, αυτή η τάση που λέγανε τότε κάποιοι, μεγάλωνε μέχρι που έφτασε το αποκορύφωμα, διότι ο Νίκος ο Χαρβάλης, δεν μιλάμε για ακόμη έναν συνεργάτη, ήταν το alter ego της, δηλαδή ήταν η αδερφική ψυχή της, το άλλο της μισό. Με τον οποίο, όπως σωστά είπες, στα τόσα χρόνια πορείας είχαν και τις στιγμές τις κακές, είχαν τσακωθεί, αλλά τα βρίσκανε, ρε παιδί μου, ξέρεις τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ότι ήταν κάτι οριστικό, αλλά αυτή τη φορά έφτασε, δείχνει ότι είναι οριστικό.
0: Άρα ο Καρβέλας, με βάση αυτό που μας περιέγραψες, ο Καρβέλας θεώρησε κι αυτός ότι ήταν κι αυτός μέσα στα πρόσωπα που τους έκανε τελείως στην άκρη, όπως συνεργάτες, φίλους κτλ. Και γι' αυτό έγινε έκρηξη.
1: Ναι, εγώ αυτό πιστεύω.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί άμα διαβάσεις το δελτίο τύπου που έχεις έδωσε.
0: Την ανακοίνωση του Καρβέλα, ναι.
1: Την ανακοίνωση αυτή, ναι. Λέει, έχει πάρει ένα δρόμο που δεν την αναγνωρίζω και με θλίβει. Κάτι τέτοιο λέει. Αυτό το μήνυμα περνάει. Βέβαια η Βύση απάντησε. Να το πω έτσι με λίγα λόγια. Λέει ότι τόσα χρόνια, σαν να του λέει σαν ανεχόμενο, αλλά πάντα σε συγχωρούσα και σε ξαναδεχόμουν πίσω.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή τη φορά είναι η τελευταία φορά, δεν έχει άλλη φορά. Ήταν η τελευταία σου. Και μάλιστα
0: ξέρω
1: και
0: βαριές
1: εκφράσεις και του λέει ότι με εκβίαζες συναισθηματικά.
0: Ναι. Είναι πολύ σκληρή η ανακοίνωσή της. Έτσι. Είναι πολύ...
1: Ναι, μιλάμε για ολοκληρωτικό πόλεμο.
0: Ναι.
1: Πέραν των χρημάτων και μου χρωστάς 300, όχι, σου έδωσα ένα εκατομμύριο. Πέραν των χρημάτων, εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο έκλεισε η πόρτα και δεν θα ξανανοίξει μεταξύ των δύο αυτών των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν είναι ότι ξαφνικά μπαίνουμε σήμερα στα site και διαβάζουμε αυτοί οι δύο τσακωθήκαν. Ήταν μια κατάσταση η οποία...
0: Μα πάντα.
1: Λίγο μέχρι που φούντωσε.
0: Και... Όλο, πάντα, επειδή εσύ τα ξέρεις καλύτερα και μαθαίνεις, υπάρχει υπόβαθρο. Δεν ξεσπάει ξαφνικά ένας πόλεμος. Άρα, όπως το λέω, υπήρχε υπόβαθρο. Μέσα σε αυτούς λοιπόν. Ναι.
1: Πώς θες η κυβέρνηση και δέχτηκε τον Βαγγέλη Μαρινέκη στο Μαξίμου.
0: Ναι.
1: Και του λέει, αλλά μέσα σου δίνουμε το πράσινο φως για να.
0: Ρε Ηλία.
1: Για να χρηματοδοτήσεις το νέο Καραϊσκάκι.
0: Πραγματικά δεν το πιστεύω.
1: Το σαν, να διαβάζεις τη...
0: ναι, σαν να διαβάζεις τη σκέψη μου και το λέω και λόγω τιμής. Ήταν το επόμενο που ήθελα να σε ρωτήσω. Πώς βλέπεις, τι εκτιμάς ότι θα οδηγήσει αυτό, με δύο κουβέντες. Θεωρείς δηλαδή, ότι... ένα, το λέει τώρα κάνει... ο κόσμος, περίμενε Ηλία.
1: Η κυβέρνηση κάνει, πίσω, κάνει ένα βήμα πίσω στη κόντρα μεγατών με τον Βαγγέλη Μαρινέκη, γιατί η κόντρα αυτή είναι κόντρα μεγατών, δεν είναι μια κόντρα 2-3 δημοσιεύματα και τα λοιπά. Είναι μια κόντρα μεγατών. Είναι σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση μετά αντίστροφα για να πάμε στις εκλογές.
0: Για τις εκλογές. Άρα λες ότι θα το διαλύσει το Μπιφτέκι και ο Μαρινάκης.
1: Έχει ήδη αρκετά ανοιχτά μέτωπα.
0: Ναι.
1: Και με επιχειρηματίες και με...
0: Σωστά.
1: Σαμαρά, Κασιδιάρης, ελληνοτουρκικά, όλα ενεργειακά, ακρίβεια, όλα αυτά. Οπότε ρε φίλε, σου λέει τώρα, όταν μιλάμε με την κόντρα με τον Μαρινάκη, δεν είναι απλά είναι ο Μαρινάκης, είναι Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο μέγεθος, έχει κόσμο. Αυτό θα μεταφραστεί στην κάλπη κατά μας.
0: Ναι.
1: Οπότε έδειξε, δεν σου λέω ότι έκλεισε η κόντρα, τα βρήκανε. Έκανε ένα βήμα πίσω.
0: Ναι. Η κυβέρνηση.
1: Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Έδωσε το πράσινο φως για να φτιαχτεί το νέο Καραϊσκάκι με λεφτά του Μαρινάκη.
0: Ναι. Ναι, αλλά αν δεν έδινε το πράσινο φως, γιατί πρέπει να υπερβούν οι παράνομοι συντελεστές που θα φτιάχνουν τον νέο Καραϊσκάκι.
1: Δεν δίνω το πράσινο φως, αλλά σου χρηματοδοτώ και σε κάποιο βαθμό το νέο Καραϊσκάκι, όπως συμβαίνει με κάποια άλλα γήπεδα.
0: Ναι.
1: Δεν του δίνει και λεφτά κιόλας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κάνει ένα βήμα πίσω. Βέβαια. εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να κλείσει κάποια μέτωπα.
0: Να κλείσει κάποια μέτωπα προεκλογικά.
1: Ολιγάρχες. Ναι. Προσπαθεί να τα βρει.
0: Ναι.
1: Λίγες μέρες πριν είχε προηγηθεί και η επίσκεψη του Γιάννη Βαρδενογιάννη, του Τζίγκερ στο Μαξίμου. Με τον οποίο και με αυτόν οι σχέσεις δεν ήταν οι πλέον καλύτερες. Και νομίζω η κυβέρνηση θα ανακοινώσει ότι δεν θα φορολογήσει τα υπερκέρδη στα δηληστήρια, στα βεζινάδικα, κάτι τέτοιο. Ναι. Η κυβέρνηση με λίγα λόγια θέλει να κλείσει μέτωπα, ρε παιδί μου.
0: Ηλία, να σε ρωτήσω κάτι. Εκτίμηση, καθαρά για να το ξέρει κανένας, θα το δούμε στην πορεία. Ναι. Εκτιμάς ότι τα πολλά ΜΜΕ του ομίλου Μαρινάκη θα αρχίσουν σιγά σιγά να το γυρίζουν τον μπιφτέκι από την άλλη πλευρά, ή ακόμα να δούμε?
1: Να δούμε τώρα, γιατί εντάξει, η κυβέρνηση, σου είπα, έκανε ένα βήμα πίσω.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα θα δούμε και την αντίδραση του Βαγγέλη Μαρινάκη. Είναι ένας τύπος ο οποίος δεν ξεχνάει πολύ εύκολα. Δεν γυρνάει την μπιφτέκα από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: εγώ νομίζω ότι δεν θα το κάνει, γιατί θα φανεί ότι...
1: Ναι, ναι, εκεί που διαβάζουμε το ΙΝ που κάθε μέρα αναδεικνύει Σαμαρά, Τσίπρα και τα κακώς κείμενα της κυβέρνησης, τα βγάζει στη φόρα, δηλαδή από τη μία μέρα στην άλλη ξαφνικά αυτά θα αλλάξει τελείως ρότα.
0: Θα είναι πολύ χοντράδα, θα φανεί
1: έτσι,
0: θα χτυπήσει πολύ.
1: Δεν νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε και εγώ είμαι περίεργος να δω τα ΜΜΕ πώς θα
0: αντιδράσουν
1: από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα τελευταίο μου απαντάς σε δευτερόλεπτα, γιατί δεν νομίζω θα χρειαστείς περισσότερο. Εμένα μου έκανε εντύπωση από όλη την επιστολή της Άννας Βύση το εξής, ότι ζήτησε από το φίλο της Γιάννη Κούστα και δάνεισε σε έναν άνθρωπο, σαν να έχω εγώ ένα φίλο, και του δάνεισε σχεδόν 500.000 ευρώ. Εκεί ομολογώ ότι πήγα να πέσω από την καρέκλα, γιατί σκέφτηκα πόσο μικρός και λίγος είμαι εγώ που δεν έχω ένα φίλο να σηκώσω το τηλέφωνο και να του πω:
1: εδώ Γιάννης ο Κούστας, ο οποίος είναι...
0: είναι ένα φιλαράκι μου και έχει ανάγκη, μπορείς να του δώσεις 300.000.
1: Χρήστο, εδώ ο Γιάννης ο Κούστας, ο οποίος είναι ένας από τους πιο δυνατούς πλειοκτήτες στην Ελλάδα, εφοπλιστές. Μπήκε στη διαδικασία να πάρει το Αθηνών Αρένα, το οποίο είναι ένα από τα πιο εμβληματικά και ιστορικά ανοιχτά.
0: Μα για τον Κούστα, οι 500.000 που του ζήτησε να δανείσει.
1: Περίπου 25 εκατομμύρια στο Γιάννη τον Παπαλέκα για να αγοράσει το ακίνητο και δίνει άλλα 5 για την ανακαίνιση. Άρα βγάζει από το πορτοφόλι του 30 εκατομμύρια ευρώ για ένα ανοιχτό κέντρο και μια τραγουδίστρια για να μπει σε ένα παιχνίδι, σε ένα τραβέρι που είναι τελείως άσχετο με αυτόν. Εσύ τι πιστεύεις, ότι ο Κούστας το κάνει για να βγάλει λεφτά, για να ζήσει από τη νύχτα?
0: Όχι, μωρέ.
1: Το κάνει για το κέφι του.
0: Αυτό λέω. Άρα όταν η Βύση τον πήρε τηλέφωνο,
1: έχει χαλάσει 30 για το κέφι του, θα κάτσει τώρα να χαλάσει χατήρι στην Άννα, άμα του πει Γιάννη.
0: Και
1: μου,
0: του είπε η Βύση για να... Ναι, προφανώς θα του είπε ένα Βύση. Για να απαλλαγώ από αυτό τον τρελό, μπορείς, σε παρακαλώ, να του δανείσεις 400-500.000 και θα στα επιστρέψει σιγά-σιγά. Και φαντάζομαι, λέω τώρα, χωρίς να είμαστε μπροστά ή να ακούμε, θα τη είπε: καλά, το συζητάς τώρα, για 500.000 ευρώ έπρεπε να μου το πει.
1: Ο καθένας μιλάει με αυτά που, με τα δικά του δεδομένα. Ο Κούστας και εμείς μιλάνε με άλλα δεδομένα.
0: Αυτό λέμε κι εμείς.
1: Εμείς μιλάμε με άλλα δεδομένα. Εγώ εδώ και καιρό γράφω ότι αυτό το υπέρμετρο lifestyle που αναδεικνύει πλέον μια Αναβύση και γενικά η συναυλία της στο ΆΚΑ και τα εισιτήρια που κάνανε 400-500 ευρώ, ότι ναι, μεν είναι η Βύση, είναι η απόλυτη, αλλά δεν ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγματικότητα. Ότι έχουμε χάσει λίγο το μέτρο, ρε παιδί μου. Γιατί ακούει ο κόσμος τα νούμερα αυτά και σου λέει απ' την άλλη, κάτσε ρε φίλε, εμείς παλάκες είμαστε που δεν μπορούμε να πάμε να φάμε ένα σουλάκι. Δηλαδή εγώ
0: ακριβώς
1: εδώ και
0: καιρό
1: τα γράφω αυτά, ότι κάνουν κακό στο ύμα της Άννας.
0: Προσυπογράφω Ηλία μου, και το κλείνουμε εδώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, καλά, φίλε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά. Ήταν ο Ηλίας Τσίπας, μας είπε αυτά τα πολύ πολύ ενδιαφέροντα που δείχνουν ένα ποσοστό τι έφτεξε και άνοιξε η βαλβίδα και έχουν σκοτωθεί η Άννα Βύση και ο Νίκος Χαρβέλας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ.
4: Οκ, τι?
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Welcome to App 2026. Η πιο μεγάλη γιορτή του φθινοπόρου επιστρέφει. Από 6 έως 10 Οκτωβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετής φοιτητές του σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ροζ Ντέιλι, Γιαγκίνιδες και Βιολέτα Ίκαρη. Μπάμπο Κόρο, Blues Bass δίνουν το μουσικό παρόν. Και ακόμη η Εκάβη, ο Καποδίστριας, Open Air Cinema, ξεναγήσεις, πολυθεάματα, συνέδρια, περίπτερα, αθλήματα, παιχνίδια, γεύσεις και βόλτες με ανοιχτά λεωφορεία. Όλη η πόλη είναι app. Να είσαι εκεί. Είσοδος ελεύθερη. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Διακεκριμένος χορηγός ομάδα κατασκευών. Πρίμιουμ υποστηρικτές Τράπεζα Πειραιός Ζαριφόπουλος. Αργυρή χορηγή Eurobank. Αδμιέ. Καφετζή Στασίνη. Πρίμιουμ χορηγή Red Bull, Greca, Lux, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
10: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.

0: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Οι εκλογές πλησιάζουν και το πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα. Κάθε Τετάρτη στις 2 παρα 20 στον Πελοπόννησος FM 103,9 ο Σύμβουλος Στρατηγικής Επικοινωνίας Παναγιώτης Παπαχατζής αναλύει τις τάσεις, τις δημοσκοπήσεις, τις στρατηγικές των κομμάτων και όλα όσα διαμορφώνουν το εκλογικό τοπίο. Πρόσωπα, δεδομένα, συσχετισμοί και παρασκήνιο με καθαρή και εξειδικευμένη ματιά. Κάθε Τετάρτη στις 2 παρα 20 στην εκπομπή Κλάφτα Χαραλάμπη Κλάφτα με τον Χρήστο Βεργαναλάκη.

Λοιπόν, μέχρι να εντοπίσουμε, συγγνώμη, τον Παναγιώτη Παπαχατζή, για να έχουμε το καθιερωμένο πολιτικό επικοινωνιακό ένθετό μας, να πω ότι επειδή γνωρίζετε ότι σήμερα έχει φτάσει ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, δόθηκε το πρωί συνέντευξη, κοινή συνέντευξη με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Εγώ, από αυτά που διάβασα, τα λίγα που καταλαβαίνω είναι ότι σε ένα σημαντικό θέμα για την Ελλάδα ο κύριος Ρούμπιο δεν είπε τίποτα. Μάλλον είπε, αλλά δεν είπε αυτό που ενδεχομένως περιμέναμε. Και μιλάω, επειδή έκανε μεγάλο μέρος της ομιλίας του κύριου Γεραπετρίτη ήταν για τα ενεργειακά και την ενεργειακή αναβάθμιση Ελλάδος σε συνεργασία και με άλλες γειτονικές χώρες κτλ. Όταν η κουβέντα

έφτασε στο διατάφτα και ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου μετά από τις κοινές δηλώσεις του ο κ. Ζούμπιο τι γίνεται με το θέμα του καλωδίου. Ξέρετε αυτό το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρο που βάλαμε και τη Γαλλία μέσα για να αποκτήσουμε περισσότερη συλλογικό είναι. Όμως εγώ από αυτά που είπε ο κ. Ζούμπιο καταλαβαίνω ότι νύπτει τα σχήρας του. Δηλαδή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρας τους, προς το παρόν τουλάχιστον, αυτό είπε σήμερα, επειδή ενδεχομένως μέσα στην όλη υπόθεση υπάρχει και η Τουρκία. Δηλαδή, όταν ρωτήθηκε ο κ. Ζούμπιο είπε «Τα πρόσφατα γεγονότα μας δείχνουν ένα λεπτό να βρω το σημείο, άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους τους διαδρόμους και σε αυτές τις προσπάθειες η Ελλάδα αποτελεί ένα ξεχωριστό εταίρο. Θέλω να είμαστε διαφανείς». Όταν τον ρώτησε δημοσιογράφος, προσέξτε, της ΕΡΤ, ο κ. Μελέτης, για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και κατά πόσο μπορεί να στηρίζεται η Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ολοκλήρωση πρωτοβουλειών όπως η γεώτρηση της Exxon Mobil και τα έργα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ, ο κ. Ρούμπιο είπε «Θέλουμε να είμαστε διαφανείς, αλλά υπάρχουν πράγματα που καλύτερα να μην αποτελούν αντικείμενο σε συνεντεύξεις τύπου. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Έλληνα Υπουργό γιατί πάντα εργάζεται σκληρά και αναζητά το διάλογο και τη σταθερότητα κτλ. Κτλ. Κάποια θέματα όμως από αυτά που με ρωτάτε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα για τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και ζωτικής σημασίας. Είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω άλλης πρωτοβουλίας και διπλωματίας και όχι σε μία συνέντευξη τύπου». Από τη μία καταλαβαίνω ότι ο κύριος Ρούμπιο προφανώς για να μην αδειάσει ευθέως αν δεν ήθελε και την Τουρκία είπε ότι δεν μπορώ εγώ εδώ να πω ναι θα στηρίξουμε την Ελλάδα και από την άλλη να αδειάσουν την Τουρκία. Αυτή είναι μία ανάγνωση. Υπάρχει όμως και η ανάγνωση ότι ο κύριος Ρούμπιο απέφυγε να πάρει θέση γιατί δεν θέλουν οι Αμερικάνοι να στενοχωρήσουν τους Τούρκους. Δεν θέλουν οι Αμερικάνοι να στενοχωρήσουν τους Τούρκους και μίλησε ουδέτερα για λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και άλλες χώρες και δεν θα πω ονόματα. Βέβαια, οι Αμερικάνοι μας έχουν συνηθίσει αρκετές φορές όταν μιλάμε για κυβέρνηση Τραμπ ότι τα λένε χήμα και τσουβαλάτα. Δεν καταλαβαίνουν Θεό ποιον θα στηρίξουν, ποιον δεν θα στηρίξουν, ποιος θα αδειάσουν και και και. Οπότε ένας που δεν σκέφτεται αν θέλετε και τόσο καλόπιστα αλλά δεν σκέφτεται από την άλλη και κακόπιστα, δεν και καλά, κακόπιστα σκέφτεται, λέει μάλλον η ανάγνωση που κάνει για τη δήλωση συγκεκριμένη που διάβασε το κύριο Ρούμπιο είναι ότι ο Αμερικανός αξιωματούχος αδειάζει ευγενέστατα βέβαια την Ελλάδα λέγοντας ότι με ρωτάτε κάτι που είναι και η Τουρκία, το λέω εγώ με δικά μου λόγια, δεν θέλω να στεναχωρήσω τους Τούρκους δημοσίως, άρα δεν μπορεί να μιλάμε στις συνεντεύξεις για αυτά τα πράγματα επειδή είναι ευαίσθητα και ζωτική σημασία και καλύτερα να κάνουμε μια πρωτοβουλία. Δηλαδή σαν να έλεγε κάντε ένα φόρουμ να μαζευτούμε οι Γάλλοι, εμείς οι Τούρκοι και οι Έλληνες, μπας και βρούμε λύση. Πάντως αν περιμέναμε ότι ο Ρούμπιο θα έλεγε ναι εμείς στηρίζουμε το καλώδιο Ελλάδας φύση κλπ, δεν το είπε, όχι μόνο δεν το είπε, δεν θέλησε σε καμία περίπτωση να ενοχλήσει με τα λεγόμενά του τους Τούρκους.

Λοιπόν, μόλις μας ειδοποίησε ότι έτυχε κάτι πολύ έκτακτο, ένα πολύ έκτακτο προσωπικό πρόβλημα. Δεν θα είναι μαζί μας ο κύριος Παπακαντζής, θα είναι αύριο, πιθανότατα στο πρώτο ένθετο, γιατί θυμίζω, αύριο έχουμε και Νίκο Μαρούδα με το εξαιρετικό, από ό,τι βλέπω, την ανταπόκριση και από τα μηνύματα που παίρνω και από φίλους και γνωστούς, τον Μπακάλι Μπακαλάκο, οικονομικές αναλύσεις που κάνει ο Νίκος Μαρούδας. Αρέσουν εξαιρετικά και του Διονύη Στεφανόπουλου, και από ό,τι μου έχει πει, το περιμένει πώς και πώς κάθε Πέμπτη τον Μπακάλι Μπακαλάκο. Άρα, πιθανότατα θα έχουμε στο πρώτο μέρος εκπομπής αύριο Παναγιώτη Παπακαντζή και στο δεύτερο μέρος το άλλο ένθετο με Μπακάλι Μπακαλάκο. Φανταστικός Άρης Πιλιοτόπουλος, παρακαλώ μπείτε σε ένα site, στο πρώτο θέμα το βλέπω εγώ τώρα, έδωσε συνέντευξη σε ποιο κανάλι, στο Sky, μπείτε να δείτε σας παρακαλώ το look που έχει ο Άρης Πιλιοτόπουλος, ο οποίος πάντα είχε μία ιδιαιτερότητα, είχε μία έτσι αυτή στα look, άλλοτε με τα μαλλιά του λίγο έτσι, αυτή τη φορά είναι τα μαλλιά του γκρίζα όπως ήταν άσπρα, αλλά έχει κάνει ένα μπουκλάρισμα στο πάνω μέρος του κεφαλιού που είναι εξαιρετικό. Πάντα ο Άρης Πιλιοτόπουλος φημιζόταν έτσι για τις στιλιστικές του προτιμήσεις, κυρίως στα μαλλιά, αλλά και στο πώς δινόταν κτλ. Λοιπόν, η έκπληξη, όσο μπορεί να θεωρηθεί πλέον έκπληξη κάτι στην πολιτική, είναι ότι τοποθετήθηκε σήμερα, μιλώντας ξαναλέω στην τηλεόραση του ΣΚΑ, υπέρ της πολιτικής παρουσίας του Αντώνη Σαμαρά, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός εξακολουθεί να εκφράζει ένα σημαντικό κομμάτι της παραδοσιακής βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Πιλιοτόπουλος, που πλέον ασχολείται, όπως είπε, με το χώρο των ποιοτικών αναλύσεων, εκτίμησε ότι είναι πολιτικός, όχι αναλυτής, έχει και μια εταιρεία, αλλά τώρα τι είπα να πει ποιοτικές αναλύσεις, υπάρχουν και αναλύσεις μη ποιοτικές, δεν το καταλαβαίνω, βάση περιπτώσει. Εκτίμησε ότι ο Αντώνης Σαμαράς εκφράζει την ψυχή της παράταξης, ενώ αναφερόμενο στη σημερινή σύνθεση κυβέρνησης, θυμίζω ο κ. Πιλιοτόπουλος ήταν υπουργός στις κυβερνήσεις Κώστα Καραμανλή. Υποστήριξε ότι στο βασικό κορμό της κυβέρνησης συμμετέχουν πλέον πρόσωπα που προέρχονται από το πολιτικό περιβάλλον του Κώστα Σιμίτη αλλά και από το Λάος. Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Πιλιοτόπουλος αναφέρθηκε και στον Γιώργο Φλωρίδη, σημειώνοντας ότι δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ότι εκφράζει τον παραδοσιακό κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Σου θα βλέπεις το όνομά μου πάνω στο πάτος του καφέ. Όταν ρωτήθηκε ο Σπύλιος Πιλιοτόπουλος, ο Άρης Πιλιοτόπουλος, συγγνώμη, ο Άρης Πιλιοτόπουλος, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, κάτι που θεωρείται σχεδόν βέβαιο από τους περισσότερους, είπε ότι ένα τέτοιο κόμμα θα μπορούσε να αντλήσει ψηφοφόρους από δύο διαφορετικές δεξαμενές. Αφενός από τον παραδοσιακό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως ψυχή της παράταξης, και αφετέρου από πολίτες που σήμερα επιλέγουν κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

εσένα. Τώρα το πρόσεξε, επειδή είπα για τα στυλιστικά νωρίτερα, εκτός από το μπουκλέ μαλλί, ένα λεπτό για να κάνω μια διευκρίνηση. Δεν τα λέω ούτε για να ειρωνευτώ, ούτε τίποτα. Απλά θέλω να περιγράψω για να καταλάβετε. Μπείτε να δείτε τη φωτογραφία. Εντάξει, όταν είναι κάποιος, σου κάνει εντύπωση. Πώς έκανε ο Καμένος που παρουσιάστηκε 50 κιλά πιο αδύνατος και γύριζε με κάτι βυσινή που κάμισα σε κάτι τέτοια. Δεν το σχολιάζαμε τότε. Όταν κάποιος μας κάνει εντύπωση. Προσέξτε, εγώ σε αυτά είμαι κάθετος. Δεν σχολιάζω αρνητικά κανένα. Απλά λέω ότι αυτός έκανε έτσι, μου έκανε εντύπωση. Έχει και μουστακάκι αφήσει ο Άρης Πιλιωτόπουλος. Και μουστακάκι και μπουκλέ μαλλί. Και να πω και κάτι. Γουστάρει αυτός τον εαυτό του έτσι και εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Δηλαδή να πούμε, κοίτα πως είναι, α τι ωραίος έτσι. Δεν μας πέφτει λόγος. Ό,τι και να πούμε εμείς, από τη στιγμή που το γουστάρει και αυτό, να το κάνετε κι εσείς. Είναι, αν θέλετε, μια φιλική συμβουλή. Βλέπουμε κάποιον, είτε είναι στο περιβάλλον, είτε άλλο, και λέμε εμείς, πώς έγινε αυτός έτσι, πώς κουρεύτηκε. Ρε παιδιά, λίγο σεβασμός. Εγώ η δική μου συμβουλή είναι να το ράβετε και να μην λέτε την άποψή σας, εκτός αν σας τη ζητήσει κάποιος για το πώς ντύνετε, το πώς είναι, το τι κούρεμα έχει, το αν έχει γένια, το αν δεν έχει γένια, το αν φοράει γυαλιά, το αν δεν φοράει γυαλιά, και κυρίως στις γυναίκες. Όχι, δεν το διαχωρίζω, αλλά επειδή ξέρετε, πολλοί λέμε στην γυναίκα, ω, αυτό δεν σου πάει εκεί, γιατί και αυτό, και να δυνατήσετε κανείς. Αν δεν σας ζητήσει ο άλλος ή άλλη την άποψή σας, η δική μου άποψη είναι ράψτε το. Μόνο αν σας τη ζητήσει, να του πείτε την άποψή σας. Αν δεν σας τη ζητήσει, σημαίνει ότι δεν τη θέλει, του αρκεί η δική του άποψη, όπως ντύνεται, όπως χτενίζεται και με αυτά που επιλέγει να φοράει, και εσάς δεν σας πέφτει κανένας λόγος. Αν θέλετε, κάντε τη σκέψη, δεν σας απαγορεύει κανείς να κάνετε τη σκέψη, αλλά το στοματάκι σας ραμμένο.

Άλλος φίλος Εμίλιο μου ζητάει να σχολιάσω τις εξελίξεις με τον πρόεδρο του Λαός, τον Φίλιππο Καπούρη, που συνελήφθη χθες και ήδη μαθαίνουμε εδώ και διαβάζουμε εδώ ότι κατηγορείται για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα για μεγάλη απάτη στον ΕΦΚΑ, κάτι κομπίνες που κάνανε και στην εταιρεία. Καταρχάς, δεν ξέρω να πω αν τι ισχύει την ιστορία. Λέω όμως ότι για να τον πιάσουν, για να τον έχουν παρακολουθήσει, για να του έχουν φορτώσει 5 κακουργήματα, δεν γίνεται να είναι αθώος. Ξεκινάμε από και λέω την εκτίμησή μου. Δεν μπορεί να σου φορτώσει 5 κακουργήματα, να σε παρακολουθούν 2 χρόνια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει σε παρακολουθούν. Τηλέφωνα, παρακολουθήσεις, όλες τις κινήσεις, τα πάντα. Δεν γίνεται να τα έχουν βγάλει από το μυαλό τους και να θέλουν να τα φορτώσουν αυτά και στον Καμπούρη. Ο Καρατζαφέρης μου έκανε εντύπωση, τον άδειασε χθες. Είναι ενώ στον Καμπούρη, ο Καρατζαφέρης έδωσε το κόμμα τότε στον Καμπούρη, τον άδειασε με τις δηλώσεις του. Έτσι. Την άποψή μου, μου ζητάει ο φίλος, τι να πω ρε φίλε εγώ δηλαδή τώρα, ότι πήγε ο Καμπούρης και έγινε πρόεδρος του Λάος για να έχει περισσότερη ευελιξία να μπορεί να κάνει κομπίνες. Τι να πω. Κομπίνες κάνουν και άλλοι. Δεν κάνει μόνο ο Καμπούρης που είναι πρόεδρος του Λάος. Τώρα πώς έφτασε ένας δημοσιογράφος, παρουσιαστής, να γίνει πρόεδρος του Λάος, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά μην μπούμε τώρα για το Λάος και ποια στελέχη εκείνα, για να πικραθούμε. Ή θα πω και πράγματα και θα μου κλείσει το μικρόφωνο ο Διονύσης. Θα μου κλείσει το μικρόφωνο για να μην πω πολιτικές απόψεις, αλλά γιατί θα εκραγώ, θα εκτραχυνθώ. Αφού εκραγώ, θα εκτραχυνθώ και θα πω πράγματα που δεν κάνει να ακουστούν. Οπότε το αφήνω το Λάος στην άκρη να περάσει αυτή η μπόρα. Θα επιμείνω για όσους δεν άκουσαν στη χθεσινή εκπομπή που ήταν και ο Σωτήρης ο Γεωργίου και βγήκε το θέμα, ότι συνεχίζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα και την αφεντομουτσουνάρα μου μέσα, συνεχίζουμε να κάνουμε το ίδιο λάθος. Όπου μας παίρνει πετάμε ονόματα, όπως και εγώ, γι' αυτό λέω συνεχίζω κι εγώ, ο Καμπούρης έκανε εκείνο, ο άλλος έκανε εκείνο. Όπου δεν μας παίρνει δεν λέμε ονόματα. Είδατε, χρησιμοποιώ αυτό τον δόση. Εμείς δεν λέμε ονόματα. Όπως δεν είχαμε πει στην άλλη περίπτωση που βγήκε χτες, είδατε που είναι βέβαια υποκατηγορία κάποιοι influencer για, και πανελίστες για ότι έκαναν διαφημίσεις, τέλος πάντων κατηγορούνται, ερευνάται μάλλον αν έκαναν διαφημίσεις και ουσιαστικά οθούσαν κυρίως νέο κόσμο σε παράνομο τζόγο κτλ. Είναι υπό έρευνα, εκεί καταλαβαίνω να μην υποθούν ονόματα. Το έλεγα όμως και χθες. Έχω βρει, έκανα μια πρόχειρη, ένα δεκάλεπτο έψαξα στο διαδίκτυο, βρήκα 5-6 υποθέσεις τα δύο τελευταία χρόνια που λέγαμε μεγάλα πρόσωπα επώνυμοι κατηγορούνται για απάτη στον ΕΦΚΑ, δεν βγήκαν ποτέ ονόματα, ενώ τώρα π.χ. του Καμπούρη βγήκε με τη μία το όνομα. Σε άλλο θέμα, ίσονος βέβαια, πολύ πιο ίσονος σημασίας από το να αρπάξεις από τον ΕΦΚΑ 5, 6, 7 πόσα φέρεται να άρπαξε και θα γίνει, θα εκδικαστεί υπόθεση και θα δούμε αν όντως θα άρπαξε ή όχι ο πρόεδρος του Λάου, ο κ. Καμπούρης. Σε ίσονος σημασίας θέματα, όπως π.χ. τότε με τον πάμπλουτο επιχειρηματία που ο γιος του πήγε στις Πέτσες και προσγείωσε το ελικόπτερό του σε μια παραλία σηκώνοντας τεράστια σκόνη και πέταξε την ώρα που πήγαιναν να τον βρουν και 2-3 σακούλες με χασίση, ηρωίνη, τι ήτανε, τέλος πάντων εκεί κουβέντα. Δεν μάθαμε ποτέ. Όπως δεν έχουμε μάθει ποτέ όταν διαβάζουμε γιος υπουργού, αυτό του υπουργού συνελήφθη από την αστυνομία γιατί έκανε εκείνο. Και θυμάστε, το οποίο ο Σωτήρης μου το θύμισε, λέει ο κόσμος ο πολλής, λέει ο κόσμος ο πολλής, α, θα ανοίξω το εδόλιο, το site που τα γράφει όλα, ή μπορεί να το γράφει ο Ζούγκλας, ή εκείνος ο τρελός ο Χίος σίγουρα δεν καταλαβαίνει Θεό και θα τα γράψει όλα. Αλλά πώς γίνεται, εγώ λέω αφήνω αυτούς, πώς γίνεται όλα τα πόρταλ, και βάζω όλους όταν λέω εμάς, δηλαδή ενώ γράφουμε τώρα ο Καμπούρης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν γράφουμε ονόματα. Ή υπάρχουν προσωπικά δεδομένα ή δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα. Πρέπει και εμείς ως δημοσιογράφοι να επιλέξουμε. Βάζουμε ονόματα ή τηρούμε απαρέγκλιτα τον νόμο.
Ένα από τα δύο, δεν μπορούμε να κάνουμε και τα δύο.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μένετε στο 103,9 εδώ στο Πελοπόννησος FM. Θυμίζω 26, 10, 3, 12, 5, 30, μέχρι και το απόγευμα μπορείτε να καλείτε από το πρωί μέχρι και το απόγευμα για παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καταγγελίες, τι δεν σας άρεσε, τι σας άρεσε, να πείτε κάτι, οποιαδήποτε παρατήρηση θέλετε να κάνετε. 26, 10, 3, 12, 5, 30, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σταθμού. Μένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων, Προκόπης Κόγκος. Εμείς τα λέμε αύριο μετά τη 1.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν αργά το βράδυ της Δευτέρας οι επαγγελματίες αλύσης Πάτρας, αποκλείοντας συμβολικά την είσοδο της Ιχθυόσκαλας και εμποδίζοντας τη διέλευση φορτηγών. Οι αλύσεις διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και των λειτουργικών εξόδων, τις εισαγωγές αλιευμάτων, αλλά και την αβεβαιότητα που προκαλούν, όπως λένε, οι σχεδιαζόμενες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές στο Ιόνιο. Οι ίδιοι προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει κυβερνητική απάντηση, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν. Ενδεικτικά αναφέρουν ότι το πετρέλαιο κίνησης και τα αλιευτικά έχει φτάσει περίπου στο 1,30 με 1,60 ευρώ το λίτρο, ενώ ένα γρηγρί μπορεί να καταναλώσει έως και 40.000 λίτρα το μήνα. Στην οδό Γερμανού ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση τμήματος ενός επικίνδυνου πέτρινου κτηρίου, το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές τον Αύγουστο από πυρκαγιά. Η διαδικασία έγινε από ιδιώτη εργολάβο μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις, καθώς το κτίριο είχε κριθεί επικίνδυνο για κατάρρευση. Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα κτίσματα της περιοχής, με τους περισσότερους ιδιοκτήτες να βρίσκονται στο εξωτερικό. Η επέμβαση έγινε δεκτή με ανακούφιση από τους κατοίκους για λόγους ασφαλείας, ωστόσο προκάλεσε και κυκλοφοριακά προβλήματα, καθώς η Γερμανού παρέμεινε κλειστή, ενώ υπήρξε σύγχυση και με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Ηλίας και της Λόντου. Πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Επιτροπή του Δήμου Πατρέων με αφορμή την αποδοχή δωρεών ειδών υγιεινής και αναλώσιμων προς σχολεία. Η συζήτηση ανέδειξε για μία φορά ακόμη τις σημαντικές ανάγκες που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες, με γονείς ορισμένες περιπτώσεις να καλούνται να καλύψουν ακόμη και βασικά αναλώσιμα. Ο επικεφαλής του Σπιράλ Πέτρος Ψωμάς υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις που προσφέρουν υλικά θα πρέπει να αναγνωρίζονται δημόσια, ενώ από τη Δημοτική Αρχή τονίστηκε ότι δωρεά δεν απορρίπτονται, αλλά δεν μπορεί το σχολείο να μετατρέπεται σε χώρο εμπορικής προβολής. Στην ίδια συνεδρίαση ζητήθηκε και η παράταση του χρόνου παράδοσης και κατάστασης των τριών πλωτών προβλητών στη Μαρίνα της Πάτρας. Νέα παράταση δόθηκε και για την ολοκλήρωση των εργασιών στα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Η διοίκηση έχει πλέον νέα διαβεβαίωση από τον ανάδοχο ότι το έργο θα παραδοθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, με το διευθυντή των ΤΕΠ Δημήτρη Μπάγκο να ζητά συγγνώμη από το προσωπικό και τους ασθενείς για την ταλαιπωρία. Όταν ολοκληρωθεί, το τμήμα αναμένεται να είναι σημαντικά αναβαθμισμένο, με περίπου 2.000 τετραγωνικά μέτρα νέων εγκαταστάσεων και αυτόνομο κτηνολογικό τμήμα. Παράλληλα, προβάλλεται η λειτουργία κέντρου τραύματος επίπεδου 1 με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Σημαντική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον καταβλισμό Ρωμά στο Ριγανόκαμπο με 2 συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας 35χρονος πατρινός, ο οποίος αναζητούνταν καθώς δεν είχε επιστρέψει από άδεια στις φυλακές Κασαβέτιας, όπου εξήθηκε ποινή 5 ετών για διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθη επίσης ένας 20χρονος, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική ομάδα που δρούσε στην περιοχή Ριγανόκαμπου και Γλυκάδας. Η έρευνα εξεχνιάστηκε συνολικά με 25 κλοπές, μία ληστεία και έναν εμπρισμό από το Φεβρουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2026, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 10 άτομα, μεταξύ των οποίων 3 ανήλικοι και 3 γονείς οικειδεμόνες. Η έρευνα συνεχίζεται. Ολοκληρώθηκαν στην Κατερίνη απολογίες των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της μεγάλης φερόμενης πυραμίδας επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. 3 από τους κατηγορούμενους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και στρατιωτικός από την Πάτρα. Μέσω των δικηγόρων του Γιώργου Βλάχου και Χρήστου Μπρουσκέλη, προειδοποίησε επενδυτές ότι η φερόμενη μεταφορά λογαριασμών της πλατφόρμας FXO στην Coinbase δεν αποτελεί πραγματική διαδικασία και τους κάλεσε να μην καταβάλουν άλλα χρήματα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έπεσε και ο ίδιος θύμα της συγκεκριμένης επενδυτικής απάτης. Ολοκληρώθηκε ακόμη μια ποινική διαδικασία που αφορά διευθύντρια υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων. Το μονομελές πλημελωδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης 14 μηνών μετά από καταγγελία εργαζομένης για υπόθεση που αφορά πειθαρχική δίωξη και την τήρηση αρχής της αποχής. Πρόκειται για την τρίτη ποινική υπόθεση στην οποία εμπλέκεται διευθύντρια, ενώ έχει προηγηθεί ποινή 10 μηνών μετά από άλλη καταγγελία εργαζομένου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική αντιπαράθεση με τον αντιδήμαρχο αθλητισμού Τάκη Πετρόπουλο, τον οποίο η διευθύντρια έχει καταγγείλει για σεξουαλική παρενόχληση. Για την καταγγελία αυτή, ο ίδιος προσέφυγε στη δικαιοσύνη για ψευδή καταμήνυση και καταδικάστηκε διευθύντρια σε ποινή 12 μηνών, απόφαση που έχει προσβληθεί με έφεση και κρεμμυτό εφετείο. Ξανά πλέον και το Αχάια Pass, το πρόγραμμα στήριξη του τουρισμού της Αχαΐας που είχε ανακοινωθεί μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025. Ωστόσο, το αρχικό ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ περιορίστηκε τελικά στις 680.000 ευρώ. Από αυτά, τα 500.000 ευρώ αφορούν τις ψηφιακές κάρτες που θα χρησιμοποιήσουν οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα 180.000 ευρώ αφορούν δράσεις υποστήριξης, συντονισμού και τεχνικής λειτουργίας. Οι δικαιούχοι θα λάβουν 150 ευρώ σε δύο περιόδους, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2026 και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2027. Το πρόγραμμα αφορά δύο ζώνες, την περιοχή Δήμου Πατρέων και τους Δήμους Δυτικής Αχαΐας και Ρημάνθου. Στο επίκεντρο παραμένει ο δοντωτός διακοπτού Καλαβρίτων, καθώς το Επιμελητήριο Αχαΐας εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του για τη νέα καθυστέρηση στην επαναλειτουργία της γραμμής, που παραμένει κλειστή εδώ και 7 μήνες. Το Επιμελητήριο ζητά συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κότσιρα και τη διοίκηση του ΟΣΕ, προκειμένου να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα ασφαλούς επαναλειτουργίας. Ζητείται να αποτιμηθεί επίσημα οικονομική ζημιά και να εξεταστούν μέτρα στήριξη των επιχειρήσεων. Στα αθλητικά, αισιόδοξος για τη φετινή προσπάθεια της Παναχαϊκής εμφανίστηκε ο 35χρονος Ανδρέας Βασιλόγιαννης, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία της ομάδας, στο καλό κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια και στη σοβαρή δουλειά που γίνεται. Όπως τόνισε, η Παναχαϊκή είναι ένα μεγάλο όνομα της κατηγορίας και πρέπει να τιμήσει τη φανέλα της, ενώ χαρακτήρισε τον κόσμο σημαντικό πλεονέκτημα για την ομάδα. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Παναχαϊκή δεν θα έπρεπε να αγωνίζεται σε αυτές τις κατηγορίες, ενώ αποκάλυψε πως θα μπορούσε να αποτελέσει τον τελευταίο σταθμό της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Ο Αντρόμητρος Πατρών ετοιμάζει εκδρομή για το εκτός έδρας παιχνίδι της Κυριακής με τον αθλητικό όμιλο Πλαταριά στην Ιγουμενίτσα. Η συμμετοχή στο λεωφορείο έχει οριστεί στα 30 ευρώ και η διοίκηση καλεί τους φίλους της ομάδας να στηρίξουν την προσπάθεια. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας κάνει σήμερα την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο FIBA Euro Cup. Στις 7.30 το απόγευμα αντιμετωπίζει στην Μητρόβιτσα του Κωσόβου την Τρέπτσα με στόχο να ξεκινήσει νικηφόρα τον πρώτο όμιλο. Ο Προμηθέας ταξίδεψε με αρκετές επιλογές στο ρόστερ, ενώ εκτός παραμένει ο τραυματίας Παρασκευόπουλος. Με την επιστροφή στην Ελλάδα, η ομάδα στρέφει την προσοχή της στο μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Παναθηναϊκό, για το οποίο η ζήτηση των εισιτηριών είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη. Σε ό,τι αφορά τη δικαστική διαμάχη με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ο Προμηθέας αναμένεται να καταθέσει νέα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμού από τις διοργανώσεις, αλλά ενδεχόμενο βαθμολογικής συνέπειας μόνο εφόσον υπάρξει τελική δικαστική απόφαση σε βάρος του. Και ο καιρός, καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα την Τετάρτη στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με διαστήματα ρέη συννεφιάς και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως και 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
3: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909-19-6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνου στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
8: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 2 με 3 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας. Σκοράρουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα 12 λεπτά μετά τις 2 στον Πελοπόννησο FM 103,9. Και όπως κάθε μέρα και σήμερα πίσω από τα μικρόφωνα Προκόπης Κόγκος, μαζί μου Διονύση Στεφανόπουλο ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές. Και κοντά μας έχουμε και το χορηγό μας, το κατάστημα Άρωμα Καπνού, κατάστημα είδη, δώρων και αξεσουάρ για όλες τις επιλογές, με 3 σημεία στην Πάτρα. Είναι κοντά σου όπου πραγματικά και αν είσαι, με πιο πολλές πληροφορίες για όσους θέλουν, το armacapnou.gr και στα social media.

πάμε λοιπόν να ξετυλίξουμε το κουβάρι. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου. Μια μέρα που έχουμε και τους διαιτητές μας και έχουμε και συνήθως αγωνιστική δράση και πράγματι υπάρχει με τον Προμηθέα να παίζει στο Κωσυφοπαίδιο σήμερα στις 7:30 με την Τρέπκα. Πρώτο παιχνίδι για τον πρώτο όμιλο του FIBA Eurocup. Ένα παιχνίδι που θεωρητικά ο Προμηθέας είναι το φαβορί και πρέπει να πάρει την νίκη για να μπορέσει να κάνει την να μπει με το δεξί στη δεύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση που συμμετέχει, γιατί συμμετείχε αρχικά και στα προκριματικά του Champions League, που δεν κατάφερε τελικά να πάρει την πρόκληση στους ομίλους. Θα τα δούμε και στο δεύτερο μέρος. Πάμε σε ποδοσφαιρική δράση, καθώς έχουμε έναρξη προετοιμασίας για Παναχαϊκή. Κοιτάζει το μάτς με τον Παλιξουριακό. Ένα παιχνίδι που θα γίνει στις 4 το μεσημέρι. Η Παναχαϊκή λοιπόν θα είναι το πρώτο μάτς εντός έδρας. Επί της ουσίας θα συστηθεί στο κοινό. Μπορείς και να σφυρίξει ο Τσαμόρης από τη Μεσσηνία ρέφερι, με βοηθούς του Μπεκιάρη και Τζαφαλιά από τη Λακωνία. Ο Πανηγέλης που θα παίξει στο Αίγιο απέναντι στον Τηλεκράτη θα σφυρίξει ο Γκριτζέπης από την Αρκαδία. Και το παιχνίδι του Ατρόμητου εκτός έδρας με τον Πλαταριά θα σφυρίξει ο Νίκου από τον ΕΠΣ Άρτας. Μάλιστα, ο Ατρόμητος έχει ανακοινώσει από χθες ότι κάνει εκδρομή. Όσοι φίλοι θέλουν να βρεθούν στην Γουμενίτσα κοντά που είναι ο Πλαταριάς μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή. Στα 30 ευρώ είναι και γίνεται προσπάθεια έτσι να έχει και τον κόσμο στο πλευρό του ο Ατρόμητος, που έχει κάνει ιδανικό ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μια Παναχαϊκή που έπιασε δουλειά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, αυτά που ξέρουμε μέχρι στιγμής. Και φυσικά και η Παναχαϊκή και ο Παναγιάλης και ο Ατρόμητος θέλουν να κάνουν νίκες στο Σαββατοκύριακο. Η Παναχαϊκή το 2x2 και ο Ατρόμητος με τον Παναγιάλη να κάνει το 3x3.

έχουμε δράσει και στο κύπελλο Ερασιτεχνών. Δύο παιχνίδια για την πρώτη φάση του κυπέλου. Σε Αίγιο και Κρίνο, στις 4 στο Δημοτικό Γήπεδο Πλαστήρα ΟΕ Αιγίου υποδέχεται τα Καλάβρητα, την ΑΕ Καλαβρίτων. Και την ίδια ώρα ακριβώς στο γήπεδο του Κρίνου ο Εθνικός παίζει με τη Δόξα Παραλίας.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά δρόμενα, και πάμε σιγά σιγά να αφήσουμε τα ποδοσφαιρικά για να πάμε λίγο σε πρώτα απ' όλα ποδοσφαιρικά. Να πούμε ότι έχουμε πλέον δεύτερη μέταση για την επιστροφή μετά από δύο ολόκληρες εβδομάδες στην Στοίχημαν Super League, και έχουμε παιχνίδια την Κυριακή, και μάλιστα ντέρμπι στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Αλέχανδρο Ερνάντεθ είναι αυτός ο οποίος θα σφυρίξει το παιχνίδι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης Κυριακή το βράδυ στις 9.

Αυτά λοιπόν με το ποδόσφαιρο, πάμε στο κομμάτι λίγο του βόλεϊ. Θα σας πω στο δεύτερο ημίωρο ότι είχαμε και πριν από λίγο τη συνέντευξη τύπου για τον πέμπτο νυχτερινό ημαραθώνιο Φάνηση Μιγκάτος. Θα γίνει το Σάββατο στην Πάτρα. Βρέθηκα και εγώ συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο. Μίλησε ο Δήμαρχος, ο κ. Πελετίδης, από την Περιφερειακή Αθλητισμού ο κ. Αντωνόπουλος, ο Δήμαρχος Αθλητισμού ο κ. Πετρόπουλος, από το ΣΕΓΑΣ ο Βασίλης Καρανάσος και φυσικά ο διευθυντής του αγώνα ο Γιώσου Πανδρεόπουλος. Θα σας πω στο δεύτερο μέρος τι είπε και για τις συμμετοχές και για τις λεπτομέρειες. Πάμε στο χώρο του βόλεϊ, εκεί όπου έχουμε πλέον σιγά σιγά να μετράμε αντίστροφα και για την Παναχαϊκή στην Α2 γυναικών, αλλά και για τις ανδρικές ομάδες, όπου και ο Αγιαλέων αλλά και η ομάδα του Ερμή με την Ολυμπιάδα έχουν μπει σιγά σιγά στην τελική ευθεία της προετοιμασίας και τα φιλικά που δίνουν είναι πλέον συχνά. Θα δώσει σήμερα, εκτός με την με τον Μίλωνα, εφηβικό και κάπου πέσει από το αντρικό της Ολυμπιάδας, και υπάρχει και φιλικό το Σάββατο για τον ΟΑΕ Αγιαλέων, και φιλικά υπάρχουν και για τον Ερμή, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και με τον προπονητή της αντρικής ομάδας αλλά και τον υπεύθυνο του τεχνικού διευθυντή, τον Γιώργο Χριστόπουλο.

0: Θα έχουμε κοντά μας στο δεύτερο μέρος τον κύριο Χριστόπουλο. Πάμε λίγο ένα διαφορετικό θέμα, το οποίο όμως έχει και με χρώμα αθλητικό. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει να, ποιος είναι ο απολογισμός της σχολής ναυαγωστών που φιλούσαν και φέτος της παραλίας του Δήμου της Πάτρας. Να μας μιλήσει εκ των ιδιοκτητών ο Γιώργος Μπονέλης, ο οποίος είναι και ένα παιδί που έχει παίξει στο παρελθόν και χάντμπολ και βόλο και αγαπά τον αθλητισμό, να μας πει δύο πράγματα σχετικά με το πώς ολοκληρώθηκε η φετινή σεζόν και πώς κύλησαν τα δεδομένα, αν είχαμε περιστατικά, πόσα ήταν. Κύριε Μπονέλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε για την ναυαγωσιστική τώρα που τελείωσε η ναυαγωσιστική περίοδος. Όπως γνωρίζετε, είναι τετράμινη και λίγη, 30 Σεπτέμβρη. Ήταν άλλη μια χρονιά που έχουμε ένα θετικό ρεκόρ να μην έχουμε κανένα θανατηφόρο πνιγμό εντός ωραρίου σε πολυσύγναστη παραλία. Αυτό το κρατάμε. Οι παραλίες πολυσύγναστης φέτος ήταν από τα Βραχνέικα μέχρι και τη Ροδινή. Ήταν 14 βάθρα. Είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, γιατί μέσα στα χρόνια που ασχολούμαι εγώ με την ναυαγωσιστική και την ναυαγωσιστική κάλυψη, εγώ ασχολούμαι από το 2000 ως ναυαγωσός, αλλά να καλύπτουμε παραλίες σε δήμους έχει γίνει αυτό μέσα του καινούργιου νόμου και του πλαισίου από το 2016 και μετά, δηλαδή κοντεύουμε μια δεκαετία. Πάντα τα πρώτα χρόνια είχαμε πάρα πολλούς πνιγμούς, κυρίως στην περιοχή της Πλάζας. Εκεί λοιπόν, επειδή ήταν μεγάλος σε ηλικία κόσμος, επειδή πηγαίνανε πάρα πολύ νωρίς για μπάνιο και γενικά δεν ήταν εξοικειωμένοι και δεν συμμορφώνονταν και με τις υποδείξεις των ναυαγωστών, είχαμε πάρα πολλούς πνιγμούς μέσα στο καλοκαίρι. Τα τελευταία χρόνια αυτό το έχουμε ανατρέψει και είμαστε και πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, να μην έχουμε εντός ωραρίου κανένα πνιγμό γενικότερα στο Δήμο Πατρέων, σε όλες αυτές τις παραλίες που σας αναφέρω. Πνιγμοί δυστυχώς υπήρξαν, όχι πολλοί, αλλά υπήρξαν σε παραλίες που δεν ήταν πολυσύγναστες, δηλαδή σε μέρη που δεν υπήρχε ναυαγωσιστική κάλυψη, ή σε παραλίες που ο πνιγμός σημειώθηκε πριν το ωράριο ή μετά το ωράριο του ναυαγωσώστρου.
0: Οπότε λοιπόν, για να μην το μπερδέψουμε, είτε πριν το ωράριο είτε μετά, κανένας πνιγμός.
1: Αυτή τη στιγμή στην Πάτρα, στο Δήμο Πατρέων, δεν είχαμε εμείς, όπου καλύπταμε παραλίες και εντός ωραρίου, κανένα πνιγμό.
0: Εκτός ωραρίου είχαμε.
1: Νομίζω σημειώθηκαν δύο πνιγμοί, αλλά δεν ήταν σε πολύ συχνά στην παραλία, δηλαδή δεν ήταν σε παραλία που είχε ναυαγωσιστική κάλυψη. Δεν γνωρίζω όλα τα δεδομένα, γνωρίζω τα δεδομένα, καταλαβαίνετε. Τα δεδομένα που είναι στη δουλειά μας και που τα βλέπουμε και που είμαστε εκεί.
0: Οπότε εσείς πού το κρίνετε, πού βλέπετε δηλαδή ότι υπήρχε αυτή η βελτίωση?
1: Εγώ αυτό που θέλω
0: έχει να
1: πω,
0: κάνει με τη συμμόρφωση του κόσμου, ή απλά κι εσείς έχετε δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στις παραλίες που υπήρχαν τα πιο πολλά περιστατικά?
1: Θα σας πω, λοιπόν, ξεκινάμε ότι πλέον το ωράριο έχει διευρυνθεί και στην Πλάζ, για παράδειγμα, που είναι μια παραλία πολύ μεγάλης επικινδυνότητας, ο ναυαγωσός υπάρχει από τις 9 η ώρα το πρωί. Έχει, δηλαδή δεν πηγαίνει στις 10 που πηγαίνει μια ώρα νωρίτερα, οπότε εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό βήμα που έχει γίνει. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο κόσμος πλέον συμμορφώνεται με τις υποδείξεις, πηγαίνει στον ναυαγωσώστη κοντά, ενημερώνεται, υπάρχει οριοθέτηση στις παραλίες όπου ο κόσμος δεν μπορεί να απομακρυνθεί πλέον, γιατί υπάρχουν σημαδούρες και ο κόσμος πλέον πειθαρχεί και μένει εντός της οριοθέτησης, είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ θετικό. Είχαμε περιστατικά, έγιναν 37 διασώσεις μέσα στο νερό από τους ναυαγωσώστες που ρημούλτησαν λουόμενους στην ακτή. Έτσι, είχαμε περιστατικά. Είχαμε 8 περιστατικά που χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο και είχαν θετική έκφαση. Είχαμε 8 φορές, είχαμε περιστατικά με άτομα αμαία που για διάφορους λόγους δυσκολεύτηκαν να βγουν στην ακτή. Συνολικά, ο απολογισμός μας είναι στα 245 περιστατικά συνολικά. Οπότε περιστατικά υπήρχαν, πνιγμοί δεν υπήρχαν. Αυτό δείχνει ότι η δουλειά των ναυαγωστών είναι πάρα πολύ σημαντική και ότι τα παιδιά που είναι στον ήλιο και μέσα στο καλοκαίρι και καλύπτουν τις παραλίες έχουν ρόλο και κάνουν και πολύ καλή δουλειά. Και εγώ οφείλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους ναυαγωστώστες. Γιατί ξέρω και πόσο δύσκολο επάγγελμα είναι και πόσο καλή δουλειά κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι που θέλω να πω. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ναυαγωσώστες. Επίσης θέλω να πω ότι η δουλειά των ναυαγωσώστων και το νομικό πλαίσιο τώρα έχει βάλει μια πολύ καλή βάση. Γιατί ξέρετε ότι η χώρα μας βρισκόταν στις ψηλότερες λίστες στην Ευρώπη σε πνιγμούς. Τα νούμερα αρχίζουν και πέφτουν. που σημαίνει ότι γίνεται δουλειά. Ακόμα χρειάζεται δουλειά, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει παιδεία, τα παιδιά δεν πηγαίνουν στα κολυμβητήρια που είναι κάτι πολύ βασικό. Χρειάζονται ακόμα να γίνουν πολλά πράγματα για να πούμε ότι έχουμε φτάσει στο να μηδενίσουμε τους πνιγμούς ή έστω να τους φτάσουμε κοντά στο μηδέν. Παρ' όλα αυτά υπάρχει θετικό πρόσημο. Επίσης θέλω να πω κάτι τελευταίο που μας έχει εκπλήξει και θέλω να το αναφέρω. Είναι ότι μια παραλία χαρακτηρίζεται πολυσύχναστη και εκεί υπάρχει να παγωσώσει όταν έχει σε ώρες και μέρες εκμήνες μέσα στο καλοκαίρι 300 άτομα. Αυτό χαρακτηρίζεται από μια επιτροπή. Φέτος λοιπόν η επιτροπή αποφάσισε ότι η Ροδινή και ο Ψαθόπυργος δεν θα είναι πολυσύχναστης. Είναι μια απόφαση που μας έχει εκπλήξει και αυτό σημαίνει ότι του χρόνου στη Ροδινή και τον Ψαθόπυργο δεν θα υπάρχει να παγωσώσεις. Και θα ήθελα να το αναφέρω και σε εσάς, γιατί για μας ήταν κάτι πρωτόγνωρο και ελπίζουμε αυτό να μην έχει κάποια αρνητική εξέλιξη μέσα στην όλη προσπάθεια που γίνεται, έτσι.
0: Πάντως και στο ρεπορτάζ που είχαμε κάνει ρεπορτάζ στην Πελοπόννησο πρόσφατα, είπε αυτό που υπόθηκε από πλευράς Δήμου δεν είναι ότι είναι θέμα απόφαση του Δήμου, είναι μια τριμελής επιτροπής η οποία έκρινε, έκανε αυτοψία το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με βάση αυτά που είδε προχώρησε σε αυτή την απόφαση.
1: Ναι, δεν θα έρθω σε αντιπαράθεση προφανώς ούτε με το Δήμο ούτε με κανένα. Ξέρω ότι είναι επιτροπή που απαρτίζεται από 3 άτομα. Όμως η θέση του Δήμου για αυτές τις παραλίες ξέρω ότι ήταν αρνητική. Άρα και ο Δήμος, ναι, υπάρχει επιτροπή, αλλά έχει ένα μέλος μέσα, το οποίο μέλος είπε και συνηγόρησε ότι δεν έχει κόσμο η Ροδινή και ο Ψαθόπυργος. Και όσον αφορά τώρα το θέμα αυτοψίας, επιτρέψτε μου, επειδή εγώ είμαι εκεί κάθε μέρα και έχω και φωτογραφικό υλικό, να σας πω ότι και η Ροδινή και ο Ψαθόπυργος έχουν πάρα πολύ περισσότερα άτομα από 300 ημερησίως και δεν φτάνει μια αυτοψία μια Τρίτη πρωί για να κρίνει τον Ψαθόπυργο και τη Ροδινή. Μέσα σε έναν ολόκληρο Αύγουστο μπορείτε να πάτε και εσείς όποτε θέλετε και του χρόνου και να διαπιστώσετε και ο ίδιος ότι τα άτομα ξεπερνούν τα 1000 κάθε μέρα.
0: Δεν έχω εικόνα.
1: Αυτή είναι μια άποψη που πρέπει να την πω δημοσίως για να είμαι και εγώ με τη συγκρίση μου ήσυχος.
0: Ωραία. Δεν έχω εικόνα, δεν μπορώ να πω κάτι
1: παραπάνω. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ο κόσμος ξέρει αν υπάρχει κόσμο στο μυαλό.
0: Θέλω λίγο το εξής. Επειδή είπατε νωρίτερα κάποια στιγμή στην αποστροφή του λόγου σας περί και του κόσμου, μάλλον των παιδιών που πάνε κολυμβητήριο ή κάποια δεν πάνε, κάποια πάνε. Τι έχετε να προτείνετε, δηλαδή, έχετε
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι, υπάρχει εμπειρία. Χαίρομαι που δηλαδή, το
0: αγόρασα. Τι θα προτείνετε εσείς, ναι, όχι μένει ο Δήμος, το Υπουργείο Αθλητισμού. Γιατί δεν είναι του Δήμου.
1: Ήδη το Υπουργείο Παιδείας κάνει μια προσπάθεια να βάλει το μάθημα της κολύμβησης μέσα στα σχολεία. Που είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, γιατί αν περνάνε όλα τα παιδιά έστω και ένα ή δύο χρόνια μέσα στο δημοτικό σε ένα κολυμβητήριο, μαθαίνουν όχι μόνο κολύμβηση, αλλά μαθαίνουν και τους κανόνες ασφαλείας. Όταν λέμε να υπάρχει παιδεία, δηλαδή δεν απομακρύνομαι, δεν τρώω πριν πω για μπάνιο, δεν κορυμπάω χωρίς παρέα ή χωρίς επίβλεψη, είναι κάποιοι κανόνες ασφαλείας. Αυτά τα μαθαίνουν, γι' αυτό λέω τα παιδιά δεν πηγαίνουν κολυμβητήριο, καταλαβαίνω ότι δεν μπορούν όλοι να το κάνουν αυτό, αλλά αυτό που κάνει το Υπουργείο Παιδείας τώρα, που βάζει το μάθημα της κολύμβησης στα σχολεία, είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Έτσι, οπότε είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αν αυτό το μέτρο περάσει σε περισσότερες τάξεις, νομίζω τώρα γίνεται μόνο στην Τρίτη Δημοτικού ή στην Τετάρτη, δεν ξέρω. Αν αυτό γίνει σε περισσότερες τάξεις και λίγο πιο οργανωμένα, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και σε αυτό, με τις μετακινήσεις, με τα λεωφορεία, υπάρχουν προβλήματα, οπότε δεν προχωράει όπως θα έπρεπε, αυτό θα ήταν κάτι πάρα πολύ θετικό.
0: Δεν είναι, Τρίτη Δημοτικού γίνεται, Γιώργο, επειδή ξέρω ότι έχουν κάνει τα παιδιά μου και νομίζω ότι έχουν πει ότι θα το εντάξουν, θα το προγραμματίσουν να γίνεται και στην Τετάρτη Δημοτικό.
1: Ναι, αυτό καταλαβαίνεις είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Ναι, αλλά όμως είναι αυτό που είπες ότι δεν είναι εύκολο γιατί πρέπει να βρεθούν οι κατάλληλοι προπονητές, να βρεθεί το θέμα της μετακίνησης, το κόστος.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, από όσο ξέρω, με τα υπουργεία είναι η μετακίνηση. Δεν μπορούν να συντονίσουν αυτό το πράγμα και με αποτέλεσμα να ξεκινάνε τα μαθήματα αντί να ξεκινάνε, ας πούμε, τον Οκτώβρη, να ξεκινάνε τα Χριστούγεννα μέχρι να λυθεί το θέμα και οι διαγωνισμοί για τα λεωφορεία. Αυτό έχω διαπιστώσει.
0: Είναι. Δυστυχώς αυτή η Ελλάδα κάνεις μια δουλειά εδώ και μια σχολική εκδρομή. Μας έλεγαν ότι θέλεις 11 έγγραφα και πάει λέγοντας για να κάνεις.
1: Φαντάσου με αυτό το πράγμα τώρα που αφορά και κολύμβηση και τα παιδιά μας μέσα σε μια πισίνα θέλουν αυστηρή επίβλεψη και είναι χίλια πράγματα που υπάρχουν σε αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, έτσι. Επίσης η παρουσία του Ναυαγωσώστη πλέον είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, γιατί εκτός από τις διασώσεις που σας ανέφερα, η πρόβλεψη και η προετοιμασία και το να αναγνωρίσει τον κίνδυνο και να τον προλάβει είναι το πιο βασικό σημείο, το οποίο δεν καταγράφεται. Για παράδειγμα, ένα ζευγαριό όταν θα δίνει μια παρέα, π.χ. να καταναλώνει αλκοόλ και θα πάει και θα του αποτρέψει από το να μπουν για μπάνιο. Έτσι, εκεί έχουμε μειώσει το κίνδυνο στο 100% γιατί δεν θα μπουν, γιατί θα ακούσουν τον αβαγωσώστη. Αλλά αυτό δεν καταγράφεται ως διάσωση. Όμως είναι ένας πιθανός πληγμός που τον έχουμε αποτρέψει. Ή έναν μεγάλο σε ηλικία που τον βλέπουμε ότι δυσκολεύεται κτλ. Και πάει να μπει μόνος του για μπάνιο. Το να το συμβουλέψουμε ότι πρέπει να μπαίνει για μπάνιο με κάποιον άλλον μαζί. Ή να έχει ένα πλωτό μέρος, ένα πλωτό μαζί του, μια σανίδα, κάτι. Να μην απομακρύνεται από την παραλία. Αυτές είναι καθημερινές, ας πούμε, δουλειές του ναυαγωσώστη που γίνονται και προετοιμάζουν το έδαφος και αποτρέπουν τον πιθανό κίνδυνο σε πολύ κόσμο.
0: Ωραία.
1: Αυτό μπορεί να μην καταγράφεται, αλλά είναι η σπουδαιότερη δουλειά που κάνουμε, έτσι.
0: Ωραία. Κύριε Μπονέλη, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Εύχομαι καλή
1: επιτυχία.
0: Και εγώ
1: σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
4: Τώρα, στο Κουρδιστό Πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
3: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
4: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
3: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
4: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
3: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
4: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
3: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
4: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
3: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
4: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
5: Welcome to Up 2026. Η πιο μεγάλη γιορτή του φθινοπόρου επιστρέφει. Από 6 έως 10 Οκτωβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετής φοιτητές του σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ροζ Ντέιλι, Γιαγκίνιδες και Βιολέτα Ίκαρη. Μπάμπο Κόρο, Blues Bass δίνουν το μουσικό παρόν. Και ακόμη η Εκάβη, ο Καποδίστριας, Open Air Cinema, ξεναγήσεις, πολυθεάματα, συνέδρια, περίπτερα, αθλήματα, παιχνίδια, γεύσεις και βόλτες με ανοιχτά λεωφορεία. Όλη η πόλη είναι app. Να είσαι εκεί. Είσοδος ελεύθερη. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Διακεκριμένος χορηγός ομάδα κατασκευών. Πρίμιουμ υποστηρικτές Τράπεζα Πειραιός Ζαριφόπουλος. Αργυρή χορηγή Eurobank. Αδμιέ. Καφετζή Στασίνη. Πρίμιουμ χορηγή Red Bull, Greca, Lux, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις.
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ.
6: Οκ, τι.
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο Λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο Λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
10: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
11: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
10: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
11: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
10: Σοβαρά. Τι βάλατε?
11: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
10: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
11: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε λοιπόν μέχρι και τις 3 παρέα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο για το αθλητικό γεγονός του Σαββατοκύριακου, κατά την άποψή μου. Βέβαια υπάρχει και το Προμηθειάς Παναθηναϊκός, αλλά υπάρχει και ο νυχτερινός ημαραθώνιος της Ημιγάτας που γίνεται για 5η χρονιά με επίκεντρο και τερματισμό την πλατεία Γεωργίου. Αλλάζει, είναι αυτό που αλλάζει σε σχέση με πέρσι που ήταν επίκεντρο και έναρξη των αγωνισμάτων και ολοκλήρωση στο κολυμβητήριο του ναυτικού ομίλου της Πάτρας, εκεί στο πάρκινγκ. Φέτος λοιπόν θα γίνει, επειδή όπως είπε και η συνέντευξη που υπήρξε άρνηση από την πλευρά του Όλπα, άφησαν εχμές και η πλευρά του Δήμου. Ο κ. Πελετήδης πάντως είπε ότι μας τιμάει λοιπόν που κάνουμε αυτό το μαραθώνιο, μας τιμά που

και όρμα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Από την πλευρά του Περιφέρειας, ο κ. Αντωνόπουλος είπε ότι μεγάλη χαρά που συμμετέχει σε ένα μαραθώνιο μαζικού αθλητισμού. Η Πάτρα και η Δυτική Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει σπουδαία αθλητικά γεγονότα. Ακολούθως τοποθετήθηκε ο κ. Καρανάσος από το ΣΕΓΑΣ, είπε ότι ο ΣΕΓΑΣ στηρίζει διοργανώσεις που έχουν ποιότητα, που έχουν ενθουσιασμό, όραμα και συμμετοχή. Κάτι τέτοιο το κάνει ο Βάνης Τσιμιγκάτος και θα στηρίξουμε όποτε, όσο περισσότερο μπορούμε. Στη συνέχεια, ο κ. Παπανδρεόπουλος, ο διευθυντής, αναφέρθηκε στις συμμετοχές. Είναι πάνω από 1.000, πάνω από 500 συμμετοχές στα 1.000 μέτρα, στα παιδιά. Είναι πάνω από 1.630 συμμετοχές στα 5.000 μέτρα. Και περίπου 703 συμμετοχές στον ημιμαραθώνιο. Είναι 2.800 και θα δοθούν, υπάρχουν και άλλα αιτήματα. Θα δοθούν περίπου 350 συμμετοχές ακόμα μέχρι την Παρασκευή για να φτάσει στο ανώτατο όριο που επιτρέπεται για θέματα ασφαλείας, 3.200 δρομείς, οι οποίοι θα βρεθούν το Σάββατο στην Πάτρα για να κάνουν τη διαδρομή αυτή, τιμώντας και τον Φάνη Τσιμιγκάτο, τον παλέμαχο αθλητή της Παναχαϊκής, που ήταν στους κορυφαίους στους μαραθωνοδρόμους σε όλη την Ελλάδα. Αναφέρθηκε και στο κοινωνικό αντίκτυπο του αγώνα ο Φάνης Τσιμιγκάτο, είπε ότι περίπου το 30%, περίπου 1.000 συμμετοχές είναι δώρο. Είναι 500 που αφορούν τα παιδιά που δεν υπάρχει κόστος εγγραφής, είναι περίπου 120 για τα σωματεία που έχουν δοθεί, κάποιοι άλλοι χορηγούς, είναι περίπου 1.000 αθλητές οι οποίοι θα τρέξουν δωρεάν. Μια πολύ όμορφη διαδρομή, πιστοποιημένη, μπορούν να πιάσουν όρια και ρεκόρ όσοι αθλητές έχουν έρθει και θα δουν και πάρα πολλές ομορφιές. Αναφέρθηκαν στις δυσκολίες που έχει η μετάβαση από το κολυμβητήριο του ΝΟΠ, το παραλιακό μέτωπο, προς το κέντρο της Πάτρας, αλλά την άλλη είναι και ευκαιρία να δουν και οι δρομές που θα έρθουν επισκέπτες, να δουν τα ιστορικά θέματα και αρχαία και κτίρια που μπορούν να δουν κάνοντας την διαδρομή τους μέσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Πιστεύω, λέει, ότι έχουν έρθει πάρα πολλοί σπουδαίοι αθλητές και παρότι γίνονται αγώνες και σε άλλες πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη, εμείς έχουμε καταφέρει να φέρουμε μερικούς από τους σπουδαιότερους, όπως είναι ο Γαλάπης ο Πιτσόλης, πρωταθλητής στον Μαραθώνιο, η Ιουλίανα Ρούσου, δεύτερη στον κόσμο στο K20 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, και πάρα πολλοί αθλητές. Στη συνέχεια, πέραν της Κιτάλη, μίλησαν και ο Νίκος Αργυρόπουλος, επίσης μεγάλη μορφή του μαραθωνοδρόμου στην Πάτρα. Ο Γιώργος Τάνταρος, τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στο πόσο σπουδαίοι αθλητές έχουν επιλέξει να έρθουν στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο αυτό, και είναι πολύ σημαντικό γιατί δείχνει ότι κάποια καλή δουλειά γίνεται από τους ανθρώπους της Οργανωτικής Επιτροπής.

έγινε και αναφορά σχετικά με τα ωράρια. 5 η ώρα το απόγευμα το Σάββατο ξεκινά το αγώνι με των 5.000 μέτρων. Νομίζω 6 και 4 υπόθηκε ότι ξεκινά για τον μαραθώνιο, και στις 6 και 45 θα στα πω ακριβώς 5 ώρα τα 5 χιλιόμετρα, 6-4-21 σωστά τα είπα, και 6.30 είναι ο αγώνας των χιλιόμετρων που αφορούν τα παιδιά.

και φυσικά θα υπάρχει μετάδοση από το YouTube του αγώνα για να μπορούν όσοι θέλουν και δεν βρεθούν κατά στην Πάτρα να παρακολουθήσουν από οποιοδήποτε σημείο την διαδρομή. Αναμένεται νομίζω πάντως και να είναι και ο Δήμαρχος εκεί για να κάνει απονομές και διάφορα άλλα. Στόχος έτσι των διοργανωτών είναι να υπάρχουν και παροχές και διάφορα άλλα. Εγώ παραλαμβάνω ότι έχει το δρομικό κίνημα αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία 3-4 χρόνια στην ΕΧΑΗΑ και είναι πολύ θετικό.

Να πούμε λοιπόν, να αφήνουμε τον Στίβο και τον Μαραθώνια, να πούμε για τον μπάσκετ, μια είδηση που έχει τη σημασία της. Η Μονακό ανακοίνωσε και επίσημα ότι προχωρά σε χρεοκοπία και όπως είπε η ίδια, προχωράμε σε πάυση πληρωμών, καθώς δεν βρέθηκε η δυνατότητα να ξεπεραστούν τα οικονομικά προβλήματα που έχουμε. Μιλάμε μια ομάδα που πριν 2 χρόνια μοίραζε χωρίς πρόβλημα χρήματα, που είχε προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη και σπουδαίες παίκτες, ο επικεφαλής τον Μάικ Τζέιμς. Όμως οι εποχές άλλαξαν μέσα σε 2 χρόνια και πλέον η ομάδα είναι σε αναστολή, δεν θα κατέβει μέχρι να υπάρξουν νεότερα και να δούμε τι γίνεται.

0: Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει και με το μπάσκετ, είπαμε για τον Προμηθέα, ο οποίος έπαιξε, παίζει το απόγευμα για την πρώτη αγωνιστική του FIBA Euro Cup. Για να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει ο Προμηθέας, που φυσικά θέλει να πάρει την νίκη για να είναι όσο μπορεί πιο έτοιμος στο παιχνίδι που έρχεται με τον Παναθηναϊκό, και τον οποίο να σας πω ότι όσοι θέλετε να πάτε, να σπεύσετε για εισιτήρια, γιατί μαθαίνω ότι γίνεται ένας μικρός χαμός, παρότι η τιμή δεν είναι ιδιαίτερα έτσι βατή, είναι στα 35 ευρώ. Απ' την άλλη όμως είναι ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, κατά πολλούς μαζί με τον Ολυμπιακό κορυφαίες ομάδες φέτος στην Ευρώπη, και έτσι ο στόχος νομίζω ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι επιθυμούν να βρεθούν στο Τόφαλος για να δουν την αναμέτρηση του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, άνω τελείακα τον μπάσκετ, πάμε στο χώρο του βόλεϊ, εκεί όπου θα καλωσορίσουμε τον τεχνικό διευθυντή Γιώργο Χριστόπουλο, τον τεχνικό διευθυντή του Ερμίνη, για να μας πει για το φετινό στοίχημα, τη προσπάθεια που κάνει η ομάδα στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι με βάση τις μεταγραφές που έγιναν και τις κινήσεις που έγιναν για το ρόστερ, η ομάδα στην πράξη σε πολύ μεγάλο ποσοστό θα στηριχθεί σε νέα παιδιά, έτσι.
1: Ναι, αυτό εξάλλου το δείξαμε ήδη από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα, αυτό το όραμα που λέγεται εμείς. Φτιάξαμε μια ομάδα από το μηδέν, από το τίποτα. Φτιάξαμε να συμμετέχουμε στα παιδικά, εφηβικά, να έχουμε πανελλήνια διάκριση πρόπερση και πέρσι, με τους παμπέδες, με τους παιδες, με τους έφηβους. Φέτος λοιπόν ρίξαμε το βάρος μας όλο και θα είναι το 90% περίπου θα είναι έφηβοι. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι παιδιά τα οποία έχουν το μέλλον μπροστά τους, με καλές συνθήκες να δουλέψουν και να μπορέσουν να δημιουργήσουμε μια καινούρια ομάδα με νέα παιδιά τα οποία θα τραβήξουν το πατρινό κοινό. Το καταλαβαίνετε για το σκεφτικό, ότι τα νέα παιδιά είναι αυτά που τραβάνε το ένα το άλλο, που συσπυρώνονται και μπορούμε να δημιουργήσουμε καινούργιες συνθήκες ανάπτυξης για το πολύ παθό αυτό άθλημα, το πολύ ωραίο.
0: Υπάρχει ρίσκο με βάση και το σχεδιασμό σας ότι μπορεί, επειδή είναι αρκετά τα νέα παιδιά, να μην η ομάδα μπορέσει να διεκδικήσει την παραμονή ή να δυσκολευτεί εν τέλει?
1: Κοιτάτε, πάντα υπάρχουν τα ρίσκα, πάντα υπάρχουν οι δυσκολίες. Το θέμα είναι να έχουμε υγεία και να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν φοβάμαι αυτό. Ούτε φοβάμαι τίποτα το ότι να μην κρατήσουμε την κατηγορία, με την έννοια που θα είναι πολύ δύσκολο. Γιατί φέτος οι ομάδες είναι όλες ενισχυμένες με μεταγραφές, με πολλά παιδιά από την Α1 παίζουν στην Α2 και εκεί πρωταγωνιστούν, με ειδικά τις αθηναϊκές. Εκείνο όμως που έχει σημασία για μας είναι να κάνουμε αυτό το εγχείρημα με τα νέα παιδιά, να διεκδικήσουμε. Στα ίσα το λέω, με την έννοια το εφηβικό πανελλήνιο πρωτάθλημα, έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Αν μας δοθούν οι συνθήκες και συνθήκες, θα εξηγήσω παρακάτω τι σημαίνει, να διεκδικήσουμε το εφηβικό πρωτάθλημα. Το λέω με τα γνώση λόγου ότι έχουμε μια πολύ καλή εφηβική ομάδα. Εκεί θα παλέψουμε και στο θέμα του αντρικού. Έχουμε δύο έμπειρους παίκτες, τρεις, οι οποίοι θα βοηθήσουν τους μικρούς. Πιστεύω ότι αυτό το εγχείρημα στο τέλος θα μας αφήσει όλους ικανοποιημένους, και ιδιαίτερα τον πατρινό αθλητισμό αλλά και το ελληνικό βόλεϊ, έτσι. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν βγουν κάποια νέα παιδιά που αυτή τη στιγμή μπορούν να προωθούν στις εθνικές ομάδες, θα είναι διπλό το κέρδος για όλους.
0: Ήθελα να το πω, ένα σχόλιο που ήθελα να κάνω, επειδή έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία και από τη μεγάλη κατηγορία, έχετε πολλά χρόνια προπονητής. Το θέμα που λέγεται αντρικό βόλεϊ δεν είναι πρόβλημα μόνο της Αχαΐας, είναι γενικά της περιφέρειας. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, να έρθουν πιο πολλά αγόρια, γιατί κυρίως τα αγόρια αντιμετωπίζουν το πρόβλημα?
1: Βέβαια, το 80% των κοριτσιών παίρνουν βόλεϊ. Της Ελλάδος εννοώ, έτσι, το 80. Είναι ένα νούμερο φοβερό. Φανταστείτε λοιπόν, και τα αγόρια έχουμε πέσει κάτω από το 20%. Φανταστείτε λοιπόν πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι, και όταν φανταστεί και κάποιος άλλος κάτι, την κρατέα ορεστιάδα ή το σουφλί, να μην κατεβάζουν ομάδες σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Ή να μην έχουν τη δύναμη που είχαν, θυμάστε πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια, που όλες αυτές οι ομάδες οι αθλητικές από ορεστιάδα, από σουφλί, από Δημότυχο και από Εύρο, από Αλεξανδρούπολη, ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, ιστορικές ομάδες, δεν ασχολούνται τα παιδιά, δεν έχουμε παιδιά από εκεί. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Εδώ, δόξα τω Θεώ, έχουμε, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχουμε μια ανταπόκριση πολύ μεγάλη. Έχουμε παιδιά 6 δημοτικού, 1η γυμνασίου, παμπέδες, δευτέρα γυμνασίου, γύρω στα 30 παιδιά, και αυτό είναι για μένα μεγάλη ικανοποίηση και για, για όλους μας, ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έρχονται παιδιά τα οποία τους αρέσει το βόλεϊ από μόνα τους, χωρίς να τους πει κάποιος κάτι ή ότι έχουν μόνο από το σχολείο. Αυτό είναι τα θετικά μηνύματα. Αυτά πρέπει να τα ενισχύσουμε και να το συνεχίσουμε. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πάλι από τη βάση πρέπει να ξεκινήσουμε. Θυμάστε όταν παλιά στην Ολυμπιάδα, μιλάω τώρα για το 88, 89, 90, το 90, που τα πανελλήνια πρωταθλήματα που παίζαμε με την Ορεστιάδα και νομίζαμε ότι. Και ήταν φοβερό επίτευγμα να παίξεις με την Ορεστιάδα σε ένα τελικό, με τα Γιάννενα, με ομάδες που, που είχαν ιστορία στο βόλι. Αυτό πιστεύω, σαν Πάτρα, μπορούμε να το συνεχίσουμε, να το ξαναδημιουργήσουμε και να φέρουμε πάλι τα παιδιά, γιατί το πρωτεύον που είναι σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι τα παιδιά να είναι στα γήπεδα, σε όποιο άθλημα και να είναι. Και επειδή εμείς είμαστε ταγμένοι στο βόλεϊ και είμαστε ταγιοί σε αυτό το άθλημα, το αγαπάμε, το υπηρετούμε 40 χρόνια, οπότε και εδώ τώρα όσα παιδιά φέρνουμε στα γήπεδα τα έχουμε σώσει από όλα τα άλλα.
0: Συμφωνώ. Είναι να είναι στα γήπεδα και ας είναι σε ό,τι άλλο άθλημα
1: είναι. Έτσι. Και όλη μας η κουβέντα και όλα μας και από το σχολείο σαν εκπαιδευτική πρέπει να κοιτάμε μόνο αυτό.
0: Πάντως θα πρέπει, νομίζω εγώ με την μικρή μου εμπειρία, θα πρέπει, επειδή είπατε πριν για τον Γιάννενα, για την Ορεστιάδα και τις κριτικές, θα πρέπει λίγο και η Ομοσπονδία, με όποιες οικονομικές δυνατότητες έχει, να στηρίξει λίγο τα σωματεία της περιφέρειας. Με ποιο τρόπο, είτε με το κομμάτι της ενίσχυσης, είτε με το θέμα των μεταγραφών, είτε με τους διαιτητές, είτε με μετακινήσεις, δεν ξέρω με ποιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Με κάποιο τρόπο θα μπορούσε να στηνισχύσει λίγο σε σχέση δηλαδή με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, που είναι πιο εύκολα τα πράγματα εκεί.
1: Έχουμε κάνει κάποιες εισηγήσεις και εμείς σαν άνθρωποι τόσο έχουμε πολύ καλές σχέσεις και με τον πρόεδρο, να συζητήσουμε στην Αθήνα. Έχει και αυτός τον ίδιο προβληματισμό, το ίδιο ενδιαφέρον, και αυτός χρόνια μαζί συνειδητοπόροι στον αγώνα για το αντρικό βόλι. Μην ξεχνάτε ότι 20 χρόνια στην Α1 ήταν ο πρόεδρος, με διαιτήτευσε σε πολλά παιδιά, είτε με τον ΠΑΟΚ, είτε με την Ολυμπιάδα, είτε με την ΕΑΠ. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να δώσουμε, να πέσουμε πάνω όλοι και γενικά όλοι, και το Υπουργείο Αθλητισμού, να μπορέσει να δώσουμε κίνητρα. Τα πρώτα καλά μηνύματα ήταν από την εθνική ομάδα. Έτσι, δεν μιλάω για την εθνική γυναικών, που πράγματι καθήλωσε και κόσμο, είχαμε τηλεθέαση και πολλά παιδιά μόνο και μόνο επειδή είδαν στην τηλεόραση τη γυναική ομάδα έρχονται στα γήπεδα. Το ίδιο έγινε και με τα αγόρια. Κάναμε μια καλή προσπάθεια. Είμαστε λίγο άτυχοι στο τελικό
0: αποτέλεσμα. Και μεσογειακούς και στο ευρωπαϊκό, που τσάμπα για να χάσουμε τη Φιλανδία.
1: Βέβαια. Και τελικά το αποτέλεσμα αυτό και όλη η εικόνα είναι θετική. Αυτό τώρα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, να φέρουμε όσο γίνεται από τα σχολεία όσα παιδιά περισσότερα μπορούμε στο άθλημα, και από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε με υπομονή και επιμονή να φέρουμε και τα αποτελέσματα. Μην ξεχνάμε ότι το άθλημα του βόλεϊ είναι ένα δύσκολο άθλημα, το οποίο για να δεις τα αποτελέσματα και να παίζουν τα παιδιά θέλουμε να περάσουν και κάποια χρόνια. Αυτό λοιπόν θέλει και καλούς προπονητές και έμπειρους και να έχουν όρεξη, και μετά πιστεύω ότι μπορούμε να φέρουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και δεσμευτικό και είναι μια Πάτρα, έτσι. Μην ξεχνάμε, μια Πάτρα που φιλοξενούσε δύο ομάδες στην Α1.
0: Και όχι, τουλάχιστον είναι θετικό βήμα από ό,τι είδα και επισκέφτηκα και εγώ το παλιό κλειστό γυμναστήριο στο πρώτο, που έχουν γίνει τεχνικές παρεμβάσεις με τον Δήμο και μπορεί να γίνει και εκεί προπόνηση σε ασφαλείς συνθήκες και με βάση ό,τι πρέπει. Υπάρχει και το Κώστας Πετρόπουλος. Λέσουν τα γήπεδα, άσχετα που υπάρχει λίγο στρίμωγμα, αλλά γίνεται δουλειά όμως, έτσι.
1: Βέβαια. Όπως έχουμε μεγάλη, όπως και με την περιφέρεια, έτσι και με το Δήμο, μεγάλη βοήθεια από το πρότυπο Λύκειο, από το τώρα έχουμε και το Άγιο Αθανάσιο, που εκεί κάποια στενόμυαλα δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα, αλλά θα ξεκινήσουμε. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι αυτά τα δύο προπονητήρια είναι η πνοή του βόλεϊ. Είναι η πνοή και το οξυγόνο του βόλεϊ. Αλλιώς θα είχαμε πρόβλημα. Στο Κώστας Πετρόπουλος η όρεση είναι ντροπή, που το λέω σαν προπονητής, είναι μία ώρα και ένα τέταρτο. Αν το πούμε κάπου, και το αναφέρουμε ότι ομάδες Α2 ή επίπεδου στο hardball, στο βόλεϊ γυναικών, στο βόλεϊ αντρών κάνουν μια ώρα και ένα τέταρτο προπόνηση, είναι για γέλια. Ούτε το τζέσταμα δεν προλαβαίνει να κάνεις. Και κάποιοι κύριοι από εκεί που κόπτονται για τον αθλητισμό έχουν και να ζητάνε και υπέρογκα ποσά. Νομίζω ότι πρέπει να μπουν κάποια πράγματα στη θέση τους. Και άνθρωποι που πονάνε, που έχουν αγαπήσει τον αθλητισμό, και μιλάω για τον αθλητισμό το λαϊκό, το μαζικό, αυτό είναι που όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα, θα πρέπει να τον βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Δεν πάει άλλο. Δεν είναι αυτά όλα τα σωματεία. Εμείς είμαστε... κάνουμε έναν αγώνα να φτιάξουμε ένα γήπεδο δικό μας. Ήδη τώρα σε συνεννόηση και τους ευχαριστώ με περιφέρεια και με Δήμο, έχουμε μπει στη διαδικασία να το υλοποιήσουμε. Είναι στο Ζαβλάνι, είναι στο παλιό γήπεδο του Ερμή, το ανοιχτό, και αυτό θα είναι ακόμα μια υπόσχεση για τους νέους. Πρέπει τα παιδιά, το ξαναλέω, να φύγουν από τα ναρκωτικά, από τη βία. Όλα αυτά που γίνονται και βλέπουμε στα σχολεία δεν είναι ξεκομμένα από την πραγματικότητα. Ο αθλητισμός είναι των ομάδων. Φεύγουν από το. Δεν υπάρχει σχολικός αθλητισμός, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μόνο οι ομάδες είναι που παίρνουν τα παιδιά και μπορούν να δουλέψουν, να δώσουν αρχές, να πειθαρχήσουν και να διαμορφώσουμε χαρακτήρες και να βοηθήσουμε την οικογένεια. Πώς θα γίνει αλλιώς?
0: Κύριε Χριστόπουλε, να κλείσουμε με αυτά, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η εκπομπή. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία. Μακάρι και με το γήπεδο να υπάρχει σύντομα κάποια σαφή εξέλιξη. Μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί κάθε γήπεδο σε κάθε άθλημα θα είναι βοηθητικό, είναι θετικό.
1: Βέβαια, είναι θετικό, και όταν ανοίγουμε ένα γήπεδο, κλείνουμε μια φυλακή. Αυτό είναι ένας κανόνας και πρέπει να το σκεφτούμε και να είμαστε όλοι αρρωγοί με τα παιδιά μας να ασχολούνται με τον αθλητισμό.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Κάπου εδώ πάμε σε φινάλε για σήμερα. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, το νέο μας ραντεβού πηγαίνει αύριο την κλασική μας ώρα. Από τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, και τον Προκόπη Κόγκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ. Τα υπόλοιπα αύριο εδώ, τον Πελοπόννησο FM. Μέχρι αύριο να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν αργά το βράδυ της Δευτέρας οι επαγγελματίες αλύσης Πάτρας, αποκλείοντας συμβολικά την είσοδο της Ιχθυόσκαλας και εμποδίζοντας τη διάλευση φορτηγών. Οι αλύσεις διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και των λειτουργικών εξόδων, τις εισαγωγές αλιευμάτων, αλλά και την αβεβαιότητα που προκαλούν, όπως λένε, οι σχεδιαζόμενες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές στο Ιόνιο. Οι ίδιοι προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει κυβερνητική απάντηση, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν. Ενδεικτικά αναφέρουν ότι το πετρέλαιο κίνησης και τα αλλιευτικά έχει φτάσει περίπου στο 1,30 με 1,60 ευρώ το λίτρο, ενώ ένα γρηγρί μπορεί να καταναλώσει έως και 40.000 λίτρα το μήνα. Στην οδό Γερμανού ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση τμήματος ενός επικίνδυνου πέτρινου κτηρίου, το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές τον Αύγουστο από πυρκαγιά. Η διαδικασία έγινε από ιδιώτη εργολάβο μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις, καθώς το κτίριο είχε κριθεί επικίνδυνο για κατάρρευση. Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα κτίσματα της περιοχής, με τους περισσότερους ιδιοκτήτες να βρίσκονται στο εξωτερικό. Η επέμβαση έγινε δεκτή με ανακούφιση από τους κατοίκους για λόγους ασφαλείας, ωστόσο προκάλεσε και κυκλοφοριακά προβλήματα, καθώς η Γερμανού παρέμεινε κλειστή, ενώ υπήρξε σύγχυση και με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Ηλίας και της Λόντου. Πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Επιτροπή του Δήμου Πατρέων με αφορμή την αποδοχή δωρεών ειδών υγιεινής και αναλώσιμων προς σχολεία. Η συζήτηση ανέδειξε για μία φορά ακόμη τις σημαντικές ανάγκες που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες, με γονείς σε ορισμένες περιπτώσεις να καλούνται να καλύψουν ακόμη και βασικά αναλώσιμα. Ο επικεφαλής του Σπιράλ Πέτρος Ψωμάς υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις που προσφέρουν υλικά θα πρέπει να αναγνωρίζονται δημόσια, ενώ από τη Δημοτική Αρχή τονίστηκε ότι δωρεά δεν απορρίπτονται, αλλά δεν μπορεί το σχολείο να μετατρέπεται σε χώρο εμπορικής προβολής. Στην ίδια συνεδρίαση ζητήθηκε και η παράταση του χρόνου παράδοσης και κατάστασης των τριών πλωτών προβλητών στη Μαρίνα της Πάτρας. Νέα παράταση δόθηκε και για την ολοκλήρωση των εργασιών στα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Η διοίκηση έχει πλέον νέα διαβεβαίωση από τον ανάδοχο ότι το έργο θα παραδοθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, με το διευθυντή των ΤΕΠ Δημήτρη Μπάγκο να ζητά συγγνώμη από το προσωπικό και τους ασθενείς για την ταλαιπωρία. Όταν ολοκληρωθεί, το τμήμα αναμένεται να είναι σημαντικά αναβαθμισμένο, με περίπου 2.000 τετραγωνικά μέτρα νέων εγκαταστάσεων και αυτόνομο κτηνολογικό τμήμα. Παράλληλα, προβάλλεται η λειτουργία κέντρου τραύματος επίπεδου 1 με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Σημαντική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον καταβλισμό Ρωμά στο Ριγανόκαμπο με 2 συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας 35χρονος πατρινός, ο οποίος αναζητούνταν καθώς δεν είχε επιστρέψει από άδεια στις φυλακές Κασαβέτιας, όπου εξήτη ποινή 5 ετών για διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθη επίσης ένας 20χρονος, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική ομάδα που δρούσε στην περιοχή Ριγανόκαμπου και Γλυκάδας. Η έρευνα εξεχνιάστηκε συνολικά με 25 κλοπές, μία ληστεία και έναν εμπρισμό από το Φεβρουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2026, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 10 άτομα, μεταξύ των οποίων 3 ανήλικοι και 3 γονείς οικειδεμόνες. Η έρευνα συνεχίζεται. Ολοκληρώθηκαν στην Κατερίνη απολογίες των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της μεγάλης φερόμενης πυραμίδας επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. 3 από τους κατηγορούμενους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και στρατιωτικός από την Πάτρα. Μέσω των δικηγόρων του Γιώργου Βλάχου και Χρήστου Μπρουσκέλη, προειδοποίησε επενδυτές ότι η φερόμενη μεταφορά λογαριασμών της πλατφόρμας FXO στην Coinbase δεν αποτελεί πραγματική διαδικασία και τους κάλεσε να μην καταβάλουν άλλα χρήματα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έπεσε και ο ίδιος θύμα της συγκεκριμένης επενδυτικής απάτης. Ολοκληρώθηκε ακόμη μία ποινική διαδικασία που αφορά διευθύντρια υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων. Το μονομελές πλημελωδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης 14 μηνών μετά από καταγγελία εργαζομένης για υπόθεση που αφορά πειθαρχική δίωξη και την τήρηση αρχής της αποχής. Πρόκειται για την τρίτη ποινική υπόθεση στην οποία εμπλέκεται διευθύντρια, ενώ έχει προηγηθεί ποινή 10 μηνών μετά από άλλη καταγγελία εργαζομένου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική αντιπαράθεση με τον αντιδήμαρχο αθλητισμού Τάκη Πετρόπουλο, τον οποίο η διευθύντρια έχει καταγγείλει για σεξουαλική παρενόχληση. Και την καταγγελία αυτή, ο ίδιος προσέφυγε στη δικαιοσύνη για ψευδή καταμήνυση και καταδικάστηκε διευθύντρια σε ποινή 12 μηνών, απόφαση που έχει προσβληθεί με έφεση και κρεμμύτο εφετείο. ξανά πλέον και το Αχάια Pass, το πρόγραμμα στήριξη του τουρισμού της Αχαΐας που είχε ανακοινωθεί μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025. Ωστόσο, το αρχικό ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ περιορίστηκε τελικά στις 680.000 ευρώ. Από αυτά, τα 500.000 ευρώ αφορούν τις ψηφιακές κάρτες που θα χρησιμοποιήσουν οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα 180.000 ευρώ αφορούν δράσεις υποστήριξης, συντονισμού και τεχνικής λειτουργίας. Οι δικαιούχοι θα λάβουν 150 ευρώ σε δύο περιόδους, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2026 και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2027. Το πρόγραμμα αφορά δύο ζώνες, την περιοχή Δήμου Πατρέων και τους Δήμους Δυτικής Αχαΐας και Ρημάνθου. Στο επίκεντρο παραμένει ο Οδοντοτός Διακοπτού Καλαβρίτων, καθώς το Επιμελητήριο Αχαΐας εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του για τη νέα καθυστέρηση στην επανελειτουργία της γραμμής, που παραμένει κλειστή εδώ και 7 μήνες. Το Επιμελητήριο ζητά συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κότσιρα και τη διοίκηση του ΟΣΕ, προκειμένου να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα ασφαλούς επανελειτουργίας. Ζητείται να αποτιμηθεί επίσημα οικονομική ζημιά και να εξεταστούν μέτρα στήριξη των επιχειρήσεων. Στα αθλητικά, αισιόδοξος για τη φετινή προσπάθεια της Παναχαϊκής εμφανίστηκε ο 35χρονος Ανδρέας Βασιλόγιαννης, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία της ομάδας, στο καλό κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια και στη σοβαρή δουλειά που γίνεται. Όπως τόνισε, η Παναχαϊκή είναι ένα μεγάλο όνομα της κατηγορίας και πρέπει να τιμήσει τη φανέλα της, ενώ χαρακτήρισε τον κόσμο σημαντικό πλεονέκτημα για την ομάδα. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Παναχαϊκή δεν θα έπρεπε να αγωνίζεται σε αυτές τις κατηγορίες, ενώ αποκάλυψε πως θα μπορούσε να αποτελέσει τον τελευταίο σταθμό της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Ο Αντρόμητρος Πατρών ετοιμάζει εκδρομή για το εκτός έδρας παιχνίδι της Κυριακής με τον αθλητικό όμιλο Πλαταριά στην Ιγουμενίτσα. Η συμμετοχή στο λεωφορείο έχει οριστεί στα 30 ευρώ και η διοίκηση καλεί τους φίλους της ομάδας να στηρίξουν την προσπάθεια. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας κάνει σήμερα την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο FIBA Euro Cup. Στις 7.30 το απόγευμα αντιμετωπίζει στην Μητρόβιτσα του Κωσόβου την Τρέπτσα με στόχο να ξεκινήσει νικηφόρα τον πρώτο όμιλο. Ο Προμηθέας ταξίδεψε με αρκετές επιλογές στο ρόστερ, ενώ εκτός παραμένει ο τραυματίας Παρασκευόπουλος. Με την επιστροφή στην Ελλάδα, η ομάδα στρέφει την προσοχή της στο μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Παναθηναϊκό, για το οποίο η ζήτηση των εισιτηριών είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη. Σε ό,τι αφορά τη δικαστική διαμάχη με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ο Προμηθέας αναμένεται να καταθέσει νέα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμού από τις διοργανώσεις, αλλά ενδεχόμενο βαθμολογικής συνέπειας μόνο εφόσον υπάρξει τελική δικαστική απόφαση σε βάρος του. Και ο καιρός, καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα την Τετάρτη στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με διαστήματα ρέη συννεφιάς και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως και 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε!
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνου στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
9: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
11: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
12: Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, το ποδόσφαιρο έχει την δική του ώρα στον Πελοπόννησος FM 103,9. Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα, οι τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις, η αγωνιστική δράση και όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό και διεθνές ποδόσφαιρο έρχονται στο 90 με τον Ιάσονα Κοτσόνη. Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, εδώ που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Εδώ που η μπάλα καίει.

Καλώς ήρθατε στην... Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο Πελοπόννησος FM 103,9, στην νέα μεγάλη συχνότητα του ραδιοφώνου.

Καλώς ήρθατε σε ακόμη μια εκπομπή στο 90. Είμαι ο Ιάσονας Κοτσόνης. Στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται πάντα ο Διονύσης Στεφανόπουλος και για την επόμενη ώρα θα τα πούμε ποδοσφαιρικά.

Μαζί μας πάντα ο μεγάλος υποστηριχτής της εκπομπής μας, Κοτσόνης Σπυρίδων Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μεταφορές και μετακομίσεις στην Πάτρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Με 24 ώρες εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2613 23669 και 9 32 759 112.

Πριν ξεκινήσουμε, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε έναν ξεχωριστό άνθρωπο της ζωής μου. Δεν ξέρω αν μας ακούει αυτή τη στιγμή, αλλά χρόνια πολλά, Νάντια, να τα κοντοστήσεις ό,τι επιθυμείς, να είσαι πολύχρονη.

Έχουμε πολλά να πούμε. Χθες ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την φανέλα της Αργεντινής. Έγινε ο κακός χαμός, με την καλή έννοια πάντα, συγκινήσεις, κλάματα, σκόραρε κιόλας. Έχουμε ανακοίνωση του Κριστιάνου Ρονάλντο, έχουμε και τα ρεπορτάζ των ελληνικών ομάδων. Να ξεκινήσουμε όμως με τα χθεσινά αποτελέσματα του Nations League. Έκλεισε επιτέλους αυτό το International Break. Χθες ήταν και τα τελευταία παιχνίδια του Nations League. Στις 7 άνοιξε η αυλαία με το Καζακστάν Ισιά Φερόε 2-2. Και στις 10 παρατέταρτο όλα τα υπόλοιπα μάτς. Μολδαβία Σλοβακία 0-4. Λουξεμβούργο Βουλγαρία 0-2. Λευκορωσία Φιλανδία 1-0. Εστονία Ισλανδία 0-0. Αλβανία Άγιος Μαρίνος 2-1. Ελβετία Βόρεια Μακεδονία 3-0. Σκωτία Σλοβενία 1-2. Αγγλία Τσεχία 3-0. Και Κροατία Ισπανία 1-2.

Το τελευταίο αντίο του Μέση ήρθε με νίκη της Αργεντινής κόντρα στο Μπενίν με 3-0. Ο Αργεντίνος μάλιστα υπέγραψε τη νίκη της Αλμπισελέστε, σκοράροντας από την άσπρη βούλα και μοιράζοντας δύο ασίστ. Από την ώρα που η αποστολή της Αργεντινής έφυγε για το γήπεδο, υπάρχουν συγκλονιστικά βίντεο. Τρέχει ο κόσμος, μηχανάκια, αμάξια με τα πόδια ακολουθούν την αποστολή, το λεωφορείο της Εθνικής Αργεντινής. Υπάρχουν βίντεο που ο Μέση κλαίει από την αγάπη του κόσμου. Συνεχίζει το κλάμα και στο άκουσμα του ύμνου. Γενικά χθες είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις στην Αργεντινή. Όλη την ημέρα είχαν εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα προς τιμήν του. Το γήπεδο της River γέμισε, δεν έπεφτε καρφίτσα. Μιλάμε για περίπου 80.000 κόσμο μέσα στο γήπεδο. Υπάρχει μια συγκλονιστική φωτογραφία με τον Μαρτίνες, τον τερματοφύλακα της Αργεντινής, αλλά και τον Έντζο Φερνάντες. Μακάρι να μπορούσα να σας την έδειχνα. Έχουν πλαντάξει κυριολεκτικά στο κλάμα μετά το τέλος του αγώνα, εκεί όπου έγινε και η αποχαιρετιστήρια τελετή για τον Μέση. Όλοι φορούσαν την επαιτειακή φανέλα με το νούμερο 10. Γενικά μετά το τέλος του αγώνα, γιατί έκατσα και το είδα όσο έκατσα και το είδα άλλο το παιχνίδι, όσο μιλούσε ο Μέση με το μικρόφωνο, δεν υπήρχε συμπαίκτης του ή οπαδός που να μην κλαίει. Γενικά ήταν πολύ φορτισμένο το κλίμα.

Όπως καταλαβαίνετε, είναι το τέλος μιας τεράστιας εποχής. Όποιος έκατσε και είδε το μάτς χθες θα καταλαβαίνει αυτά που μεταφέρα από το μικρόφωνο. Ακόμα και εγώ δάκρυσα στο τελευταίο αντίο του Μέση, που εγώ είμαι γνωστός Ρονάλντο φαν, αλλά δεν γίνεται να μην συγκινηθείς με το Μέση. Μεγαλώσαμε, εγώ προσωπικά μεγάλωσα με το να βλέπω τον Μέση και τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Γενικά και μέσα από την τηλεόραση ήταν πολύ συγκινητικό το χθεσινό παιχνίδι. Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης σταμάτησε το παιχνίδι προς τιμήν του, καθότι φοράει και το 10. Όλο το γήπεδο φώναζε το όνομά του. Οι παίκτες του Κονγκό τον αγκάλιασαν, του Κονγκό, συγγνώμη, του Μπενίν τον αγκάλιασαν. Μάλιστα ο αρχηγός του έκανε και δώρο ένα αγαλματάκι πριν την έναρξη του αγώνα. Στο τέλος, βλέποντας το αποχαιρετιστήριο βίντεο που του είχε ετοιμάσει η Ομοσπονδία, έκλαψε και αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του. Γενικά, ξαναλέω, ήταν πολύ φορτισμένο το κλίμα στο τελευταίο αντίο του τεράστιου Λιονέλ Μέση. Νομίζω πως είμαστε τυχεροί που ζήσαμε στην εποχή και αυτού και του Ρονάλντο. Δυστυχώς πρέπει να αποδεχτούμε ότι δεν θα τους απολαμβάνουμε για πολύ ακόμα.

Ξαναλέω, εγώ μεγάλωσα μαζί του, μάλλον γι' αυτό εχθές δάκρυσα. Το μόνο σίγουρο είναι, και το δηλώνω και δημόσια, ότι στο αντίο του Ρονάλντο θα κλάψω 100%.

Χθες είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση του Κριστιάνο Ρονάλντο όσον αφορά την Εθνική Πορτογαλίας και που έφυγε από το camp και τον τζακωμό που υπήρχε με τον προπονητή, τον Χεσούς. Άνοιξαν οι ασκοί του Αιώλου. Η ανακοίνωση του Ρονάλντο είναι τεράστια. Να φανταστείτε στο Instagram χρειάστηκαν 11 slides για την ανακοίνωσή του, οπότε δεν θα σας την διαβάσω όλη. Μες στις άκρες εξηγεί πως είχαν συμφωνηθεί κάποια πράγματα μεταξύ αυτού του προπονητή και της Ομοσπονδίας, τα οποία δεν τηρήθηκαν και ένιωσε ότι δεν το σέβονται και αποφάσισε πως πρέπει να φύγει. Θα σας διαβάσω το τέλος της ανακοίνωσης, γιατί νομίζω αυτή είναι η πιο σημαντική στιγμή, έτσι να το πούμε. Οφείλω, λέει, μια συγγνώμη στους συμπαίχτες μου στην εθνική ομάδα επειδή αποχώρησα από το camp. Παρά την απόλυτη παραβίαση της εμπιστοσύνης μου απέναντι στο λόγο του προπονητή, όπως μπορούν να επιβεβαιώσουν όσοι ήταν παρόντες σε αυτές τις συζητήσεις, δεν έπρεπε να το κάνω. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική μου. Ζητώ για ακόμη μια φορά συγγνώμη από το πορτογαλικό λαό, όμως για μένα η αθέτηση του λόγου έχει καθοριστική σημασία. Ένιωσα ότι από εκείνο το σημείο και μετά η παραμονή μου θα έκανε μόνο κακό στην ομάδα και γι' αυτό έκανα αυτό που έχω πει πάντα ότι θα κάνω όταν αισθάνομαι πως δεν είμαι χρήσιμος. Μάζεψα τα πράγματά μου και έφυγα. Η συνέπεια αυτής της πράξης μου πρέπει να αξιολογηθεί και να τιμωρηθεί από την Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Κατανοώ ότι η τιμωρία δεν θα πρέπει να έχει κανένα ελαφρυντικό. Δεν είμαι ένας οποιοδήποτε παίχτης. Είμαι ο αρχηγός της ομάδας και αυτό αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα. Έχω ήδη ζητήσει συγγνώμη, όμως γνωρίζω ότι οι πράξεις πρέπει να έχουν συνέπειες. Και γενικά λέει και άλλα περί συγγνώμης και ότι πρέπει να τιμωρηθεί. Λέει ότι έμαθε στη ζωή πολλές φορές να είναι πεινασμένος και ότι δεν είχε να φάει και ότι κανείς δεν χαρίζει τίποτα σε κανέναν. Το πιο σημαντικό της ανακοίνωσης όμως είναι ότι εν τέλει δεν αποσύρεται από την Εθνική Πορτογαλίας. Γράφει κιόλας, επομένως εάν είμαι σωματικά καλά αγωνίζομαι για το σύλλογό μου και όπως ελπίζω σκοράρω μετά την έκτηση της τιμωρίας που ενδέχεται να μου επιβληθεί, θα είμαι διαθέσιμος όπως ήμουν πάντοτε μέχρι και σήμερα για να αγωνιστώ και να κερδίσω με την εθνική μας ομάδα. Αυτή είναι, πιστέψτε με, η πιο αγνή αλήθεια. Κριστιάνο Ρονάλντο, υπογράφει στο τέλος. Οπότε η είδηση της ημέρας χθες ήταν ότι ο Ρονάλντο συνεχίζει στην Εθνική Πορτογαλία.

πάμε στο break μας πριν συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ των τεσσάρων μεγάλων, οι οποίοι μπαίνουν πλέον σε αριθμούς Super League.

0: Η ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
2: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
2: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρι.
2: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ,
3: τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
7: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
6: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
7: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
6: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
7: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Welcome to Up 2026. Η πιο μεγάλη γιορτή του φθινοπόρου επιστρέφει. Από 6 έως 10 Οκτωβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετής φοιτητές του σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ροζ Ντέιλι, Γιαγκίνιδες και Βιολέτα Ίκαρη. Μπάμπο Κόρο, Blues Bass δίνουν το μουσικό παρόν. Και ακόμη η Εκάβη, ο Καποδίστριας, Open Air Cinema, ξεναγήσεις, πολυθεάματα, συνέδρια, περίπτερα, αθλήματα, παιχνίδια, γεύσεις και βόλτες με ανοιχτά λεωφορεία. Όλη η πόλη είναι up, να είσαι εκεί. Είσοδος ελεύθερη. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Διακεκριμένος χορηγός ομάδα κατασκευών. Premium υποστηρικτές Τράπεζα Πειραιός Ζαριφόπουλος. Αργυρή χορηγή Eurobank, Αδμιέ, Καφετζή Στασίνη. Premium χορηγή Red Bull, Greca, Lux, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Μαζί μας πάντα ο μεγάλος υποστηρικτής μας, Κοτσόνη Σπυρίδων Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μεταφορές και μετακομίσεις στην Πάτρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Με 24 ώρες εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 323 669 και 6932 759 112.

Πριν πάμε στα ρεπορτάζ των τεσσάρων μεγάλων, να πούμε δύο fact που έχω βρει για το Μέση. Το πρώτο αφορά και την εθνική μας. Η εθνική μας συγκαταλέγεται στις ομάδες τις οποίες έχει κοντραριστεί ο Μέση και δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Πολύ σημαντικό. Από ό,τι βλέπω είναι πολύ λίγες. Είναι 4, 8, 12. Είναι 18 ομάδες αυτές που δεν έχει καταφέρει να σκοράρει ενώ έχει παίξει αντίπαλος, μέσα και η εθνική μας ομάδα. Και το άλλο είναι ότι χθες πάει να, από ό,τι φαίνεται βασικά, πάμε να σπάσουμε, πήγε βασικά ο Μέση, βασικά την έσπασε τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στην ιστορία της τηλεόρασης, καθότι σύμφωνα με ανάρτηση που κυκλοφόρησε ευρέως, η αναμέτρηση της Αργεντινής έφτασε τα 3,1 δισεκατομμύρια views μόλις το 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Αν επιβεβαιωθεί, την φέρνει στην κορυφή των γεγονότων με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση ή διαδικτυακή απήχηση στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Πάμε γρήγορα γρήγορα λοιπόν να πούμε και τα ρεπορτάζ που έχουμε από τους τέσσερις μεγάλους. Ξεκινάμε με τον Ολυμπιακό, γιατί εχθές έγινε κάτι που δεν περίμενε κανείς. Ήταν ξαφνικό, δεν είχε βγει στο φως της δημοσιότητας. Στο Μέγαρο Μαξίμου υπήρξε συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη. Παρόντας ήταν και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Στη συνάντηση αυτή το όνειρο κάθε φιλάθλου του Ολυμπιακού έγινε πραγματικότητα, γιατί η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για τη σχετική νομοθετική ρύθμιση από τη Βουλή για να βγει ακολούθως μετά η οικοδομική άδεια και να ξεκινήσουν τα έργα για το νέο Καραϊσκάκι. Αν όλα πάνε καλά, τα έργα θα ξεκινήσουν το Μάιο του 2027 και θα ολοκληρωθούν το φθινόπωρο του 2029.

Ουσιαστικά η κυβέρνηση προχωράει στις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες και όλα αυτά ανοίγουν το δρόμο για να γίνει το νέο Καραϊσκάκη, το οποίο θα έχει χωρητικότητα 54.000 θέσεων, κάτι που θα το κάνει το δεύτερο μεγαλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα. Μου διαφεύγει βέβαια το πόσο θα χωράει ο Βοτανικός, αλλά νομίζω ότι θα είναι γύρω στους 40.000, αν δεν κάνω λάθος. Τα δύο αυτά χρόνια λοιπόν που θα εξελίζεται το έργο, ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στο ΟΑΚΑ.

στα αγωνιστικά ορίστηκε ο διαιτητής για το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Μιλάμε για τον Ισπανό Αλεχάνδρο Ερνάντεθ, έτσι ακριβώς λέγεται. Ο 43χρονος είναι elite, είναι στην κλίμακα του elite και είναι εκείνος που κλήθηκε να διευθύνει ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Στο VAR επίσης Ισπανός ο Βαλεντίν Πισάρο Γκόμες, ενώ στο AVAR θα είναι επίσης Ισπανός ο Χωσέ Αντώνιο Λόπες.

Φρόιλερ χθες συμπλήρωσε 4ο 90 λεπτό στη νίκη της Ελβετίας κόντρα στη Βόρεια Μακεδονία. Δεν έχασε ούτε λεπτό στα 4 παιχνίδια της Εθνικής Ελβετίας. Αν το έον έχει επηρεάσει ή αν του έκανε καλό, θα το δούμε στην πορεία και κυρίως θα το δούμε στο ντέρμπι της Κυριακής. Σήμερα τα ξημερώματα επίσης στο Κολομβία Πέρου αγωνίστηκε ο Πουέρτα για 61 λεπτά, όπως και στο Μεξικό Χιλίο Γκονζάλες, ο οποίος ήταν βασικός και αγωνίστηκε για 64 λεπτά. Εχθές στο Ρέντι υπήρχε μια ευχάριστη επίσκεψη για όλους τους παίχτες που βρισκόντουσαν εκεί, γιατί πήγε για πρώτη φορά ο Ελκαμπή μετά τον σοβαρό τραυματισμό του. Πήγε για να ξεκινήσει το πρόγραμμα αποθεραπείας του. Ο ίδιος θα προσπαθήσει να ξεπεράσει όσο πιο γρήγορα γίνεται τον τραυματισμό του και να επιστρέψει στη δράση.

Στα υπόλοιπα παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον πως ο Σμαϊλόβιτς για δύο σερή παιχνίδια με την Εθνική Βοσνίας αγωνίστηκε ως δεξί μπακ και μένει να δούμε αν ο Αλουαθίλ θα τον χρησιμοποιήσει στο δεξί άκρο της άμυνας ή αν τον υπολογίζει μόνο για τη θέση του στόπερ. Στον Ολυμπιακό επίσης περιμένουν τις τελευταίες επιστροφές, αυτές του Πουέρτα και του Γκονζάλες, οι οποίοι είναι και οι τελευταίοι που θα ενσωματωθούν μετά το International Break για να μπει στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ένα ντέρμπι που είναι πολύ κρίσιμο, γιατί ο Ολυμπιακός είναι στο μείον 5 από την κορυφή και τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχουν περιθώρια, όσο και αν ακούγεται υπερβολικό σε κάποιους, γιατί εντάξει, είναι νωρίς ακόμα στη σεζόν. Αλλά αν ιτηθεί ο Ολυμπιακός, μένει αρκετά πίσω, πάει στους μείον 8. Θα υπάρχει εσωστρέφεια, θα υπάρχει γκρίνια, θα υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση μετά, γιατί ακολουθεί και το παιχνίδι στη Μασσαλία με τη Μασέγ για το Europa League. Δεν θα είναι εύκολο διαχειρίσιμο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θέλει την νίκη για να μειώσει τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Στα πλάνα του Ιλουαθήλ, αυτό που ψάχνει ο Βάσκος προπονητής είναι ποιον θα ξεκινήσει παρτενέρ στο κέντρο της άμυνας, δίπλα στο Ρέτσο. Είναι ανάμεσα σε Πιρόλα ή Κάρμο. Στην επίθεση έχει προβάδισμα ο Μάριος, γιατί όλο το διάστημα της διακοπής ήταν εδώ. Αλλά αυτά θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες και όσο πλησιάζει το μεγάλο ντέρμπι.

εμφάνισής του, εκεί που, από που έφυγε η τράπεζα Πειραιός, εκεί θα μπει η Allianz, σε μια συμφωνία που πρέπει να περιμένουμε για να έρθουν και άλλα μεγάλα πράγματα. Είναι μια μεγάλη χορηγία, γιατί μιλάμε για έναν κολοσσό, μιλάμε για, για μια εταιρεία η οποία έχει συμφωνία με τη Juventus, με την Bayern. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι σε επίπεδο εμπορικό, σε επίπεδο εταιρικό, δεν ξέρω πώς να το πω, ανεβαίνει επίπεδο. Έχουν γίνει κινήσεις το τελευταίο διάστημα που έχουν αλλάξει το επίπεδο στον Παναθηναϊκό, και όταν μια ομάδα θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό σε όλα τα επίπεδα.

Πάμε να περάσουμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έφτασε σε μια τεράστια συμφωνία με την Allianz, η οποία μεταξύ άλλων θα είναι και στο μανίκι της

Επίσης, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει νέο application, έρχεται νέα εφαρμογή και όπως αναφέρουν από το Τριφύλλι, θέλουν να είναι η καλύτερη αθλητική εφαρμογή στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη εμπορική συμφωνία αυτή της Allianz. Μεγάλη κίνηση και το application που ετοιμάζεται. Τώρα στο αγωνιστικό, σήμερα υπάρχει ρεπό. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες του Παναθηναϊκού, όπου μπαίνουν και στην τελική ευθεία για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Αύριο αναμένονται να επιστρέψουν και οι τελευταίοι διεθνείς στον Παναθηναϊκό, δηλαδή ο Κάτρης, ο Πελίστρη, ο Σαλάχ Εντίν και ο Ουναΐ. Χθες ενσωματώθηκε ο Ανδρέας Τετέη και στα θετικά είναι πως ο Ταμπόρ δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που είχε και είναι έτοιμος και διαθέσιμος για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής.

Πάμε στην ΑΕΚ και σε 10 λεπτά από τώρα, σε 12 δηλαδή, στις 4 το μεσημέρι κυκλοφορούν τα ελεύθερα εισιτήρια για την αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης. Ήδη γίνεται ένας χαμός για να προλάβουν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ. Οι κάτοχοι διαρκείας έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ της Ένωσης, να πάρουν μέχρι και 2 εισιτήρια για το μεγάλο αυτό παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα επιστρέφουν σήμερα οι τελευταίοι τρεις διεθνείς που είναι ο Αριάγκα, ο Πίλιος και ο Καΐρινεν. Από την αυριανή προπόνηση θα είναι σύσσωμοι λοιπόν όλοι στα σπάτα. Στην ουσία ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει όλη την ομάδα έτοιμη να προπονηθεί την Παρασκευή και με δεδομένο το γεγονός ότι η ΑΕΚ παίζει το Σάββατο με το Όφη, ο καθένας καταλαβαίνει ότι είναι πολύ πιεσμένα τα πράγματα, δηλαδή δεν θα έχει τον χρόνο που θα ήθελε ο ίδιος να δουλέψει με την ομάδα πριν από το μάτς, θα δουλέψει όσο προλαβαίνει με αυτούς που θα έρθουν την τελευταία στιγμή και κυρίως δουλειά που δεν έγινε στη διακοπή, γιατί έλειπαν 13 διεθνείς συν 3 θαυματίες, βάλτε 16 παίκτες, μεγάλος αριθμός. Θα γίνει στην Αγγλία λοιπόν αυτό που είχε στο μυαλό του Νίκολιτς για τη διακοπή, εκεί όπου η ΑΕΚ θα κάτσει για μία εβδομάδα για τα μάτσα του Champions League με Σαχτάρ και Manchester City. Να θυμίσουμε ότι ενδιάμεσα υπήρχε το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, αλλά η ΑΕΚ πήρε την αναβολή που δικαιούται εφόσον αγωνίζεται στην Ευρώπη.

Αμφίβολοι παραμένουν οι Στρακώσα και Βάργκας, ενώ ο Ρώτα είναι κανονικά στη διάθεση του Νικολίτς για το μάτς του Σαββάτου. Και η ΑΕΚ κυνηγά ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ, καθότι αυτή τη στιγμή τρέχει ένα ήττο σερί αγώνων στο πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα έχει 29 σερί παιχνίδια αίτητη. Έχει να χάσει από το Καραϊσκάκης πέρσι, τέλος Οκτωβρίου ήταν εκείνο το μάτς, ήταν του Αγίου Δημητρίου αν θυμάμαι σωστά. Ήταν η τελευταία ήττα της ΑΕΚ λοιπόν στο ελληνικό πρωτάθλημα και από τότε τρέχει ένα σερί 29 αγώνων. Βέβαια, για να είμαστε και ακριβείς, είναι μεγάλο το επίτευγμα αν αναλογιστεί κανείς πως είναι μέσα και τα play-off που ήταν μόνο ντέρμπι, αλλά είναι αρκετές ισοπαλίες μέσα σε αυτό το σερί. Συγκεκριμένα μιλάμε για 19 ήττες και 10 ισοπαλίες. Σε κάθε περίπτωση έχει τη σπουδαιότητά του και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι η ΑΕΚ σε 102 χρόνια ιστορίας το ρεκόρ της ΑΕΚ το σερί το έχει πιάσει δύο φορές και οι δύο φορές είναι 31 αγώνες χωρίς ήττα. Η ΑΕΚ του Μαρκο Νίκολιτς είναι δύο αγώνες μακριά για να ισοφαρίσει το ρεκόρ και τρεις για να γράψει ιστορία. Το ρεκόρ το ισοφαρίζει αν νικήσει ή έστω έρθει ισοπαλία με Όφη και Πανετολικό και με το που ξεπερνάει και γράφει ιστορία στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, εκεί που αν όλα πάνε καλά θα έχει την ευκαιρία να κάνει το 32 σερί αγώνες αίτητη και αυτή να είναι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς που θα γράψει με χρυσά γράμματα ιστορία στα βιβλία της Ένωσης.

φτάσαμε και στον ΠΑΟΚ στα καθαρά ρεπορταζιακά. Έφτασε η μέρα που ο Αλέσιο Λύση θα έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στην διάθεσή του. Είναι αυτή η κουβέντα που γινόταν, ότι αυτή η διακοπή για τις εθνικές θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μία μίνι προετοιμασία, αλλά με τους διεθνείς και τους τραυματισμούς κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατόν. Επιστρέφει και ο Γιάκιτς, ο τελευταίος διεθνής του ΠΑΟΚ, που αγωνίστηκε χθες βασικό στο παιχνίδι της Κροατίας με την Ισπανία. Διαθέσιμοι πλέον είναι και οι Έλληνες διεθνείς. Έχει επιστρέψει και ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος ήταν για τις υποχρεώσεις της Σερβίας εκτός πλάνων του Αλέσιο Λύση. Και έτσι ο ΠΑΟΚ αρχίζει να μπαίνει σε ρυθμούς καθαρά αγωνιστικούς για το παιχνίδι που έρχεται με την Καλαμάτα τη Δευτέρα το απόγευμα στην Τούμπα.

Το μάτς με την Καλαμάτα είναι και μια ευκαιρία για να δούμε πώς θα αρχίσει να σκέφτεται και ο Λύση τις επιλογές του. Για παράδειγμα, στην επίθεση ο Ενδιαγέ έχει ξεκινήσει θετικά με τα τρία γκολ που έχει πετύχει, έρχεται όμως και ο Μπάντζα και είναι ένα θέμα διαχείρισης για δύο ποδοσφαιριστές που έχουν την ιδιαιτερότητα πως αμφότεροι είναι δανεικοί. Στην μεσοεπιθετική γραμμή το θέμα είναι πως θα καλυφθεί σε βάθος χρόνου η απουσία του τραυματία Τάχα Άλλη, ο οποίος θα λείψει για τουλάχιστον τρεις μήνες. Στην μεσοαμυντική γραμμή ο Γιάκιτς φαίνεται πως παίρνει φανέλα βασικού και θα πάρει σερή παιχνίδια δίπλα στον Χρήστο Ζαφίρη. Και στο κέντρο της άμυνας περιμένουμε να δούμε τον Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος είχε μείνει εκτός με το παιχνίδι με τον Πανετολικό και μέχρι τώρα έχει κάνει ατομικό πρόγραμμα, αλλά περισσότερο για προληπτικούς λόγους, για να μην πιεστεί και προκύψει κάποιο σοβαρότερο πρόβλημα, ειδικά τώρα που τέλειωσε αυτό το διάστημα της διακοπής. Να πούμε ότι στο κέντρο της άμυνας επιστρέφει και ο Παντελής Χατζηδιάκος.

τέλος, εκκρεμεί η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη και φυσικά είχαμε την ενσωμάτωση του Κύριλ Ντεσπότοφ, ο οποίος χθες μετά από 5,5 μήνες απουσίας φόρεσε ξανά ποδοσφαιρικά παπούτσια και έκανε προπόνηση με όλη την ομάδα του ΠΑΟΚ.

φτάσαμε στο τέλος, τα καλύψαμε όλα και σήμερα νομίζω. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιάσονας Κοτσόνης, στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου πάντα ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα καλό απόγευμα, να περνάτε όμορφα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα εδώ στο Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Η ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
5: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
6: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
7: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
2: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
2: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
2: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
6: Τώρα, στο Κουρδιστό Πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
5: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
6: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
5: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
6: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
5: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
6: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
5: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
6: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
5: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
6: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
3: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείτε, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.

0: Ίσως FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.

0: Είναι μία Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.